0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διάνο απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον

ψυχή αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει,

Πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού, ώρες μέσα στα μάξι.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδα που έβγαινε φουριός απ' τον οτέ.

άλλος στο χοτζιτζίκι. Το βιός του όλο το χωρά σε μια σχισμένη θήκη. Πες μου τι τραγούδι να σου πω. Άλλοι μετράνε αριθμούς, μα

Πες μου αν μ' αγαπάς όπως κι εγώ. Εγώ το διάλεξα εγώ. Εγώ θα το πάλεψω τούτο το θεριό. Μέσα μου θα το άντεξω, πες μου.

θα σου ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

φυλάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Άρες κλασικές σε ζητάω στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημμυλημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του ορμού, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ, εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνιων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε χθες μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία, μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας, Ντέλση Ροδρίγες, τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Στη Βολιβία κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα. Στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη.
1: Τι
0: πολύ καλά.
1: Ε?
0: Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Μέχρι, είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: Eurovision Night.
1: Και δεν μου στείλεις ένα μήνυμα.
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια. Όπως λένε οι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Α,
0: να πούμε τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό, ζούμε.
1: Πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μα.
1: Χρόνια πολλά και στο Χούμους.
0: Καλά, εντάξει, θα φάμε χούμους και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι διεθνής ημέρα χούμους σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ, όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμείς επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή
0: γιατί
1: μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχεις δει πώς ξεχωρίζεις αυτούς που. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτούς που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτούς που ξεκίνησαν χτες, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, ναι. Πώς τους ξεχωρίζεις, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Μπουλουζάκι από αυτό που
0: φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο. Δηλαδή να φαίνονται τα μουσκουλιά κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντο εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σερέτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται. Την υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε τον πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφετε μία λέξη. Και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, οι φίλοι μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτοι. 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στην Γιάννα και το Σάββα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες και 12. Η Κοζάνη, κατάλαβες. Έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατάτι, λέει. Κατά.
0: Πόσο τι.
1: Ναι, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια του 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές του 28 και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά του 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, το παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω του αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι. Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιο το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχει σε μένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχει σε μένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα. Ναι. Ναι. Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνής ημέρα μιλόπιτας. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη Στροπολιτσάς. Που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα. Δηλαδή Κολοκοντρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια της μεγαλύτερης διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολύ μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα απεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν κάνουν.
0: Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα, πού.
1: Πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτοί όμως είδαν την Παναγία, τρία βοσκόπουλα ήτανε.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το χωρίζω.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: 3.000 εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ θεωρώ ότι.
0: Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος, καταλαβες. Αργότερα λέει προσθέθηκε το 1 για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβες. Αυτό. Γι' αυτό ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2. Είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα. Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Αλλά παλιά. Παλιά έτρεχε. Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι, τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε, αν ζούσε, που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα, το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος, που πήγαινε στις ναυμαχίες, καπετάνιος.
1: Η μορφή ο Γιώργος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pub.
0: Έχουν σωθεί 3
1: εκατομμύρια γυναίκες. Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε την Δέσποινα Αχλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη, ας πούμε. Ο Τσεθ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιστής της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός. Χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα,
0: ναι,
1: και λέει καλημέρα. Χθες ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε. Αυτό. Α, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: POC. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο. Έλα, πάμε φέρτο. Κανένα απασχολημένο.

0: τράπεζας. Σου είπα, φέρτο.
1: Πάρα πολύ καλός.
2: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε κάτι αποθυμένα.
1: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
2: Ναι.
1: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
2: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Σύνδεση με το παρελθόν.
1: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
1: Το κύπελο της Eurovision.
2: Έχει κύπελο Eurovision.
1: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
2: Αυτό εκεί που άλλαζε.
1: Δωμάτια.
2: Σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε, και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και το μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Οι διοργανωτές, η διοργάνωση της EBU.
2: Ναι, της EBU, ρε παιδί μου. Μπράβο στον
1: Φωκά Ευαγγελινό
2: που το συνέλαβε, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
1: Είχε δύο Ακύλες στη σκηνή για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
2: Το είχα διαβάσει από πριν. Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
1: Εντάξει.
2: Το είχα διαβάσει, ναι.
1: Ναι,
2: μαρτυριάριδες. Αυτοί στα site είναι μαρτυριάριδες, να το ξέρετε.
1: Πάντα έτσι γίνεται στην Eurovision.
2: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
1: Όχι, πάντα έτσι.
2: Αυτή η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη της.
1: Αυτή η κυρία ζήτησε να παίξει live το βιολί της.
2: Ναι, αλλά κάπου διάβασα ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
1: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, μην γίνει καμία στραβή.
2: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη της ευκρίνειας στη τηλεόραση και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
1: Έτσι γίνεται.
2: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
1: Όταν παίζεις, εμείς που παίζουμε.
2: Που παθιαζόμαστε.
1: Ναι. Είτε.
2: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
1: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο μοτίβο.
2: Ναι.
1: Άρα, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
2: Η Βέργα, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Τηλεόραση. Μπράβο.
2: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
1: Αλήθεια.
2: Λέβαια, για το περπάτημά τη. Αυτό.
1: Α, ναι. Πολύ χαιρόμαστε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη της. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμου η Eurovision. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σκιάχτηκαν.
1: Έχουν κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Βρε, εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
1: Όχι για την Eurovision. Όχι. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Λόρντι, οι Λόρντι έκαναν σχολή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε.
2: Κακή σχολή, ίσως.
1: Εντάξει.
2: Λένε κάποιοι.
1: Υπάρχουν.
2: Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Λόρντι και μετά χάλασε η Eurovision.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
1: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
2: Ή το διαφορετικό. Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
1: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
2: Ναι,
1: τι να κάνεις.
2: Ναι,
1: Ελενάρα τώρα, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που δίπλα, που έπεσε το μπουζούκι.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, δεν είναι Σαντίκ.
2: Ναι, για την πρώτη λέω.
1: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε για την επόμενη.
2: Α,
1: λες
2: για τη δεύτερη, για το One μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
1: Βρε, από πάντα ήμασταν.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά δεν έχει σχέση. Δεν ήταν με το μπουζούκι.
2: Τέλος πάντων.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, το δοξάρι εννοούμε. Ναι, αυτό.
1: Το παλικαράκι αυτό. Ο Ακύλας, το παλικάράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά και όλο τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις. Εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και. Είπε ότι είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δύο ακόμα.
2: Ναι.
1: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
2: Ναι.
1: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινό στη Eurovision. Πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
2: Έχουν πληρώσει αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Την τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις αναχώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μια παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
1: Τι?
2: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ,
1: ναι,
2: οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια. Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
1: Τι λες τώρα.
2: Ξανά έλα στην Eurovision.
1: Ξανάρχομαι, ναι. Ξανάρχομαι. Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
2: Δεν το είδα το.
1: Πολύ
2: άνοιγμα
1: καλή,
2: δεν το είδα.
1: Πολύ καλή.
2: Έβλεπα μια σειρά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, λέω, έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
1: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
2: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25. Άρα
1: εντάξει, είχαμε ένα πράγμα που θα πω.
2: Ναι.
1: Είχαν προτείνει, λέει, ναι, να εμφανιστεί στο τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται,
2: ναι,
1: η Σερτάμπ. Που πολύ μου άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μου άρεσε η Σερτάμπ, ναι, ναι.
2: Αρνείται,
1: λόγω τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ποια, define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί ποιου, ή δεν τη αρέσει το τι.
1: Έχω την αίσθηση, ναι, ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα.
2: Α,
1: στο τελικό.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
1: Γιατί το Ισραήλ και
2: πέρασε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, επειδή πέρασε, ναι, στο τελικό.
2: Τι λέει.
1: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
2: Α, για λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το, ναι, πράγμα.
2: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισόδιο. Κάποιος άρχισε και φώναζε και τον μπουζουριάζανε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα, τι, από αυτό.
2: Όχι, το μπουζουριάσανε.
1: Φέτος, λέει, οι διοργανωτές.
2: Είναι fact, γεγονός.
1: Ναι, όχι.
2: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
1: Φέτος, ναι, οι διοργανωτές. Επειδή μου κάποιες φορές.
2: Ναι.
1: Όταν, για παράδειγμα, έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες, π.χ. Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απομονώνω τον ήχο.
2: Α,
1: από το κοινό.
2: Ναι.
1: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Όντως, δηλαδή, ακουγόντουσαν και, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Άρεσε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το
1: δω.
2: Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
1: Και τη Ιταλία μ' άρεσε. Γιατί μου θύμισε τα χρόνια μας. Εγώ σου
2: άρεσε με τη Ιταλία.
1: Έλα, μου θύμισε τα χρόνια μας τώρα. Εντάξει.
2: Ναι. Όταν λες τα χρόνια.
1: Στο Σανρέμο που δεν έχει ιδρύσει.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
2: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρες και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιβα. Μα θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
1: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
2: Ωραίο. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
1: Θέλω, ναι, ταινιάρα, Jason Bourne, ωραία.
2: Ταινιάρα, ναι.
1: Ναι. Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
2: Σερτάμπ, θες να ακούσεις. Να πούμε μια καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από τη Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
1: Ναι, ναι.
2: Στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Ναι.
2: Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
1: Αργοστόλη είναι πολύ όμορφο τώρα, τι λες.
2: Δεν έχω πάει. Καλημέρα από την Πρέσπα, 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
1: Πολλά θα πούμε, ναι, πολλά. Πάμε τίτλοι.
2: Jason Bourne τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρεφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λες. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν. Όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης είναι συνομιλικός μου, νομίζω. Κάτι μήνες, νομίζω, μικρότερος από μένα.
1: Και... μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε με φίλες. Λέμε, παιδάκι μου. Τι? Μπουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Ένα, μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα θεωρηθεί.
0: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Τι να κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα, ας πούμε. Και τη Παπαρίζου και του. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτό για νούμερο ένα, αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα.
0: Εντάξει,
1: που έλεγε
0: πριν πειράζει,
1: το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα. Στο διαγωνισμό αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι?
0: Οι Μάνεσκιν
1: ήταν ωραίοι. Οι Μάνεσκιν ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πριν μια χρονιά ήταν, λέει, της Ελβετίας, τώρα ήταν μιας άλλης χώρας και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Όλα μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει,
1: τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα εσύ μου το
0: πες. Πήγε, ναι. Αρπαχτή έκανε.
1: Τι έκανε,
0: που λένε,
1: πέρασμα.
0: Που λένε, ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Είχε δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: θυμάσαι. Και το καπέλο.
0: Όπως το θυμάσαι, το καπέλο. Καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει, μετράει.
0: Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασε, Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν?
0: Ε?
1: Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει, τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, άκουσα να το λέει ο Καπουτζίδης και η Κοζάκου. Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται, και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος. Όχι, η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κύριε Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τις αρέσουμε τις Δέσποινας.
0: Εντάξει,
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Εντάξει, όχι,
1: κάθε μέρα υποκλεινόμαστε. Εντάξει. Κάθε μέρα.
0: Όχι, εντάξει,
1: με το που έρχεται. Εντάξει, εδώ πέρα
0: κάνουμε το σταυρό τη πολιτική.
1: Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτός της Λιθουανίας μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέγκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτό. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Ναι. Δηλαδή πού να ξεβάφεσαι.
0: Ναι.
1: Άντε να ξεβάφεσαι ξανά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες. 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα λέει ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ δεν το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Ρουσόπουλος και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει η Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρουσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι, η Ελενάρα και ο Σάκης, τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγετε άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια
1: είναι. Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητούμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο.
1: Πολύ είναι, είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο.
0: Ναι. Αλλά και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο ΕΡΤΕΚΟ. Αν βάλετε ΕΡΤΕΚΟ που είναι εφαρμογή διαδικτυακή και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε ΕΡΤΕΚΟ, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα είπαμε να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή τίποτα ευχάριστο πια. Στην, θέλω πριν, πριν πάμε στα υπόλοιπα...
1: Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται. Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για αυτούς έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπνογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιο είναι ο πιο σύντομο δρόμο για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνεις και τα λες, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Τι είμαστε εμείς.
0: Ενημερωτική εκπομπή είμαστε.
1: Ναι,
0: τι είμαστε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα τα άλλα.
0: Τα άλλα, πριν περάσουμε στην. Στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα βέβαια. Είναι, έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του, τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο, έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας... δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα, μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλείει οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιο. Έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν,
0: ναι, ναι,
1: έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο
0: υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα δεν, ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τρέχα γύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε. Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται προς την περιοχή εκεί πέρα. Κατευθύνεται. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να, λέει, να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά. Να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ στην Κίνα, γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς σας πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό το αυτοχώρος.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία, όπως διακηρύζουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού, η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο. Αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια. Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες. Ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος, θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει. Καταλαβαίνεις. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και να γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14. Αυτό δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτό.
1: Ναι, η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες. Ναι, ότι έτσι λέει.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη μπογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν ότι.
0: Πόσο πιο χαμηλά,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι, είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι ένα αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο
0: Μπράβο, ναι, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι ένα αναμονή βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα, κάνουν βασικά.
0: Όχι, πέρα από
1: σε μία μέρη
0: πέρα
1: από κόσμο,
0: αυτό.
1: Σε μία μέρη.
0: Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι. Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα. Είναι πολύ μπερδεμένος.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε τώρα. Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Δηλαδή, αν μία δημοσκόπηση έχει εκτίμηση ψήφου, λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν έχει εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει 0,2. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού λάθους, είναι ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει, είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβες.
0: Στραβός, τέλος πάντων.
1: Ο άλλος, συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Τώρα, γιατί άνοιξες το κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσαμε. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην ίντερβιου, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Ε, λέει, τώρα κορυδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, αλλά κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκη σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτόν τον χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί, δεν ξέρεις ποια θα είναι τα στελέχη της, ποιες είναι οι αρχές της, δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Μισό λεπτό. Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Okay, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ, ως Πασόκ, και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο
0: Επάνω ή
1: ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Κάλαμε τον Βενιζέλο, είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα, ναι, γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερε, πόσους ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι. Ξέρω αρκετούς, ο Βασιλούντος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάσαι και να λες, κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε. Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μου αρέσει ο όρος, απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%. Δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: καταλαβες.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα, ρε Διονύση, κι εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα.
1: Καλά,
0: αλλά
1: εντάξει,
0: κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε στην
2: τηλεόραση. Βγήκατε ήδη. Καλή
1: μέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σας. Καλά εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
4: Γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτή, έτσι.
4: Πρέπει να είναι ένα κόμμα να δεις. Δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος τα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
4: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε το πρόσωπό της πολιτικής.
1: Από το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσω και εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιο σου εκφράζει.
4: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια, για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά, και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Λοιπόν,
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Θέλει να πάει. Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει, συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. θέση. Δικαίωμά του.
4: Εγώ πιστεύω ότι τα επιλέξει. Πόσα παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
4: Να σου πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε την αξία ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν τότε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό. Δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι.
4: Για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
0: Για λίγο,
2: μια μεγάλη διαφορά. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθεις.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
4: εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος είχε την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Δεν επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
4: Άρα αυτό γι' αυτό λέω έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέχουν.
1: Παιδιά, αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαφιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
4: Μάρκο Βαφιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
4: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι κονδυσό και δεν το ξέρεις. Ήταν το σλόγγαν εκείνης
0: από εκεί.
1: Κονδυσό καέ και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει. Τα έχουμε ζήσει εμείς.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, Κυριακή κοντογιορτή. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου. Ναι. Θα μετρηθούν όλοι. Ναι. Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
4: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιούνιο?
2: Όχι, δεν ξέρω. Για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για
4: αυτό είναι σίγουρο
2: Ιούνιο.
4: Πλέον. Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει πει ότι 21 του μήνα θα κάνει.
4: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Αναγιά σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες, οπότε ναι.
4: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλο που θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
4: Δεν θα μιλήσει,
1: ξέρω. Κάποια ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
4: αυτό
1: είναι.
4: Μαζί, ρε, παιδί μου,
2: αφού θα λέω πολλά τηλεφωνήματα, ναι. Γιατί δεν κάνεις γκάλοπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
4: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Στέλνει μηνύματα στον άνθρωπο. Πάρτε όποιον θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε τον Παπαγλυπίτζο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
4: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ τους και λένε α, όλοι πιστεύουν ότι θα κι εγώ. Και μετά βγαίνεις στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι
4: θα την απαντήσω. Γιατί στη δική μου τη φούσκα, μόλις πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκό, είμαστε στη Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
4: Τι.
0: Θα κερδίσει.
4: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω. Είδες. Είναι και η σειρά τη φούσκα μου.
0: Όλοι,
4: δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω και να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκό ή όχι.
4: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
4: αυτό
0: μπάσκετ.
4: Αυτό θέλω να το λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα
4: έτσι.
0: Θα το λέω αυτό.
4: Εντάξει. Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη μου.
1: Είναι η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν,
2: εντάξει,
4: πάμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Σας χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτερ. Λέτε ο Παχλημίτζος δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτερ? Τι εννοείται το δικό σας πρωτοσάλτε? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπακλημίτζος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Πάμε εμείς εκτός στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζί συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέας του Σοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε

0: Ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη και 13. Το ότι είναι Τετάρτη και 13 δεν έχει καμία σημασία. Για τους προληπτικούς η Τρίτη, για τους προληπτικούς και η Παρασκευή. Η Τετάρτη όμως μάλλον δεν λέει τίποτα και σε κανέναν. 133η ημέρα του Σωτήριου έτους 2026, αυτή που μας ξημέρωσε. Λίγο δροσερή, τη λέει και κανείς, μετά από τη χθεσινή βροχή. Και όσοι είχαν την ευκαιρία να έχουν άμεση επαφή με τα άμεση, οπτική επαφή καλύτερα να το θέσω, με τα φαινόμενα τα χθεσινοβραδινά, φωτογραφίες αρκετές. Δηλαδή φωτιζόταν όλος ο ουρανός πραγματικά από τους κεραυνούς που πέφτανε, προφανώς κάπου μακριά γιατί δεν ακουγόταν ιδιαίτερα, αλλά το αποτέλεσμα... Η ορατότητα ήταν εμφανής εδώ στην περιοχή, οπότε ήταν έντονο, μπορεί να πει κανείς, το φαινόμενο. Κάποια στιγμή βέβαια έφτασε και κοντά, είχαμε και τη βροχούλα, δροσιά σήμερα, και το βλέπει και κανείς, όχι μόνο το αισθάνεται, δεν έχει για την αίσθηση, δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. 13 βαθμούς είναι το θερμόμετρο εδώ τώρα στην περιοχή της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, και γενικότερα πολύ καλές οι θερμοκρασίες, στους 15 στην Αλεξανδρούπολη, στους 12 στην Κομωτινή, εκεί στους 12 και στην Καβάλα. Στην Δράμα είναι γύρω στους 11 βαθμούς Κελσίου, και αν πάμε προς Σέρες, εκεί το θερμόμετρο δείχνει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 12 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο θα ανέβει και σήμερα, απλά να δούμε αν θα ανέβει στα ίδια επίπεδα.

είχαμε χθες. Όχι, θα είναι πιο χαμηλά, γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, λόγω και της χθεσινής βροχούλας. Τόσο θα ανέβει σήμερα, δεν αναμένεται περισσότερο. Και όσον αφορά τώρα κάποιες καταιγίδες, ίσως κάνουν την εμφάνισή τους προς τις βραδινές ώρες εδώ στην περιοχή, αλλά και γενικότερα από τις τελευταίες απογευματινές, να το θέσω έτσι, προς βραδινές ώρες και σε αρκετές περιοχές της Θράκης. Να μην πω και σε όλη τη Θράκη σχεδόν, εκτός από κάποια κομμάτια στα οποία φαίνεται ότι δεν πιάνει κάποια μικρά κομματάκια. Θα περάσει δηλαδή πάλι ένα σνεφάκι στις βραδινές ώρες. Όπως είπαμε λοιπόν, στους 24 η μέγιστη για σήμερα, και αν ρίξουμε μια ματιά γενικότερα στην χώρα, θα δούμε ότι οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές αυτή την ώρα. Το θερμόμετρο είναι αρκετά υψηλά, εδώ για την περιφέρεια το είδαμε. Ήδη σε κάποιο στην Άξο για παράδειγμα το θερμόμετρο δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στην Κάρπαθο στους 21, εκεί στα 20 κειμένεται και η Κρήτη. Σε όλη την νησιωτική χώρα γενικότερα είναι σε πολύ καλά επίπεδα, και όσο πιο νότια τόσο πιο ανεβασμένο το θερμόμετρο. 13 λοιπόν είπαμε ότι έχει ο Μάης. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στη Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα. Η Γλυκερία από το γλυκερός, γλυκός, Γλυκερίας μάρτυρος λοιπόν. Τιμάται η μνήμη της από την εκκλησία μας την σημερινή ημέρα. Διεθνής ημέρα χούμους η σημερινή. Ξεκίνησε να γιορτάζεται από το 2012 με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές στην κουζίνα κυρίως της Μέσης Ανατολής, και όχι μόνο βέβαια αλλά κυρίως εκεί. Ένα δημοφιλές ορεκτικό λοιπόν σε χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και της Βόρειας Αφρικής. Ναι, αν το βάζαμε, αν το έβαζα και θυμόμουν να το βάλω και στο αθόρυβο, δεν θα είχαμε αυτές τις χαιρετούρες τις πρωινές από τα μηνύματάκια σας. Καλή σας ημέρα. Κάθε χρόνο λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Αν και εσείς δεν το έχετε δοκιμάσει, ευκαιρία είναι λοιπόν σήμερα που είναι και η Διεθνής ημέρα. Είναι μια τέλεια μέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετάσχετε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας χούμους. Χούμους που στα αραβικά σημαίνει ρεβίθια. Είναι μια κρεμμόδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι, ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο με την προσθήκη διάφορων καρικευμάτων. Ενώ σερβίρεται με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται το ζάταρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Ξεκίνησε, όπως είπα, να γιορτάζεται από το 2012 από έναν νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος. Με την πάροδο των χρόνων, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και έτσι κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα από όλο τον κόσμο συμμετέχουν, και λάτρες προφανώς το χούμους, συμμετέχουν στον εορτασμό τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται. Μοιράζονται επίσης φωτογραφίες στο Instagram και tweetάρουν χρησιμοποιώντας το hashtag και τη λέξη Hummus Day. Αυτά έτσι για τον εορτασμό της σημερινής ημέρας που είναι Διεθνής ημέρα χούμους αλλά και Εθνική ημέρα μιλόπιτας αν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νομίζω, εντάξει, είναι γλυκό η μιλόπιτα, αλλά το προτιμώ. Η αλήθεια είναι από το χούμους. Άλλη κατηγορία το ένα, άλλη κατηγορία το άλλο, αλλά αν είχα να επιλέξω αυτή την ώρα ένα κομματάκι μιλόπιτα, δεν θα το αρνιόμουν. Και για να δούμε, τι να δούμε. Βγήκαν τα αποτελέσματα του χθεσινού ημιτελικού. Φαντάζομαι όσοι είστε λάτρεις, αλλά και κάποιοι περίεργοι, παρακολουθήσατε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παρακολούθησα, απλά κάπου το χάσα περιμένοντας τα αποτελέσματα. Εκεί κάπου δηλαδή ξύπνησα όταν είχαν ήδη ανακοινωθεί και άκουσα από τους παρουσιαστές να λένε ότι ευτυχώς φέτος ανακοινωθήκαμε, η συμμετοχή της Ελλάδας ανακοινώθηκε πρώτη, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή την αγωνία που είχαμε την περσινή χρονιά μέχρι το τέλος με κομμένη την ανάσα για το αν θα περιμένουμε. Ελλάδα λοιπόν, Φιλανδία όπως ήταν αναμενόμενο, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία. Τι να πω, Viva Moldova.
Ναι. Ισραήλ, ασχολίαστο, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία. Μία αλήθεια είναι της Λιθουανίας, το τραγούδι ήταν λίγο περίεργο, αλλά εμένα μ' άρεσε. Και βέβαια η Πολωνία. Αυτές είναι οι χώρες που προκρίνονται από τον πρώτο ημιτελικό και έχουν ηρεμήσει και περιμένοντας τον τελικό του Σαββάτου. Όπως είπα, το δικό μας το μαρτύριο τελείωσε με την πρώτη. Ο Κύλας ήταν από τα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν, χωρίς αυτό βέβαια να μαρτυρά κάτι. Απλά ήταν η σειρά έτσι όπως ανακοινώθηκαν τα ονόματα. Μια φορά στις όσες, δεν θυμάμαι αν έχει ξαναανακοινωθεί η Ελλάδα πρώτη. Όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, απλά στο κομμάτι της αγωνίας. Αυτόν που περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα για το αν συμμετέχει η χώρα ή όχι. Φέρτο λοιπόν για τον διαγωνισμό, για το φετινό διαγωνισμό της Eurovision, στον τελικό του Σαββάτου που περιμένουμε να τον δούμε αυτό το Σάββατο στις 16 του Μάη στη σκηνή της Βιέννης. Να μην σας ξεκινήσω με Φέρτο πάλι, δηλαδή το ακούσαμε πολλές φορές, ας το αφήσουμε για τις επόμενες ημέρες όταν θα είναι κοντά ο τελικός του Σαββάτου, Πέμπτη Παρασκευή λοιπόν, μπορούμε να το θυμηθούμε και πάλι. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σε λιγάκι θα καλημερίσουμε την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, ακολουθεί τα Σούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου Πορεστίαδα και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Και θα καλημερίσουμε τη Βασιλική. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν.
0: Εμάς μας δρόσησε χθες. Δηλαδή, μας έβριξε χθες το βράδυ.
1: Και εμάς έτσι σηκώθηκαν κάτι ωραία συννεφάκια. Εκεί που δεν το περίμενες και μια βροχούλα μικρή έπεσε. Έτσι, πολύ, πολύ αγαπησιάρικη ήταν.
0: Έτσι ήταν και εδώ χθες το πράγμα.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έτσι... Με αυτή την πολύ ωραία βροχούλα, έτσι πήγαμε μετά στις 10 η ώρα και να δούμε και τον ημιτελικό για την Eurovision. Λοιπόν, ενώπιον της, πριν από αυτό να πω ότι σήμερα θα βρεθεί στην Ξάνθη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Νίκος Δένδιας, γιατί θα αποτίσει φόρο τιμή στο μνημείο των πεσόντων εκεί στα πάνω στα απομακοχώρια της Ξάνθης και συγκεκριμένα, συγγνώμη, στο Ωραίο, στο Πομακοχώρι Ωραίο, ναι, όπου έχει ανεγερθεί ένα μνημείο για τους πεσόντες. Μιλάμε για τους Έλληνες μουσουλμάνους που συμμετείχαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως έχει στηθεί εκεί ένα μνημείο για να υπάρχει ως για την απόδειξη φόρου τιμής από όλους εμάς για τους αγώνες τους και βέβαια το ότι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας τους. 11.30 θα είναι αυτό, εκεί πάνω στον οικισμό Ωραίο της Ξάνθης, και τα παιδιά θα είναι εκεί, θα απαγγείλουν ποίηματα, θα κρατούν ελληνικές σημαίες, μικρές, όλα τα παιδάκια μαζί, και έτσι μέσα σε αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα θα τιμήσουν και αυτά με τη δική τους πλευρά τους προγόνους τους. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν 5 άτομα με την κατηγορία της απάτης, ναι, σε ΚΔΑΠ στην Κομωτινή.
0: Σύμφωνα, ΚΔΑΠ. Λοιπόν,
1: σε ΚΔΑΠ, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές της ΕΡΤ, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του ΚΔΑΠ, η σύζυγός του και 4 εργαζόμενες. Γιατί, τι γινόταν. Μία ψευδεπίγραφη δομή. Είχαν γράψει 178 παιδιά, οι πληρωμές γινόταν κανονικά, σύμφωνα με το βάουτσερ. Τα παιδιά τα κρατούσαν 5 με 7 μόνο το απόγευμα, ενώ φαινόταν ότι γινόταν κανονικά το ωράριο. Μιλάμε για ποσό που δαπανήθηκε από τους γονείς, συγγνώμη, πάνω από 150.000 ευρώ. Πρόκειται για μια επιτυχία της αστυνομίας, αναμφίβολα. Και... η οποία έβαλε τέλος σε αυτή την καλωστημένη απάτη.
0: Και τα 178 ήταν πραγματικά τα παιδιά ή ήταν και πραγματικό,
1: ναι,
0: το νούμερο?
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για το νεογέννητο, αυτό το γεγονός που είχαμε τις προάλλες, η ιατροδικαστική έκθεση στην Ξάνθη που βρέθηκε νεκρό σε ένα εγκατελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, η αιτία του θανάτου ήταν η αυτόματη αποβολή. Αποκλείστηκε κάθε εγκληματική ενέργεια, δεν υπήρχαν κακώσεις. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων στην Κομωτινή. Μέσα ήταν το κάτι άλλο με το Μουσικό Γυμνάσιο και τις κόρες του Καριοφίλη, Δοητσίδη, Λαμπριάνα και Θεοπούλα. Σήμερα στις 10.30 θα γίνει στο Ηρώ από το Δήμαρχο Γιάννη Γκαράνη, παραμονή, έτσι, αύριο είναι η μεγάλη μέρα, η έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης και θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνωσης. Στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο θα γίνει η υποδοχή της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης Βασιρίακος και θα ακολουθήσει μέσα από τις οδούς Ορφέως Δημοκρίτου η λιτάνευση μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου θα τελεθεί και εσπερινός. Στις 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία έχουμε βέβαια την δικιά μας προϊσταμένη που παρουσιάζει τα Ελευθέρια. Θα λάβει χώρα μία μοναδική παραδοσιακή χορευτική βραδιά με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της Ροδόπης, πάρα πολλούς συλλόγους, να μην τους αναφέρω τώρα.
0: Ναι.
1: Και την απουσία του Δήμου Μαρονίας Σαπών από τους επαιτειακούς εορτασμούς των φετινών Ελευθερίων στυλιτεύει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Μαρονίας Σαπών, Τίνος Χαριτόπουλος, αναφέροντας σε γραπτή του δήλωση πως η 14η Μαΐου είναι η μέρα μεγάλης σημασίας για τη ΣΑΕ και φυσικά αφορά και τις ΣΑΠΕΣ και τον Δήμο Μαρονίας Σαπών. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια πρωτοβουλία των δημοτικών διοικήσεων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες γινόταν κάποιες εκδηλώσεις και παρέμειναν οι υπηρεσίες κλειστές. Φέτος δεν θα λειτουργήσει ως αργία για την περιοχή των Σαπών. Κανονικά θα λειτουργήσουν εκεί τα καταστήματα και όλενο άλλες φορές δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τώρα τι να πω σε αυτό, το τι είναι αργία, το τι τοπική αργία, το τι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βρούμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Όπως λέγαμε και χθες, σε αδελφοποίηση προχωρούν σήμερα το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σαπών και το Γυμνάσιο Σεν Γιόγκ της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας. Να σου πω, συμπληρώνοντας τα χθεσινά, ότι ο πρέσβης της Νότιας Κορέας στην Ελλάδα έχει ενημερώσει τα παιδιά για τον καβρουμά της Θράκης και για τα κεφτεδάκια των Σαπών. Πριν όλα τα άλλα, δηλαδή τα ιστορικά στοιχεία της Μαρόνιας, αυτά που λέγαμε χθες, τους λέει προσέξτε μην τυχόν και δεν δοκιμάσετε αυτά τα πολύ ωραία εδέσματα. Έχεις φάει εσύ κεφτεδάκια Σαπών?
0: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι φαν στα κεφτεδάκια γενικότερα.
1: Α, δεν είσαι.
0: Στον καβουρμά όμως δεν λέω όχι.
1: Πολύ ωραία κεφτεδάκια, τι να σου πω, όλοι οι διάσημοι έχουν περάσει από εκεί. Όλοι οι διάσημοι έχουν περάσει από εκεί. Τώρα, αύριο έχουμε ανήμερα των Ελευθερίων στις 5 το απόγευμα, θα διεξαχθεί και φέτος ο τελικός της Εψθράκης. Η φετινή φιναλίστ είναι η Δύναμη Αμαράντων για πρώτη φορά στην ιστορία της και ο περσινός πρωταθλητής της Εψθράκης, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Τα έσοδα από τα εισιτήρια που συμβολικά κοστίζουν 5 ευρώ θα διατηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και να κλείσω με το Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Φυσικής, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Αυτό το συνέδριο που δεν έχει σταματήσει ποτέ να διεξάγεται εδώ και πόσα χρόνια, 34 χρόνια, είναι 34η διοργάνωση η φετινή. Δεν το σταμάτησε ούτε ο κορονοϊός, είχε γίνει με υβριδικό τρόπο. Η φετινή διοργάνωση έχει ως θεματικό άξονα τη δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης και έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό συνέδρων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν επιστημονικές ανακοινώσεις, θα έχουμε στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια και πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που θα είναι ανοιχτές για το κοινό. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ θα βραβευθεί και ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Taekwondo του Σίδνεϊ, Μιχάλης Μουρούτσος. Αυτά, Χέλεν, πότε έρχεται ο Γιάννης?
0: Το Γιάννη θα τον έχουμε κοντά μας από Δευτέρα, δηλαδή θα γεμίσει η μπαταρία, αυτό είναι, αυτό λέγαμε.
1: Στους μετάλλικα πήγε.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν κατάφερε να μπει μέσα, αλλά είμαι σίγουρη αφού βρέθηκε εκεί, απ' έξω σίγουρα θα κάτσει να τους
1: ναι,
0: ακούσει.
1: Ναι, γιατί όσες οθόνες είχαν τοποθετηθεί.
0: Ναι, πολλοί κόσμος, δηλαδή νομίζω ότι όσοι ήταν μέσα, άλλοι τόσοι ήταν και απ' έξω.
1: Μπράβο.
0: Και απολάμβαναν τον ήχο που ήταν σαν να είσαι μέσα.
1: Έτσι,
0: ναι, απλά δεν είχε στην άμεση οπτική επαφή, αλλά τόσο μεγάλο το στάδιο σίγουρα δεν είχαν όλοι άμεση οπτική επαφή.
1: Την άμεση επαφή που είχαν αυτοί που ήταν έξω, μπορεί να μην την είχαν. Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: καλή
0: Βασιλική. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Και επειδή έχουμε την Τασούλα κριτικού στην άλλη άκρη της γραμμής, θα την ακούσουμε. Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι? Σας δρόσεις εσάς, γιατί και στην Κομωτινή έβρεξε.
2: Έβρεξε και λίγο χαλάζει, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε καταγραφεί για κάποιες έτσι, καταστροφές και προβλήματα στους αγρότες και παραγωγούς της περιοχής.
0: Αντίθετα, κάτι φωτογραφίες που έβλεπα εδώ δίπλα στην Βουλγαρία, στο Κύρκοβο δίπλα. Τέλος πάντων, να στήγει τον αντιχώρα. Το χαλάζι ήταν συγκριτικά ίσα με το αυγό. Δηλαδή είχαν στο χέρι ένα αυγό και δίπλα ένα κομμάτι από το χαλάζι που έπεφτε, που ήταν στο ίδιο μέγεθος.
2: Ναι. Εντάξει, είναι αυτά τα φαινόμενα, τα τελευταία χρόνια που, ναι, από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει κιόλας και θα ξαφνιαζόμαστε. Εντάξει, εδώ χιόνισε και την Πρωτομαγιά και τόσο.
0: Τι το λες αυτό, ναι.
2: Τι να λέμε. Πάντως τώρα έχει μια πολύ ωραία ηλιοφάνεια. Δείχνει ότι θα είναι και ζεστή ημέρα. Ήδη και από χθες προχθές ανέβηκε και κάποιους βαθμούς. Οπότε θα είναι πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Έτσι φαίνεται ότι πρέπει για Τετάρτη, με το μάτι βέβαια στο Σαββατοκύριακο και στον τελικό της Eurovision πλέον και αυτά που πάμε και επίσημα και, και το τι θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει όμως για το Σαββατοκύριακο και μία διαφορετική πρόταση από τον οδηγισμό Καβάλας, το τοπικό τμήμα Καβάλας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Ήρθε ο καιρός για αυτό το διήμερο με τίτλο «Μία νύχτα στο μουσείο». Έχουν καλέσει και ήδη έχουν κλείσει οι συμμετοχές από μαθητές Δευτέρας έως Τρίτη Γυμνασίου, ακόμα και παιδιά που δεν είναι μέλη του οδηγισμού, να περάσουν μαζί με τους οδηγούς της Καβάλας το Σαββατοκύριακο αυτό. Θα περιλαμβάνει η δράση εξοικείωση με το χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, παιχνίδι γνωριμίας, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδι πόλης για σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Θα υπάρχει νυχτερινό παιχνίδι και όλα αυτά θα οδηγήσουν και σε μια διανυκτέρευση μέσα στο Μουσείο της Καβάλας, όπως είχε γίνει και πέρυσι. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας. Έχουμε αυτό που ξεχωρίζει για το Σαββατοκύριακο. Εχθές μιλήσαμε όντως με την προπονήτρια που λέγαμε για το πρόγραμμα αυτό του ΝΟΘΑΚ με τις σανίδες μέσα στο νερό.
0: Μόνο μιλήσατε.
2: Ναι, μόνο μιλήσαμε για την ώρα. Την άλλη εβδομάδα, αν είναι, θα πάμε να το δοκιμάσουμε κιόλας και μπορεί το ίδιο να κάνει και όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι δωρεάν μια δοκιμαστική για το πρόγραμμα, ένα δωρεάν δοκιμαστικό μέσα στο Μάιο, και αν θελήσει κάποιος να ενταχθεί στην ομάδα του Board Fitness μπορεί έπειτα να το κάνει και να ζήσει έτσι αυτή την ξεχωριστή αθλητική εμπειρία. Πάντως σου λέει ότι είναι για όλες τις ηλικίες, μαθαίνεις μετά να έχεις ισορροπία, έχει να κάνει με την τόνωση της καρδιάς, είναι στην ουσία σαν να κάνεις πιλάτες πάνω σε μία σανίδα που είναι όμως μέσα στο νερό. Εντάξει, έχει τις δυσκολίες τους, αλλά μας έλεγε και η προπονήτρια αυτό, ακόμα το ανέβα κατέβα από τη σανίδα και που πέφτουν και ανεβαίνουν και γελάνε και αυτά, είναι διασκεδαστικό, είναι ωραίο, γυμνάζεσαι και γενικότερα πάρα πολύ. Και να ενημερώσουμε εδώ τους φίλους μελισσοκόμους μας ότι θα έχει στην Δράμα από το κέντρο Δήμητρα Δράμας ένα δωρεάν τριήμερο σεμινάριο που καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης μελισσοκομείας και θα γίνει στην Δράμα 18, 19 και 20 Μαΐου. Απευθύνεται σε 25 μελισσοκόμους κατόχους μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Όμως, εάν οι θέσεις δεν συμπληρωθούν, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μη κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Θα μπορέσουν να παραστούν έτσι στην εκπαίδευση. Η επιλογή πάντως των εκπαιδευομένων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας, οπότε ας βιαστεί κάποιος που θέλει να υποβάλει την αίτησή του. Είναι διάρκειας 15 ωρών και περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες η εκπαίδευση αυτή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εκπαίδευση Κατάρτιση Μελισσοκόμων. Αυτά, Ελένη μου, έτσι σε γενικές γραμμές από εμάς.
0: Ωραία τα σουλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου
2: καλή
0: μέρα,
2: ημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι από Eurovision. Ένα από τα τραγούδια που δεν ήταν στα φαβορί, παρόλα αυτά όμως πέρασε στον τελικό και είναι η Λιθουανία.

0: Αυτή ήταν η συμμετοχή της Λιθουανίας, η οποία επίσης πέρασε στον τελικό, ήταν στα διαγωνιζόμενα τραγούδια της χθεσινής βραδιάς. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και φαίνεται ότι θα είναι ωραία ημέρα. Νομίζω μας πήρε λίγο ξυστά, ευτυχώς για μας, δυστυχώς για εκείνους επάνω στη Βουλγαρία, κοντά
0: ναι,
1: στα ελληνοβουλγαρικά, κάτι φωτογραφίες που είδα, οι οποίες ήταν πραγματικά σ' άφηναν άναυδο με το μέγεθος που είχε το χαλάζι που έπεσε. Το καταλαβαίναμε ότι κάπου εδώ στη γειτονιά κάτι γίνεται έντονο, ότι υπάρχει κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά ξαναλέω, ευτυχώς δεν μας ακούμπησε. Για να πάμε τώρα λίγο, Ελένη, να δούμε τι ανακοίνωσε η ΑΔΕ, γιατί μας αφορά με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Περνάει σε πλήρη ψηφιακή θωράκιση των τελωνιακών ελέγχων η ΑΔΕ.
0: Δηλαδή.
1: Ενεργοποιεί ένα νέο δίκτυο δορυφορικής και ηλεκτρονικής επιτήρησης, που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε φορτηγό και εμπορευματοκιβώτιο που θα μπαίνει μέσα στην ελληνική επικράτεια. Ο στόχος είναι να περιορίσει δραστικά το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αβίλωτων εμπορευμάτων, τα οποία όλα αυτά στερούν εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία, όπως σημειώνεται. Τώρα, το σύστημα αυτό αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μέχρι τα τέλη Ιουνίου και θα εγκατασταθεί σε... Ναι, γρήγορα θα είναι. Σε 24 τελωνία, λιμάνια και συνοριακά σημεία ελέγχου, μετατρέποντας, λέει, ουσιαστικά τις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας σε κέντρα συνεχούς ψηφιακής επιτήρησης και εμπορευματικής κίνησης. Και ανάμεσα σε αυτά τα 24 σημεία είναι και οι Κήποι και οι Καστανιές. Ενώ σύμφωνα με την ΑΔΕ ενισχύεται η επιτήρηση και στα βόρεια σύνορα και, λέει, αναφέρεται συγκεκριμένα σε Σέρες, Δράμα, Ξάνθη, Νέα Ορεστιάδα και Κομωτινή. Αυτά από τις ανακοινώσεις της ΑΔΕ. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πλησιάζουν οι μέρες που θα έρθει. Αύριο, από αύριο θα είναι εδώ. Γιατί ανακοίνωσε ο Δήμος Διδημοτήχου επίσημα πλέον την επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλε, για τον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης στις 17 Μαΐου. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με αυτό το επίσημο πρόγραμμα, ο κ. Τασούλας θα φτάσει στο Διδημότυχο στις 10:25 το πρωί της Κυριακής. Θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στο Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας και στις 11 η ώρα θα καταθέσει στεφάνι στο ηρώο της πόλης. Τώρα, στο πρόγραμμα των εορτασμών των ελευθεριών υπάρχει του Δημοτήχου, υπάρχει και η ομιλία του στρατηγού εναποστρατεία Χαράλα Μπουλαλούση, ο οποίος θα μιλήσει για την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης. Αυτή η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου και στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όμως, ξαναλέμε, ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήδη από αύριο θα βρίσκεται στον Εύρο, γιατί θα παραστεί και στα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, λόγω των ελευθεριών, τώρα να το πούμε και αυτό, η λαϊκή που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη πέμπτη ημέρα που γίνεται η λαϊκή στην Αλεξανδρούπολη, μεταφέρεται για σήμερα. Συνέπεφτε με την αργία. Λοιπόν,
0: να σου πω, δηλαδή, ξέρεις τι θέλω να συμπληρώσω. Αυτό με τα ελευθέρια.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί και ο Ψωριάρης χώρια.
1: Ο Ψωριάρης ποιος είναι?
0: Για βάλε με το νου σου.
1: Για το Δήμο Ρεστιάδας.
0: Γεια σου.
1: Ο Δήμος Ορεστιάδας, κοίταξε τώρα, άμα θες
0: δηλαδή,
1: να το γενικεύσεις, θα μπορούσε.
0: Δεν
1: αλλά
0: είναι αναπόλη, είναι ελευθέρεια της Θράκης. Ελευθέρεια δεν έχει με την έννοια ότι σαν πόλη η Ορεστιάδα, αλλά είναι τα ελευθέρεια της Θράκης γιορτάζουμε.
1: Έχει γίνει αυτή η συζήτηση πολλές φορές.
0: Δηλαδή άλλο να είναι κατά τόπους της Αλεξανδρούπολης, κατά τόπους του Δημοτήχου. Δεν λέμε ελευθέρεια της Ορεστιάδας. Η πόλη δημιουργήθηκε, δεν απελευθερώθηκε. Η περιοχή όμως δεν εντάσσεται στην περιοχή
1: δεν
0: που
1: απελευθερώθηκε. Η περιοχή δεν υπήρχε. Ναι. Η περιοχή υπήρχε. Η πόλη δεν υπήρχε.
0: Η Θράκη λέμε. Θράκη λέμε. Δεν λέμε Ορεστιάδα. Δεν λέμε Αλεξανδρούπολη. Τα ελευθέρια της Θράκης.
1: Να οριστεί μία ημερομηνία για όλη τη Θράκη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το δεις ιστορικά σημείο-σημείο της Θράκης, και οι χρόνοι είναι διαφορετικοί.
0: Τότε δεν έπρεπε να λέμε ελευθερία της Τράκης, έπρεπε να λέμε ελευθερία της Αλεξανδρούπολης, ελευθερία του Δημοτήχου, να το πηγαίναμε δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Ελευθερία της Κομωτινής.
1: Και εγώ το είπα έτσι. Είπα ελευθερία Αλεξανδρούπολης και ελευθερία της Δημοτήχου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε σε 15 μέρες οι Πανελλήνιες, στις 29 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, είχαμε χθες και αυτό το πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον εκτόροφο και λέγεται ότι στο σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο ενός εκ των δύο κοριτσιών μέσα γίνεται αναφορά και στην απογοήτευση, τέλος πάντων, στο άγχος των πανελληνίων εξετάσεων. Τώρα, έχουμε εδώ μια εκδήλωση, στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει αυτή και θα γίνει σήμερα. «Πανελλήνιες χωρίς δράμα» είναι ο τίτλος. Θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Και όσοι πέρασαν από τέτοια περίοδο που τα παιδιά τους ετοιμάζονται για τις εξετάσεις αυτές, ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η ένταση που επικρατεί. Θα είναι λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση μια κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος. Είναι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, που συνεργάζεται με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα είναι οι ομιλήτριες, με στόχο, λέει, να στηριχτούν οι μαθητές και οι γονείς που από κοινού περνούν αυτή τη δοκιμασία. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Προφανώς ο αγώνας είναι των παιδιών, αλλά από δίπλα και οι γονείς και αυτοί έχουν μια συμμετοχή σε όλο αυτό το άγχος. Και όσο περισσότερο μπορείς να βοηθηθείς στο να διαχειρίζεσαι και να βοηθάς και το παιδί στη διαχείριση του άγχους, αλλά να διαχειρίζεις και το δικό σου και να μην το περνάς το παιδί, είναι σημαντικό. Μετά τις ομιλίες θα γίνει και συζήτηση με το κοινό, θα ανταλλάξουν εκεί εμπειρίες, θα απαντηθούν και κάποιες τυχόν απορίες. Και θα κλείσω πάλι με μια εκδήλωση, η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης. Είναι αφιερωμένη σε θέματα υγείας. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αυτή, στην αποθήκη 3 στο λιμάνι, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Εκεί θα βρίσκεται για να απευθύνει χαιρετισμό και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης και ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ζαμπούκης, και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, ο κ. Χατζηπαπάς. Και τα θέματα θα έχουν να κάνουν με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, παχυσαρκία, διατροφή, αγγειακές παθήσεις. Θα τα παρουσιάσουν ειδικοί γιατροί από τις πανεπιστημιακές κλινικές του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά, Ελένη.
0: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Και θα δούμε μετά, βέβαια, και τις επόμενες ώρες τι άλλο θα μας βγει σήμερα.
0: Ελπίζουμε αυτά που θα βγουν να είναι και.
1: Να πράγματα. Είναι καλές ειδήσεις.
0: Έτσι, έτσι, αυτό. Πάμε καλημέρα, καλή σου μέρα. Πάμε σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Καλημέρα στην Δέσποινα που την έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, που σήμερα είναι και έχει και ένα λόγο παραπάνω, είναι και χαρούμενη. Ο Ακύλες πέρασε.
1: Ο Ακύλες πέρασε, ναι.
0: Το περιμέναμε ότι θα περάσει, ήμασταν σίγουροι, θέλαμε να το δούμε απλώς.
1: Ο Ακύλες πέρασε, να σου πω λίγο, να σου δώσω μια εικόνα.
0: Για πες.
1: Είχε καταστήματα χθες, καφέ και τα λοιπά, μεγάλες γιγαντοθόνες και ο κόσμος συγκεντρωμένος παρακολουθούσε τον ημιτελικό.
0: Τι ωραία. Ναι. Ναι. Πρώτος ημιτελικός, ναι.
1: Οπότε η πόλη έτσι έζησε σε αυτούς τους ρυθμούς και να σου πω επίσης ότι θα στηθεί και η γιγαντοθόνη στον τελικό, σε κεντρικό σημείο της πόλης από το Δήμο Σερών, προκειμένου όποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει έτσι μαζικά τον τελικό. Με την ελπίδα να το φέρει έτσι.
0: Έτσι.
1: Στη χώρα. Τώρα, αυτά είναι η καλή είδηση. Έχουμε και μια είδηση για τις Σέρες και το Πασαραϊκό μας που δεν είναι καλή.
0: Έχουμε
1: 1-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα και βρίσκεται πλέον με το 1,5 στη Β' Εθνική, την οποία τελευταία φορά λέγεται Super League 2. Τα Λιοντάρια, οι Σεραίοι έπαιζαν από το 18ο λεπτό με 10 παίκτες, ενώ ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 9 παίκτες. Έχουν πολλά παράπονα από τη διοίκηση. Μαθηματικά έχουν ελπίδες, αλλά δεν είναι στα χέρια τους η παραμονή. Και δυστυχώς θα υποβιβαστούν.
0: Κρίμα.
1: Ένας σκληρός και δυνατός αγώνας για να κρατηθούν, αλλά όλα δείχνουν πως είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα να πάμε λίγο στην περιοχή της Ιτικής. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα πολιτική προστασία και τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σιδηρόκαστρο, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης, του κ. Γιάννη Κωνσταντάτου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις του ΕΛΔΑΠ και μεταξύ άλλων αναμένεται να συζητηθούν τα ιδιαίτερα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιτικής, τα βασικά συμπεράσματα και διδάγματα από την πυρκαγιά στο όρος Όρβυλος το καλοκαίρι του 24, που διήρκησε πάρα πολλές μέρες και επλήγησαν περισσότερα από, πάηκαν περισσότερα από 20.000 στρέμματα παρθένου δάσους, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις για την πρόληψη και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Να πάμε λίγο σε δύο μαθητές της πρώτης τάξης του πρώτου γενικού λυκείου. Την επέλεξε Ελένη την είδηση, γιατί τα παιδιά είναι έτσι, έκαναν μια κίνηση, μια εξαιρετική πράξη τιμιότητας, θα το πω εγώ. Βρήκα στον δρόμο ένα πορτοφόλι που είχε αρκετά χρήματα, τραπεζικές κάρτες, σημαντικά προσωπικά έγγραφα και χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά, πήγα στην αστυνομία και το παρέδωσαν. Βρέθηκε η κυρία που ανήκε το πορτοφόλι, βεβαίως παραδόθηκε σε αυτήν, η οποία πήγε και δημόσια και ευχαρίστησε τα δύο παιδιά που προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
0: Μπράβο,
1: μέσα σε δίκη και αιώνα μαύρων σκουρόχρωμων ειδήσεων, νομίζω ότι αυτή η λάμψη από την πράξη των παιδιών έχει αξία να σημειωθεί και να αναδειχθεί, και μπράβο τους.
0: Μπράβο αυτό, ναι.
1: Τώρα σήμερα το τοπικό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους στην κινητοποίηση που είναι προγραμματισμένη πανελλαδικά της ΑΔΔΗ. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 11 η ώρα μπροστά στο εργατικό κέντρο των Σερών. Πάμε σε μία από τις πιο δυναμικές πρωτοβουλίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε το 2012 για να κάνει το Πανεπιστήμιο ανοιχτό και φιλόξενο για όλους. Είναι η δράση Απιθύτα την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 17 Μαΐου από τις 10.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, μετατρέπεται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, έχουμε τα τεφά εδώ στις Σέρες,
0: ναι,
1: και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό fitness πάρκο της πόλης. Οι δράσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4 έως και 104, αρκεί να υπάρχει διάθεση.
0: Αντοχή και διάθεση.
1: Έτσι. Και η αντοχή βεβαίως, και αυτή χρειάζεται για 104. Αλλά η διάθεση προέχει και ο τόπος συνάντησης είναι τα τεφά, παύλιος χώρος, στον Αγιάννη Σερών. Έχουμε μία δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού την Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως 3 το μεσημέρι από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου Σερών. Η δράση υλοποιείται από την κινητή ομάδα υγείας του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα των Σερών, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού όπως γυναικολόγου-μαστολόγου, ιατρού γενικής ιατρικής, νοσηλευτών και εκπαιδευμένων εθελοντών. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Πριν όμως, την Πέμπτη, αύριο, έχουμε μία άλλη εκδήλωση και πάλι από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας, με θέμα «Δύναμη να λες όχι». Θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 9 στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειος Σερών, απευθύνεται σε εφήβους και μαθητές γυμνασίου Λυκείου και εστιάζει τόσο στην ενημέρωση όσο και στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογών ουσιών όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, αλλά και το άτμισμα. Σήμερα Τετάρτη έχουμε τα μαθήματα κλασικής παιδείας. Το θέμα σήμερα είναι το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Δαμάντιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και εισηγητής ο Κωνσταντίνος Διώγος, διδάκτορ νεότερης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Για τη γιγαντοοθόνη που πρόκειται να στηθεί στο κέντρο της πόλης των Σερών, για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, έχει μεριμνήσει, με συγχωρείς, ο Δήμος Σερών το Σάββατο το βράδυ, για τις 10 είναι το ραντεβού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους Σεραίους και τις Σεραίες να παρακολουθήσουν μαζί τη μεγάλη μουσική διοργάνωση σε μια ανοιχτή γιορτινή ατμόσφαιρα. Για τις Σεραίες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγουμε, ένα τσικ παραπάνω, με την έννοια ότι στο φετινό διαγωνισμό ο Ακύλας Μυτιληναίος κατάγεται από το Δήμο Σερών και παίρνει μέρος, έχοντας μαζί του, όπως είδαμε και χθες, όχι μόνο τους Σεραίους και τους Έλληνες, αλλά και όλη την Ευρώπη.
0: Ήταν ωραίος.
1: Ήταν ωραίος και είχε και την υποστήριξη όλων των δικαίως βεβαίως. Οπότε
0: Τη θετική μας ενέργεια για να πάει καλά στον τελικό, μια και έχει περάσει ήδη. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή σου μέρα. Πάμε και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της στα γεγονότα συγκεκριμένα της σημερινής ημέρας, αυτά που καταγράφονται κατά τον πέρασμα των χρόνων, κάποια από τα σημαντικότερα ίσως. 1821 και έχουμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, που ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890 και ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Το 1912 ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Το 1917 το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε 3 βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Και το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ταχύτητα τα 146,38 χιλιόμετρα. Το 1785, σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Αχτούρης, ο ιδραίος ναυμάχος του 21. Ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε το 1883, πρόκειται για τον Έλληνα γιατρό και ερευνητή, εφευρέτη του γνωστού Test Pap, ενώ το 1939 γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Το 1982 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα η Δέσποινα Χλαδιώτη, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άνδρα της από το 1924. Το 1988 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός τρομπετίστας της Jazz Chet Baker και το 2013 πεθαίνει η Ελληνίδα ηθοποιός Νίκη Τριανταφυλλίδη. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως καταγράφονται στο πέρασμα των χρόνων. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωινό της Πέμπτης, λίγο μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα λοιπόν και καλή συνέχεια. Το τραγούδι που έχω επιλέξει μάλλον... έχουμε ένα θέμα με το Winam. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να βοηθήσεις την κατάσταση, μάλλον έχει κολλήσει. Α, όχι. Ξεκίνησε. Οπότε ξεκόλλησε, δεν παίζει αυτό που είχα επιλέξει, αντίπαση Λοκομόντο. Οπότε με Γιώργο Τσουρή θα σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν παίζει τίποτα. Έχει κολλήσει. Μισό. Όχι, θα βάλουμε έναν Ακύλα. Είπαμε δεν θα βάλουμε Ακύλα, θα βάλουμε έναν Ακύλα και σας αποχαιρετώ με Ακύλα. Όχι, αρνείται. Οπότε, σε ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις τεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με το Euroca Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 10 πλημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα στα 7 λεπτά μετά από τις 8. Εδώ είμαστε και σήμερα, 13 Μαΐου, Τετάρτη, παραμονή της μεγάλης γιορτής των Ελευθερίων της Στράκης, της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης της Στράκης στην ελληνική επικράτεια. Ήδη έχουν ξεκινήσει βεβαίως τα προεόρτια, ετοιμάζονται σήμερα πολλά πράγματα και στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί μάλλον σε ύψιστο βαθμό η πολιτεία, θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα υπάρχει άλλος που θα εκπροσωπεί την κυβέρνηση, δεν ξέρω. Στην Κομωτινή θα έχουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονία Στράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Και από πολιτικούς αρχηγούς θα έρθει και πάλι ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη. Την Παρασκευή θα βρεθεί στην περιοχή μας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Ετοιμάζονται, όπως είπαμε, και οι δύο πόλεις έχουν ήδη φορέσει τα καλά τους. Ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ καλός, με τις παρελάσεις των συλλόγων αλλά και φυσικά της μαθητιώσας νεολαίας. Άλλος ένας χρόνος ελευθερίας, άλλος ένας χρόνος προβληματισμού για το πώς θα μπορέσουμε αυτήν την πανέμορφη περιοχή που λέγεται Θράκη, που σε 20 λεπτά βρίσκεσαι στη θάλασσα, σε 20 λεπτά βρίσκεσαι στο βουνό, δεν σταματάω αυτό να το λέω, ένα υπέροχο τοπίο, ανάγλυφο, μεστό, υδάτινο στοιχείο και οτιδήποτε άλλο θέλει κανείς. Και του αξίζει πραγματικά μια άλλη προοπτική, μια άλλη ανάπτυξη, συμβατή με την υγεία, με το καθαρό περιβάλλον. Αυτό βεβαίως αφορά και ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, γιατί λίγο πολύ μας αφορούν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Να καλημερίσω και τους ακροατές της ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας που είναι σήμερα μαζί μας έως τις 9 και τους καλούς συναδέλφους εκεί, τεχνικούς και δημοσιογράφους. Και εμείς εδώ είναι η Ευαγγελία Θοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου

και στο μοντάζ. Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, γιατί έτσι πάντοτε ξεκινάμε, θα έχουμε ενημερώσει βεβαίως και μέσω του site της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Κομωτινής, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ Κομωτινής, για την σύλληψη, μάλλον το ότι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης 5 άτομα που είχαν στήσει ένα ψεύτικο ΚΔΑΠ. Όλα φαινόταν κανονικά, αλλά τα παιδιά, ενώ είχαν εγγράψει περίπου 178 παιδιά, η απασχόληση ήταν 5 με 7 το απόγευμα μόνο, ενώ δηλωνόταν ότι όλα γινόταν κανονικά. Μια απάτη ύψους 150.000 ευρώ. Μπράβο στην ελληνική αστυνομία που εντόπισε και εξάρθρωσε αυτή την καλωστημένη απάτη. Και θα έχουμε και κάτι ακόμα σε μια σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου που βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 19.000 χάπια αναβολικά. Αυτά σε ό,τι αφορά το δελτίο της αστυνομίας, το αστυνομικό δελτίο, και από την πυροσβεστική έχουμε ησυχία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Και να πούμε βέβαια ότι στο μνημείο των Πεσόντων, στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκη, στο νομό Ξάνθης, θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για να αποτίσει φόρο τιμής στους Έλληνες μουσουλμάνους που υπηρέτησαν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μάλλον η πρώτη φορά που θα παραστεί Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ενώ το παρόν θα δώσουν και απόγονοι των Πεσόντων. Επίσης θα παραστούν και θα απαγγείλουν ποίηματα με τη σημαία στα χέρια, αυτές τις ωραίες μικρές σημαιούλες στο χέρι, τα παιδιά, μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα ομοιονοτικά δημοτικά σχολεία του Ωραίου και του χωριού Μάντενα. Λοιπόν, η ευθύνη οργάνωσης της εκδήλωσης ανήκει στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, η οποία απευθύνει και κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες. Τώρα πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο, στο πρώτο μας θέμα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Βάκης Τσιομπανίδης. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαχαίρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να μην ρωτήσω, να μην ρωτήσω αν είδατε Eurovision χθες.
1: Δεν παρακολουθώ, δεν ασχολούμαι με τέτοιου είδους πανηγυράκια, να πούμε, τα οποία είναι μόνο για να προσανατολίζουν τον ευρωπαϊκό λαό.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Το τι γίνεται στον κόσμο και εμείς τι κάνουμε. Είναι απίστευτο.
1: Είναι η προώθηση της woke agenda, να πούμε, με την οποία δεν ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια καθόλου. Να πούμε. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι ψηφίζουν γάμους μεταξύ ομόφυλων. Φυσικά και με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όταν πρόκειται για την τεκνοθεσία ανήλικων παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Αυτά ενδιαφέρουν φυσικά όλη την κοινωνία, γιατί θα έχουν αντίκτυπο και θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Λοιπόν, εννοείται ότι έκανα μαύρο χιούμορ, ξέρω που είναι το μυαλό σας, εννοείται. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων και απευθύνεται ένα κάλεσμα συμμετοχής των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα, σε κάποιες έτσι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι κάτι το εύκολο και δεν είναι και κάτι που μπορεί να επιτευχθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Ένας απλός πολίτης, εγώ, εσείς, οποιοδήποτε, ένα σύλλογο για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να κάνει καμία προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν δεν είχε εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εν Ελλάδη. Δηλαδή, θα πρέπει να πάμε πρώτο δικείο, να πάμε στο εφετείο, να πάμε στον Άριο Πάγο.
0: Ως νομικός, τα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά αυτά.
1: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και αν δεν δικαιωθούμε πουθενά, τότε μπορούμε να προσφύγουμε στο ΔΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς βρήκαμε ένα παραθυράκι, πάντα οι νόμοι έχουν και τα παραθυράκια τους, αυτό είναι καλό και κακό σε ορισμένες περιπτώσεις, που λέει ότι μπορούμε να προσφύγουμε σε διοικητικό δικαστήριο καταθέτοντας προδικαστικό ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην ουσία είναι προσφεύγεις και δεν προσφεύγεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί όταν επικαλείσαι την ευρωπαϊκή νομολογία, ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ευρωπαϊκές οδηγίες και ευρωπαϊκά δεδικασμένα, ο Έλληνας δικαστής κατευθείαν θέλοντας και μία κρίνει ότι είναι αναρμόδιος να αποφασίσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση και το στέλνει στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν βγάζει τη δική του γνωμοδότηση αν αυτά τα οποία ζητάμε εμείς είναι σύνομα, αν είναι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και το ξαναστέλνει πίσω στο δικό μας δικαστήριο, στο διοικητικό δικαστήριο, που δεν μπορεί όμως να υπάρξει άλλη απόφαση πλην της γνωμοδότησης που έστειλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή παντρεύουμε αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την ελληνική δικαιοσύνη και περιμένουμε μια απόφαση η οποία θα βασίζεται όμως στη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εκεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει αν η Ελλάδα εφάρμοσε ορθά τους κανονισμούς 2017 του 625 και του 1306 του 2013 και του 1305 του 2013, αν οι αποζημιώσεις καλύπτουν την πραγματική ζημία. Αν υπάρχει άνηση μεταχείριση σε σχέση με άλλα κράτη όπως η Κύπρος, γιατί στην Κύπρο είναι εντελώς διαφορετική η μεταχείριση τώρα με τον αυθόδη πυρετό από ότι στην Ελλάδα, αν μεταφέρθηκε το κόστος των μέτρων υγείας στους παραγωγούς που μεταφέρθηκε, αν παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα όπως η προστασία της περιουσίας και η αρχή της αναλογικότητας. Αυτά είναι τα οποία ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εξετάσει και φυσικά όλα αυτά έχουν παραβιαστεί, έτσι. Ας δούμε τώρα, για παράδειγμα, τις αποζημιώσεις. Η κρατική αποζημίωση αυτή τη στιγμή αναζώου που θανατώνεται είναι περίπου μέσα όρο στα 150 ευρώ. Ενώ η πραγματική αξία μιας προβατίνας είναι πάνω από 450 ευρώ. Μπορεί να φτάνει και τα 550. Εμείς έχουμε ζητήσει τώρα προσφορές και από τη Λακών στη Γαλλία αλλά και την ΑΣΑΦ στην Ισπανία για να το τεκμηριώσουμε ότι αυτή είναι η πραγματική αξία των ζώων και όχι αυτά τα οποία πληρώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά εδώ έχουμε και διαφυγόντα κέρδη. Mm-hmm. Έχουμε διαφυγόντα κέρδη γιατί έχουμε το γάλα το οποίο χάσαμε για 2 χρόνια. Έχουμε το αρνί, το κρέας το οποίο χάσαμε. Το οποίο γάλα το βγάζουμε ότι είναι 400 ευρώ. 400 ευρώ είναι αναπροβατίνα, να πούμε, ανά έτος. Και το αρνί είναι 168 ευρώ αναπροβατίνα ανά έτος. Είναι οι ζωοτροφές, οι οποίες μείναν μέσα στους στάβλους. Δεν έγινε ποτέ η καταμέτρηση. Δεν έγινε απογραφή και δεν αποζημιώθηκαν. Αυτές οι ζωοτροφές δεν θα έπρεπε να αποζημιωθούν. Είναι προϊόν κτήσης από την εργασία του κτηνοτρόφου.
0: Το έχει πληρώσει ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς.
1: Το έχει παράξει. Εμείς θέλουμε τώρα εξώδικο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όχι για τίποτα άλλο, όχι ότι περιμένουμε να μας αποζημιώσουν, όχι ότι περιμένουμε να μας απαντήσουν καν στο εξώδικο, απλά να φαίνεται μέσα στην προσφυγή ότι εμείς τους έχουμε προειδοποιήσει και τους ζητάμε εντός 30 ημερών να προχωρήσουν σε απογραφή και σε αποζημίωση και των ζωοτροφών. Αλλά επειδή θα είναι 2 σκέλη η προσφυγή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το δεύτερο σκέλος θα είναι οι εγκλεισμοί. Έχουν κλείσει τα ζώα των ανθρώπων μέσα σε πολλές των περιπτώσεων 2 χρόνια, αναγκαστικούς εγκλεισμούς, έτσι, χωρίς όμως να έχουν προβλέψει το τι θα τρώνε αυτά τα ζώα. Και δεν είναι αυτό. Αυτούς τους εξαθλιωμένους ανθρώπους, ζώα τα κοπάρια τα οποία βασιζόταν στη βόσκηση, έρχεσαι, τα κλείνεις μέσα. Ο άλλος δεν έχει να τα ταΐσει. Αρχίζουν τα ζώα να υποσυτίζονται και να πεθαίνουν, να πούμε, πλέον από την πείνα. Και αν τα βγάλει αυτός και σπάσει την καραντίνα, έχει 12.000 ευρώ πρόστιμο, έχει αυτόφορη διαδικασία και έχει όλα αυτά τα οποία, δηλαδή, θα του βγει 15.000 ευρώ γιατί έβγαλε τα ζώα του. Ο άνθρωπος που δεν έχει πλέον να ταΐσει την οικογένειά του, όχι το κοπάδι του, τώρα πλέον δεν έχει να ταΐσει ούτε την οικογένειά του, με ευθύνη του κράτους. Και πάμε και στο τελευταίο, είναι η απόρριψη των εντοστείων για τα ζώα τα οποία
0: σπάνε. Ναι.
1: Αυτά εδώ πέρα λίαν επίοικος, λέμε ότι μια σηκωταριά είναι 1 κιλό, που δεν είναι 1 κιλό, μπορεί να φτάσει και τα 2 κιλά, 1,800 μια σηκωταριά.
0: Έχασε και εδώ εισόδημα ο κτηνοτρόφος.
1: Φυσικά. Αν το βάλουμε ότι είναι 1 κιλό, με 10 ευρώ το κιλό που πήγαινε το αρνί, χάνει, να πούμε, σε κάθε αρνί 10 ευρώ. Είναι αν έσφαξε 100 αρνιά, δηλαδή το ποσό είναι μεγάλο. Και βγάζουμε και ζητάμε επίσης να πούμε και για όλα αυτά και η ηθική βλάβη των κτηνοτρόφων. Η ηθική βλάβη είναι τεράστια, παρότι στην Ελλάδα δεν επιδικάζονται εύκολα μεγάλα ποσά για την ηθική βλάβη. Γι' αυτό και πάμε ρεαλιστικά και ζητάμε 20.000 ευρώ αναπληγέντα κτηνοτρόφου. Αλλά θέλω να πω ότι η ηθική βλάβη είναι η μεγαλύτερη ζημία που έχουμε υποστεί. Γι' αυτό και στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή που και εκεί γίνονται θανατώσεις, αν και προέβησαν σε εμβολιασμό, δεν προλαβαίνουν να εμβολιαστούν όλα τα ζώα και πάλι συνεχίζονται οι θανατώσεις. Στην Κύπρο όμως, το πρώτο πράγμα που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι να σου παρέχει ψυχολόγους. Η ψυχολογική στήριξη. Και από την πρώτη μέρα σου δίνει κάποια χρήματα ως προκαταβολή πριν από τη θανάτωση. Φροντίζουν να σου έχουν δώσει κάποια χρήματα ως προκαταβολή για να έχεις να κινηθείς μέχρι που να πάρεις τα επόμενα. Εμάς εδώ μας αφήσαν στην κυριολεξία στο έλεος του Θεού. Και έχουμε και μια αντιμετώπιση η οποία όχι μόνο δεν είναι σοβαρή, είναι σαν να είναι εκδικητική. Βλέπουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που ως τώρα μας έλεγε για την ευλογία ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά, δεν τα θέλουμε γιατί δεν είναι ευρωπαϊκά, είναι τρίτων χωρών, εμείς είμαστε πολιτισμένοι, τα δικά μας τα ζώα είναι ξευγενισμένα, άρα δεν θέλουμε να τα εμβολιάσουμε με εμβόλια τρίτων χωρών και να τα σώσουμε, θέλουμε να τα σκοτώνουμε. Δεν είναι ντίβα, δεν είναι ανιχνεύσιμα, μας έλεγαν ένα σωρό τέτοιες ανοησίες. Τώρα, με τον αυθόδη πυρετό, που τα εμβόλια είναι ευρωπαϊκά, είναι εγκεκριμένα, είναι ντίβα. Εμβολιάζει η Κύπρος, εμβολίασε η Αυστρία περιμετρικά, εμβολίασε η Σλοβακία, εμβολίασε η Γερμανία. Εμείς συνεχίζουμε να λέμε τις ίδιες χαζομάρες. Δεν είναι καλά τα εμβόλια. Είναι τριτοκοσμικά τα εμβόλια. Εμβολιάζουν μόνο οι τριτοκοσμικές χώρες. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Είμαστε πολύ, πολύ πιο πολιτισμένοι από το Ισραήλ, από τη Γερμανία, από τη Ρωσία. Τι να πούμε τώρα, αυτή είναι τριτοκοσμική. συνεχίζουμε το ίδιο μοτίβο. Και μάλιστα είναι κοροϊδία όταν έχεις στείλει 600.000 ζώα στους λάκους να βγαίνεις και να λες ακολουθούμε το ίδιο επιτυχημένο μοντέλο της ευλογιάς. Ποια ήταν η επιτυχία σας?
0: Τι να πω.
1: Στείλαν 600.000 ζώα χωρίς λόγο στο λάκκο. Καταδικάσαν σε ολική καταστροφή 3.000 οικογένειες και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Είναι οι υπουργοί των εκριζώσεων. Και μάλιστα να σας πω κάτι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Διαβάζοντας, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον κανονισμό για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, βρίσκω στον ίδιο κανονισμό ότι αποζημιώνεται ο δάκος της ελιάς. Και λέω, γιατί δεν αποζημιώθηκε ποτέ ο δάκος της ελιάς στην Ελλάδα, ενώ προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό η αποζημίωσή του? Και κάνουμε ερώτηση στη Βουλή με τον ανεξάρτητο βουλευτή με τον οποίο συνεργάζεται το ΑΚΕΛ, με τον Μιχάλη τον Γαβιωτάκη, για ποιο λόγο δεν αποζημιώνεται ο δάκος της ελιάς, ενώ προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Και ξέρετε τι μας απάντησε ο υφυπουργός, ο κύριος Αδριανός?
0: Τι?
1: Λέει ότι για να γίνει αποζημίωση για τον δάκο της ελιάς και για το γλοιόσπορο, θα πρέπει να πούμε πρώτα να γίνει αυτό που έγινε και με τα πρόβατα. Να γίνει πρώτα εκρίζωση και στη συνέχεια αποζημίωση. Δηλαδή θέλουν,
0: να εκρυζώσουμε και τις ελιές δηλαδή.
1: Να τις ξυλώσουμε, να τις ξυβατώσουμε από τη ρίζα. Δεν ξέρω τι έχουν φάει, τι σκάλωμα έχουν φάει εκεί πέρα με τις εκρυζώσεις. Το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι εκρύζωση, εκρύζωση, εκρύζωση. Να εκρυζώσουν τα πάντα. Να μην αφήσουν λίθο επιλίθο, να πούμε, σε αυτή τη χώρα. Να διαλύσουν τελείως τον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιομπανίδη, να ρωτήσω κάτι. Έχει ξαναγίνει τέτοια διαδικασία με προδικαστικό ερώτημα? Και πόσο νομίζετε ότι χρονικά θα πάρει όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί είναι πολύ δυνατό το επιχειρηματολόγιο, όλα αυτά τα οποία...
1: Βλέποντας τα δεδικασμένα, νομίζω ότι έχει ξαναγίνει σε ελληνικό επίπεδο τουλάχιστον μία φορά. Ο χρόνος που απαιτείται θα είναι γύρω στον, έτσι όπως το υπολογίζω, γύρω στον 1,5 χρόνο. Δεν είναι όμως ο χρόνος ο οποίος απαιτείται να πας στο πρωτοδικείο, να πας στη συνέχεια στο εφετείο, στη συνέχεια στον άλλο.
0: Ένας χρόνος δεν είναι τίποτα, ναι.
1: Και μετά να πας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εκτός αυτού είναι μηδαμινά τα έξοδα σε σχέση με το να ακολουθείς όλη τη σειρά που απαιτούνταν για να φτάσεις, να πούμε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι πιθανότητες που έχουμε, έτσι όπως τις υπολογίζω εγώ, να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ξεπερνάνε το 80%. Είναι πολύ καλές οι πιθανότητες και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Κύριος Βάκης Τσιομπανίδης, πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, σας ευχαριστώ θερμά για την πάντοτε έτσι αιχμηρή και κέρια παρέμβασή σας για το θέμα αυτό, για θέματα όλα, για όλα τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Και σε εσάς, γεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Στα 32 λεπτά μετά από τις 8 η ώρα, συνεχίζουμε και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του παραρτήματος ΑΔΕΔΗ εδώ στο νομό της Ροδόπης, τον κύριο Παναγιώτη Ζωγραφόπουλο. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Για τη σημερινή απεργία σήμερα και τη συγκέντρωση που υπάρχει στις 10 η ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, οικονομικά και θεσμικά τα αιτήματα, ωστόσο, Δεν ξέρω. Υπάρχει απεργία σήμερα? Γίνεται αισθητή? Θα μας πείτε εσείς.
2: Η αίσθηση του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ Ροδόπης είναι ότι η απεργία τη συγκεκριμένη μέρα, λόγω του εορτασμού της απελευθέρωσης, δεν θα μπορέσει να μεγάλη συμμετοχή. Αλλά δεν πάει να είναι μια απεργία η οποία πρέπει να κοινοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τα αιτήματά μας και τις θέσεις μας και τις απόψεις μας πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας του Ροδόπης.
1: Πάμε λίγο να τα δούμε, να κάνουμε έτσι μια
2: Πιστεύουμε σήμερα ότι πρέπει να δώσουμε μια μάχη απέναντι στις πολιτικές της στοχοποίησης που κυριαρχούν.
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, γιατί έγινε μια διακοπή στις πολιτικές
2: της στοχοποίησης.
1: Της στοχοποίησης, ναι.
2: Στοχοποίησης, μας κάνουν πιο φτωχούς. Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα. Το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο. Στην ενέργεια, στα φάρμακα, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της στοχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών. Και το ζούμε καθημερινά γι' αυτό φυσικά. Οι μισθοί μας επαρκούν μόνο για το μισό μήνα, 15 μέρες με 20 μέρες, και μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποβλέπουν στη στοχοποίηση των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων. Παράδειγμα, ο νέος πειθαρχικός κώδικας. Η επιλογή της κυβέρνησης να κατασκευάσει μια εικόνα όπου μόνο υπεύθυνοι για τη στρέβλωση είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και με το νέο πειθαρχικό κώδικα. Φυσικά και την άρση της μονιμότητας, η οποία πάρα πολύ συζητείται και προσπαθούμε να την αποτρέψουμε. Οι μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλούς χώρους δουλειάς μέχρι τώρα, τους τελευταίους μήνες, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, στη ΔΥΠΑ, στα δικαστήρια, η συγκλονιστική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων των Δήμων, οδηγεί λίγο την κυβέρνηση στο να ανασκουμπωθεί, λίγο να μαζευτεί. Πιστεύουμε ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα. Σε γενικές γραμμές αυτά, και διεκδικούμε μια ζωή που μας αξίζει. Μια ζωή που μπορούμε να ζήσουμε και να ευτυχίσουμε, ας το πούμε έτσι. Τώρα, αν θέλετε να μιλούμε συγκεκριμένα τι διεκδικούμε, να σας τα αναφέρω
1: την
2: γραμματικά.
1: Ναι, σας ακούω, ναι.
2: Ζητάμε την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
1: Αυτό μήπως συνδέεται, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, θυμηθείτε το σημείο που σταματήσατε για να τα πούμε και τα υπόλοιπα. Ο 13ος μισθός με την άρση της μονιμότητας μήπως συνδέεται? Δηλαδή, λέει, ωραία, θα παραμείνετε ως το καθεστώς αυτό των δημοσίων υπαλλήλων, ας πούμε, δεν θα κάνω άρση της μονιμότητας, αλλά δεν θα σας δώσω τον 13ο μισθό. Μήπως πάει να τα συνδέσει αυτά η κυβέρνηση?
2: Να μας κάνει, δηλαδή, ιδιωτικούς υπαλλήλους, γιατί στον ιδιωτικό τομέα δίνεται ο 13ος.
1: Ναι, ναι, αυτό. Δεν έρω λοιπόν την μονιμότητα.
2: Είναι θεματικό δικαίωμα μας η μονιμοποίηση. Ναι. Δεν μπορούμε να μας...
1: Δεν ξέρω, ρωτάω, μήπως πάει να το συνδέσει. Δεν ξέρω αυτό.
2: Είναι και η αλλαγή του συντάγματος και όλα αυτά, η αναθεώρηση. Είναι πολλά τα οποία εκκρεμούν. Υπάρχουν, όπως είπατε, πολλοί τρόποι για να επικαλεστεί η κυβέρνηση και να υλοποιήσει κάποια από αυτά ή να μην υλοποιήσει.
1: Ναι.
2: Θα συνεχίσουμε για τις πραγματικές αυξήσεις των μισθών. Πάγιο αίτημα κατάργησης φοράς 2% για την ανεργία, που είναι σε όλους τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Ξεπάγωμα των κλιμακίων των μισθολογικών από τη δεκαετία 16-17 προ-κρίσης. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ και με μια προσάυξη 3.000 κάθε παιδί. Σε πολλά επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας δεν δίνονται σε πολλούς τομείς του δημοσίου τομέα. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες παραπανικά είναι υποστελεχωμένες, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση. Κατάργηση των αντιεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού κώδικα και προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Και ένα πρόσθετο πρόβλημα θα θέσουμε εδώ στη Ροδόπη, το πρόβλημα των κτηριακών υποδομών και στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες και στη ΔΟΗ και στο κτίριο του Γαζί που παρουσιάστηκε τελευταία. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και εγκυμονούν κινδύνους. Και για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους.
1: Για το θέμα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού και την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει μέσω της δικαστικής οδού, βέβαια και το αποτέλεσμα που είχαμε, αναμενόμενο, σκέφτεστε να συνεχίσετε με κάποιο τρόπο?
2: Εφόσον το δικαστήριο αποφάσισε, αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να συνεχίσουμε, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο να πιέσουμε. Και δεν είναι λογικό στον ιδιωτικό τομέα να παίρνουν το 13ο, το 14ο και εμείς να μην το παίρνουμε. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Άμα δείτε τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων, ειδικά των εκπαιδευτικών, γιατί ο μεγαλύτερος όγκος δημόσιων υπαλλήλων στη Ροδόπη είναι εκπαιδευτική, είμαστε χαμηλότερα αμοιβόμενοι βάσει των προσόντων και βάσει των στοιχείων. Επομένως, πρέπει κάτι οπωσδήποτε να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Και ποια είναι το επιχείρημα που προβάλλει η κυβέρνηση για να μην γίνει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού? Πιστεύετε ότι είναι το δημοσιονομικό κόστος αυτό είναι ή κάτι άλλο?
2: Υπάρχουν πάρα πολλές μεταφορές ποσών από τον προϋπολογισμό από έναν κωδικό σε έναν άλλο, μεταφέρονται σε άλλους κωδικούς, όπως είναι στα πολεμικά εφόδια, στρατιωτική ναυτιλία, σε όλα αυτά τα οποία είναι τα πλέον ενδιαφέροντα για τον κόσμο αυτή τη στιγμή, παγκόσμια ενδιαφέροντα. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλος κύκλος συναδέλφων δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι αντιδρούν σε όλες αυτές τις εξαγορά και αύξηση των πολεμικών εφοδίων που χρειάζεται η χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Για την παράστασή της. Υπάρχουν και πάρα πολλές φορές που ζητάνε να αποσυρθούμε, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΝΑΤΟ και αυτά. Τόσα χρόνια αυτό δεν έχει υλοποιηθεί, δεν μας συμφέρει. Πιστεύουμε, εμείς σαν ΔΑΚΕ, πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Αλλά ότι μεταφέρονται ποσά από το ένα προϋπολογισμό στο άλλο είναι σίγουρο. Ότι λίγη το ΕΣΠΑ, λίγη. Και ψάχνουν να βρουν τώρα κεφάλαια για να μπορέσουν να ξαναπροσλάβουν τους μόνιμους, τους υπαλλήλους που ήταν συμβασιούχοι στους Δήμους. Που εδώ και 20 χρόνια είναι συμβασιούχοι και βρίσκονται πλέον ξεκρέμαστοι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Συναρμολογούμενο, συνεπικορούμενο και από την υποστελέχωση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα.
1: Και την ακρίβεια, πρόεδρε, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Η ακρίβεια,
1: συνηθίσαμε το διάριστη βενζίνη, ναι.
2: Η προσωπική μου εκτίμηση, πιστεύω, είναι ότι δεν υπάρχουν τα κεφάλαια αυτά τα οποία φαίνεται ότι διακινούνται. Και προκειμένου για να μην τα συγκεντρώνουμε στα σπίτια μας και να μην τα κρατάμε κρυφά, θα πρέπει να τα ξοδεύουμε. Άρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές μεθόδοι αυξήσεων, έτσι ώστε να φεύγουν τα λεφτά, να μην μας φτάνουν, να μην αποθηκεύουμε, με αποτέλεσμα να κρύψουμε την έλλειψη των χρημάτων, των πραγματικών χρημάτων και της πραγματικής οικονομίας.
1: Τι να πω. Στις 10 η ώρα είναι η συγκέντρωση.
2: Ναι, στην πλατεία της Χωμοτινής.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παρεθούν και όλους όσους θέλουν να ενημερωθούν για αυτά τα οποία λέμε καθημερινά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: αγαπά.
1: Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη που μπαίνουμε μέσα στο τραγούδι. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη φορά, Βασιλική? Όχι, αλλά εντάξει, υπάρχουν και κάποιες αντιλημμένες υποχρεώσεις, ειδικά όταν είσαι πρόεδρος κόμματος, που θα πρέπει να, να τους αποδεσμεύουμε τους ανθρώπους για να κάνουν και τις εργασίες που έχουν. Ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη, κοντά μας τηλεφωνικά. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας και Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαχαίρα, για την τηλεφωνική πρόσκληση.
1: Αληθώς και χρόνια πολλά, να το πω. Είσαστε ο μοναδικός αρχηγός κόμματος που έρχεστε στα ελευθέρια της Κομωτινής. Τώρα τελευταία τους ψάχνουμε τους ανθρώπους να έρθουν στις εκδηλώσεις της Κομωτινής, είναι αλήθεια. Τους ψάχνουμε.
2: Κοιτάξτε, έχω πάντοτε τεράστιο και μεγάλο σεβασμό στην ελληνική ιστορία. Δεν έρχομαι για ψυχοθερικούς ως ήθιστε λόγους. Έρχομαι για να τιμήσω τους προγόνους μας, οι οποίοι με το αίμα τους απελευθέρωσαν την πατρίδα μας, απελευθέρωσαν τη Τράκη, απελευθέρωσαν την Κομωτινή. Και το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός αρχηγός είναι να καταθέσει ένα στεφάνι και να σκύψει το κεφάλι με σεβασμό, τιμώντας. Επαναλαμβάνω τους προγόνους μας που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε τους αγώνες τους.
1: Πρέπει
2: να δίνουμε και παραδείγματα.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό.
2: Αυτό είναι πολιτικός για μένα. Ο πολιτικός σημαίνει παράδειγμα.
1: Και πολιτικός και δάσκαλος και γονέας, αν μου επιτρέπετε. Εσείς τα έχετε όλα αυτά. Είσαστε και δάσκαλος, είσαστε και.
2: Αντιστρόφως είναι η αξία αυτών των πραγμάτων, κυρία Μαχαίρα. Πρώτα γονέας.
1: Ναι. Θέλω να πω το παράδειγμα. Το παράδειγμα. Δεν μπορείς να λες στο παιδί σου, παιδί μου, μην παίζεις με το κινητό ή μην ανεβαίνεις στο πατίνι ή διάβασε ένα βιβλίο και εσύ να είσαι το αντίθετο παράδειγμα.
2: Να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι τώρα, μια και μου θυμίσατε και την ιδιότητα του δασκάλου, για την οποία είμαι υπερήφανος. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ετυμολογία των λέξεων και τόνιζα πάντοτε τη λέξη παράδειγμα, έλεγα παιδιά. Και νομίζω ισχύει αυτό και για τους γονείς, ισχύει και για τους πολιτικούς. Είναι σύνθετη από τη λέξη δείγμα. Και από την πρόθεση παρά. Που σημαίνει δίπλα. Δηλαδή το παιδί, ο πολίτης, θέλει να βλέπει το δείγμα, το υγιές δίπλα, το προς μίμηση δείγμα δίπλα του. Να το αντικρίζει δηλαδή. Και όχι να διαβάζει, να ακούει λόγια παχιά, ασκιά νιωμάτα γέρα που θα έλεγε και ο Μακρυγιάννης. Και σήμερα έλειψε το παράδειγμα. Γιατί αν δεν παραδειγματίζεις το λαό, δεν μπορείς να το αφυπνίσεις. Αυτό που είναι χιλιοτραγουδισμένο, θα έλεγα, και πάντοτε ήταν ο κινητήριος μοχλός του ελληνισμού, που είναι το φιλότιμο. Πώς μπορεί να ξυπνήσει το φιλότιμο όταν δεν υπάρχει το υγιές παράδειγμα? Σήμερα τι βλέπουν τα άγουρα μάτια των παιδιών δίπλα τους και κοντά τους? Κοιτούν την σκοτάδια, θα έλεγα. Και αναφέρομαι σε αυτό το οδυνηρότατο γεγονός που συγκλώνει σε όλο τον ελληνισμό, που δύο νέα παιδιά έχασαν την φρεσκάδα, την οστιμιά τους, τη δροσιά τους, σημειώνοντας ότι δεν μπορώ να ζω σε αυτόν τον κόσμο. Και θα τόνιζα εγώ ότι σήμερα πολλοί Έλληνες πολίτες δεν αντέχουν αυτή την Ελλάδα. Δεν αντέχουν μια Ελλάδα της φτώχειας, δεν αντέχουν μια Ελλάδα της ακρίβειας, δεν αντέχουν μια Ελλάδα της ανύπαρκτης παιδείας, του παιδομαζώματος, δεν αντέχουν μια Ελλάδα χωρίς υγεία, γιατί οι γιατροί φεύγουν και τα νοσοκομεία είναι άδεια, έχουν μείνει μόνο ντουβάρια. Δεν αντέχουν οι γεωργοί με τα σκάνδαλα και με τις κλεψιές και με τις εγκληματικές συμμορίες που λιμένονται τον τόπο μας. Δεν αντέχουν οι γέροντες γονείς μας, κλειδαμπαρώνονται στα σπίτια τους, γιατί συμμορίες απειλούν συνεχώς νυχθημερών και έχουν ερημώσει και τα χωριά και είναι μόνοι τους. Ζούμε σε μια χώρα, μια πατρίδα την οποία οι πολίτες δεν την αντέχουν. Και θυμάμαι τώρα, κυρία Μαχαίρα, ένα στίχο του μεγάλου ποιητή μας του Σεφέρη που έλεγε: να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό. Ζούμε στην πατρίδα μας, ζούμε στην Ελλάδα μας, αλλά νοσταλγούμε την Ελλάδα. Νοσταλγούμε την Ελλάδα, την οποία αύριο θα γιορτάσουμε στην Κομωτινή, που έδινε το αίμα της για να την απελευθερώσει. Νοσταλγούμε την Ελλάδα, το φιλότιμο, όπως είπα, της αξιοπρέπειας, την Ελλάδα της εντιμότητας, την Ελλάδα της γαλανόλευκης ημέρα μας.
1: Της Θράκης όμως, η οποία, αν και άνω θρόσκο, γιατί μ' άρεσε και εμένα πολύ, μου άρεσε πολύ πως ήταν η λέξη και από πού προερχόταν και τα αρχαία ελληνικά, και το Θράκη έχει τη ρίζα του από το άνω θρόσκο, κοιτάζω ψηλά. Πού κοιτάζει η Θράκη, κύριε Πρόεδρε, πού μπορεί να κοιτάξει?
2: Δεν κοιτάζει ψηλά η Θράκη σήμερα και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, κυρία Μαχαίρα. Mm-hmm. Δεν κοιτάει ψηλά όλο ο ελληνισμός σήμερα. Κοιτάμε χαμηλά. Βαδίζουμε στον δρόμο και βλέπουμε μόνο σκυμμένα πρόσωπα.
1: Αυτό ήταν πολύ χειρό χαστούκι πάντως το χθεσινό γεγονός, για να προσθέσω και εγώ το σχόλιο μου για τα κορίτσια αυτά. Τραγικό, και θα έπρεπε πραγματικά να μας προβληματίσει πολύ βαθιά. Για ποια, δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Ναι. Συγγνώμη, πείτε.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Έτσι ακριβώς είναι, να μας προβληματίσει. Νομίζω έχει συγκλονιστεί ο τρόπος που έγινε, πιασμένα χέρι-χέρι τα παιδιά να φύγουν από αυτή τη ζωή μέσα στην άνοιξη, η άνοιξη της ζωής θα χάνεται. Τέλος πάντων, ήμουνα μια ζωή με παιδιά, κυρία Μαχαίρα, και ειλικρινά κλαίει ψυχή μου όταν ακούω τέτοια πράγματα. Έχουμε και παιδιά. Τι να πω, θες να βάλει το χέρι του και βλέπουμε πώς κατάντησε αυτή η όμορφη πατρίδα μας. Κοιτάει όντως η Θράκη χαμηλά. Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει, για να μπορέσει να ζήσει και να αναπνέει η Ελλάδα και η Θράκη, πρέπει σε κάθε χωριό, πώς θα γίνει βέβαια αυτό, να ακούγονται δύο ήχοι. Να ακούγεται.
1: Αν όχι σε κάθε χωριό, σε 2-3 μεγάλα κεφαλοχώρια.
2: Ναι, ναι, τουλάχιστον να χτυπάει το κουδούνι, να χτυπάει το κουδούνι του σχολείου.
1: Ναι.
2: Και ο ήχος της καμπάνας, θα έλεγα, εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Τότε υπάρχει ζωή. Σήμερα, θέλουμε δεν θέλουμε, και η Θράκη αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, αν και παντού το ίδιο συναντώ. Έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, μια δημογραφική κατάρρευση. Έπρεπε να ξεκινάει όλη η πολιτική, όλη η δυναμική του έθνους, όχι μόνο του κράτους, να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα. Και δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Εμείς στην ΙΚΙ έχουμε καταθέσει σαφείς προτάσεις, γιατί είναι βέβαια βαθύτερο, αλλά υπάρχουν προτάσεις, τουλάχιστον να βοηθήσουμε οικονομικά νέα ζευγάρια να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, να δημιουργηθεί Υπουργείο Δημογραφικής Ανάκαμψης, θα έλεγα, να αυξηθεί το επίδομα παιδιών. Σήμερα είναι 28 ευρώ το μήνα, άκουσον 28 ευρώ το μήνα για ένα κουλούρι την ημέρα, να φτάσει τουλάχιστον 200 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, η γέννα να αυξηθεί στα 6.000 ευρώ, να διορίζεται ένα παιδί από πολύτεκνη οικογένεια και πάνω στο δημόσιο, να δοθεί ξανά η τιμητική σύνταξη 110 ευρώ στις πολύτεκνες μάνες, να γίνει πάλι ο οργανισμός εργατικής κατοικίας ανασταθεί για να βοηθήσουμε, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα τεράστιο είναι το θέμα των ενοικίων.
1: Το στεγαστικό βέβαια. Και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία... πολύ δυστοπικό τοπίο, πολύ δυστοπικά, δηλαδή κινούνται με ρυθμούς ούτε χελώνας. Πραγματικά, δεν βοηθούν αυτούς που έχουν ανάγκη, βοηθούν αυτούς που έχουν κάποια χρήματα. Αυτοί που είχαν κάποια χρήματα, όπως και να έχει, κάτι θα έκαναν για το στεγαστικό. Το θέμα πρέπει να βοηθηθεί αυτό που είπατε, ένας νέος που δεν έχει. Και τον οδηγούν στον δανεισμό, βέβαια.
2: Η μόνη βοήθεια που έχει σήμερα ο νέος είναι μόλις τελειώσει το λύκειο και περάσει τη σχολή του και τελειώσει με 1.000 και βάσανα την πανεπιστημιακή του σχολή, είναι να του βρούμε εισιτήρια να φύγει στο εξωτερικό. Κατασκοτώνονται οι γονείς. Με δυτρότητα, με αίμα, με δάκρυα, θα έλεγα. Και εγώ στην ίδια κατάσταση είμαι και ήμουν, να τα μεγαλώσουμε, να τα σπουδάσουμε. Δίνουμε, όπως όλοι οι γονείς, θυσιαζόμαστε για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η τραγική σήμερα μοίρα του ελληνισμού, θα έλεγα. Γι' αυτό έχει γεμίσει η Ελλάδα από απελπισία. Τα παιδιά μας θα μας εγκαταλείπουν. Όσο και να υπάρχουν τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας για να βλέπεις και να κάνεις, αλλά αν δεν αγκαλιάζεις το παιδί σου, αν το έχεις δίπλα σου, δυστυχώς η λύπη έρχεται σιγά σιγά και σε καταλαμβάνει. Απέτυχε η Ελλάδα, απέτυχε αυτή η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της αποτυχίας, κυρία Μαχαίρα. Δεν έχουν μούτρα, με συγχωρείτε για τη λέξη, να εμφανιστούν κυβερνητικοί ακόμη και σε εκδηλώσεις. Γιατί είναι υπεύθυνοι για αυτή την Ελλάδα, η οποία θέλουμε δεν θέλουμε βρίσκεται σε τεράστια παρακμή, και η παρακμή έχει ονοματεπώνυμο. Είναι τα μεγάλα κόμματα, μεγάλα μόνο στις καταστροφές θα έλεγα, που κυβέρνησαν τον τόπο και εμφανίζονται μερικοί πάλι ως νέοι σωτήρες. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο τροχός θα γυρίσει και η πατρίδα μας θα αποκτήσει κυβερνήτες, να μην απελπιζόμαστε, οι οποίοι θα μπαίνουν στην πολιτική για θυσία και όχι για οικονόμηση και για πόθεν έσχες, τα οποία όλο τα βλέπει και κουνάει το κεφάλι του.
1: Ναι, έλατε. Τα πρόσφατο ήταν και τα πόθεν έσχες. Χθες προχθές, τις προηγούμενες μέρες, δεν ήταν.
2: Που βγήκαν μας κυβερνούν εκατομμυρίο και με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Αν δεν πρόλαβα να μετρήσω πόσα σπίτια έχουν οι αντιπρόσωποι του λαού. Ναι. Η μισή Αθήνα θα έλεγα να απλώσουμε τα σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει ένα ρητό στην αρχαία ελληνική γλώσσα που το χρησιμοποιώ συνεχώς, λέει «Δι των αγαθών άρχοντα, εξερχόμενων της αρχής της πολιτικής, ουχ πλουσιότερων, αλλά ενδοξότερων γεγονένε». Δηλαδή όταν τελειώνεις την πολιτική να μην είσαι πλουσιότερος, αλλά τουλάχιστον έχεις έργα. Έργα και ο λαός να σε πιάνει το χέρι και να σε χαιρετάει, τέλος πάντων, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Κυβερνήτες πραγματικούς, δεν ξέρω αν θα αποκτήσει ποτέ η χώρα αυτή. Αυτό έχει να κάνει και με το λαό, κύριε Πρόεδρε. Όταν το 70, το 60 και το 65% του ελληνικού λαού δεν πάει να ψηφίσει ή τουλάχιστον δεν θέλει να εκφραστεί, ας βρει έναν τρόπο να εκφραστεί. Τι θέλει αυτό το 65% που κανείς δεν το σκέφτεται όταν κλείσουν οι κάλπες και καθ' όλη την διάρκεια μέχρι τις επόμενες εκλογές κανείς δεν το σκέφτεται αυτό το 60-65%. Γιατί δεν πάει να ψηφίσει? Όλοι το αναφέρουν, αλλά κανείς δεν πάει να δει για ποιο λόγο δεν εκφράζεται, δεν έρχεται να ψηφίσει ή γιατί αυτό το 60-65% δεν κατεβάζει μια δική του πρόταση.
2: Αυτό είναι και ένα κατόρθωμα, εντός εισαγωγικών η λέξη, των πολιτικών ειδών που έχουν πείσει το λαό ότι είναι όλοι
1: ίδιοι. Είναι όλοι ίδιοι.
2: Όχι βέβαια, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου όλοι ίδιοι. Και ας προσέξουμε αυτό το ποσοστό που αναφέρετε, στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους είναι νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Κατορθώσαμε να κάνουμε τους νέους ανθρώπους να απεχθάνονται, να πιάνουν τις μύτες τους από τις ανεθυμιάσεις που αναδίδει η πολιτική. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
1: Οι νέοι όμως δεν θα πρέπει να εκφραστούν? Πρέπει όλοι να φύγουν?
2: Είναι πολύ μεγάλη ερώτηση και πολύ δύσκολο το θέμα αυτό να απαντηθεί. Ξέρετε, όταν νυχθημερών βλέπω τους γονείς τους να τρέχουν για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Όταν όλο το εκπαιδευτικό σύστημα κατατείνει μόνο σε μία ημέρα, δύο-τρεις ημέρες που λέγονται πανελλήνιες εξετάσεις. Χωρίς να υπάρχει μέλλον στην πατρίδα μας. Όταν ακούν συνεχώς οι νέοι που είναι ευάλωτοι νέοι σε αυτά τα θέματα και πολύ ευαίσθητοι για κλεψιές, για αδικίες, για τα τέμπη, για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις παρακολουθήσεις, για τα συνεχή σκάνδαλα, για την αδικία και την αναξιοκρατία που υπάρχει και επαναλαμβάνω λόγω της ευαισθησίας τους σχηματίζουν τη γνώμη και δικαίως ότι όλοι είναι ίδιοι. Ύστερα δεν έχει την υπομονή. Ναι, ήμασταν κι εμείς να καθίσει, να εξετάσει, να διαβάσει προγράμματα, να παρατηρήσει, να δει το ιστορικό του καθενός. Οπότε μεταξύ τους μιλάνε και λένε τι να πάμε να ψηφίσουμε.
1: Αυτό ακριβώς λέει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος λέει αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε.
2: Πώς μπορεί να αναδειχθεί η αξία μέσα στη πολύ μεγάλη βρωμιά? Είναι δύσκολο, ξέρετε, μέσα σε ένα θα έλεγα κήπο ο οποίος έχει μόνο ζυζάνια να διακρίνεις αν υπάρχει και ένα λουλούδι το οποίο ανθίζει. Το οποίο θα είναι και μικρό και το οποίο θα ξεκινάει τώρα την πορεία του. Δεν έχει την υπομονή ο άνθρωπος να ψάξει και να βρει. Εμείς είμαστε μια τέτοια πρόταση, το λέω, ότι είμαστε 2 χρόνια στην Βουλή, προερχόμαστε από αυτόν τον απλό λαό, τα ίδια συναισθήματα ακόμη μας διακατέχουν και μας διακρίνουν. Για μας η πολιτική και προσωπικά για μένα, θα σας το πω έτσι χωρίς την ευσημερία, ότι είναι ένας Γολγοθάς. Γιατί δεν μπορείς να αισθάνεσαι οποιαδήποτε ικανοποίηση και χαρά βλέποντας δίπλα σε αυτή τη δυστυχία. Συμπάσχουμε με το λαό, αγαπάμε ό,τι αγαπάει ο λαός, συμμεριζόμαστε ό,τι συμμερίζεται ο λαός, πονάμε για ό,τι πονάει ο λαός. Και σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλος πόνος δίπλα μας και πολύ μεγάλη δυστυχία.
1: Πολύ δύσκολη και καιρή, έτσι ακριβώς.
2: Και είναι πολύ βαρύ το συνέστημα, κυρία Μαχαίρα, όταν ξέρεις ότι εκπροσωπείς το λαό και εκπροσωπείς ένα λαό ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατεστραμμένη χώρα. Πώς μπορείς να βοηθήσεις? Μιλάμε, γυρίζουμε, έρχομαι στην Κομωτινή για να αποτίσω φόρο τιμής στους προγόνους μας, να ειδωθούμε που λέγανε και οι παλιοί, αλλά η δυσκολία
1: τι
2: είναι αυτή.
1: Κάναμε
2: μας πνίγουν τα ζυζάνια, μας πνίγουν τα ζυζάνια της πολιτικής.
1: Τι κάνουμε εμείς για να συνεχίσουμε αυτό το έργο που άφησαν αυτοί οι άνθρωποι? Προσπάθησαν, έδωσαν τη ζωή τους για να ελευθερώσουν τον τόπο. Εμείς τι κάνουμε για να αναπτύξουμε αυτόν τον τόπο? Και δεν χρειάζεται, τι να πω τώρα, έλεγαν ότι τι χρειάζεται, να ξανασηκώσουμε τους ήρωες για να βάλουν μπροστά τη χώρα? Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εκεί εμείς δεν μπορούμε να ξανασηκώσουμε, να αναστήσουμε τους ήρωες.
2: Οι ήρωες είναι ζωντανοί. Οι νεκροί πεθαίνουν όταν λησμονιούνται, όπως γράφει και κάτω στην Κύπρο στα φυλακισμένα μνήματα. Αναφέρεται αυτό, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Θα ξεκινήσουμε μέσα από τις σχολικές αίθουσες. Ένα σύστημα παιδομαζώματος. Μία παιδεία της αμάθειας, μία παιδεία της απελπισίας. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνει ένα κράτος το οποίο σέβεται το λαό του, σέβεται την ιστορία του, είναι να αναστήσει αυτούς τους ήρωες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Έλεγα παραστατικώς μαθητές μου, και αυτό ισχύει και σήμερα, και στους πολιτικούς θα έλεγα, θα σου πω και κάτι το οποίο μου ξενίζει. Λέω, ακούστε παιδιά μου, λέω, ποιος είναι ο ελληνισμός σήμερα. Βεβαίως, ομοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγάει ένα αυτοκίνητο. Βεβαίως, οδηγάς μπροστά, βλέπεις πορεία, προοδεύεις, αλλά έχεις και ένα καθρέφτη στη μέση για να κοιτάς και πίσω. Mm. Και δεξιά και αριστερά δύο καθρεφτάκια. Δεν μπορεί να είναι ασφαλής η πορεία ενός λαού αν δεν κοιτάει και πίσω. Για να παραδειγματιστεί, φτάνω πάλι στη λέξη που μου αρέσει, από τους σπουδαίους και μεγάλους προγόνους. Γιατί και για να μιμηθεί τα μεγαλεία, αλλά κυρίως για να αποφύγει τα μεγάλα λάθη.
1: Τα λάθη. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Νατσιά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Με το καλό, αύριο να σας δούμε. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με το καλό να ανταμώσουμε.
1: Ναι, γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους, που αναμένεται την Παρασκευή, θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν 5 άτομα με την κατηγορία της απάτης στην Κομωτινή. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές της ΕΡΤ, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης παράνομου ΚΔΑΠ και η σύζυγός του και 4 εργαζόμενες. Και οι δύο πρώτοι είχαν συστήσει την ψευδεπίγραφη δομή και είχαν γράψει 178 παιδιά. Οι πληρωμές γίνονταν κανονικά μέσω βάουτσερ και το παράνομο οικονομικό όφελος των επιτίδιων εκτιμάται σε περισσότερο από 150.000 ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας στην Κομωτινή, η οποία αξιοποίησε πληροφορίες, προχώρησε σε παρακολουθήσεις και έβαλε τέλος στην καλωστημένη απάτη. Αυτόματη αποβολή είναι η αιτία του θανάτου του νεογέννητου αγοριού που είχε εντοπιστεί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης της ορού του νεογνού. Καθώς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στο κορμάκι του και έτσι αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Η 33χρονη μητέρα του έχει συλληφθεί κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και νοσηλεύεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Στο μνημείο των Πεσών των Ελλήνων στο απομακρυχώρι του ωραίου της Ξάνθης, στον ομό Ξάνθης, θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Δένδιας για να αποτίσει φόρο τιμής στους Έλληνες μουσουλμάνους που υπηρέτησαν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η πρώτη φορά που θα παραστεί Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ενώ το παρόν θα δώσουν και οι απόγονοι των Πεσόντων. Επίσης θα παραστούν και θα παγκίνουν ποίηματα από με τη γαλανόλευκη αναχείρας, μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα μειονωτικά δημοτικά σχολεία του Ωραίου και το χωριό Μάντανα. Η ευθύνη. Σας ζητώ συγγνώμη. Οργάνωση της εκδήλωσης ανήκει στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, η οποία απευθύνει και κάλεσμα. Σας ζητώ συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι, η ευθύνη οργάνωση της εκδήλωσης ανήκει στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Ξάνθης Θράκης, η οποία απευθύνει και κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες. Ερώτηση προς Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου μεταφοράς και διανομής νερού από τον ποταμό Νέστο στην πηγιάδα Ξάνθης, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης και τομεάρχης αγροτικών της Νέας Αριστεράς Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ο βουλευτής απευθύνει στους υπουργούς τα ερωτήματα. Για ποιους λόγους απεντάχθηκε το έργο? Ποιο είναι το ποσοστό υλοποίησής του μέχρι σήμερα? Σε ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο προτίθεται η κυβέρνηση να μεταφέρει το έργο? Συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου εκδηλώσεις των Ελευθερίων Κομωτινής 2026. Συγκεκριμένα, στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί στο Ηρώων από τον Δήμαρχο Γιάννη Καράνη η έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης και θα ακολουθήσουν επιμνημός, συνειδέηση και κατάθεση στεφάνων. Στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο θα γίνει η υποδοχή του Σταυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος και θα ακολουθήσει δια των οδών Ορφέως και Δημοκρίτου η λιτάνευσή της μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στις 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ειρήνης με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο και προϊσταμένη της ΕΡΤ Ειρήνη Τσακίρη θα λάβει χώρα μια ακόμη μοναδική παραδοσιακή χορευτική βραδιά με τη συμμετοχή 6 πολιτιστικών συλλόγων της Ροδόπης καθώς και του Μορφωτικού Συλλόγου Άρτας, οι Μερακλίδες και του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσιμανδριών, Μιλίμνου, οι Κεχαγιάδες. Την απουσία του Δημάρχου Μαρονίας Απών από τους επετειακούς εορτασμούς των Ελευθερίων Θράκης 2026 στυλιτεύει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δίνος Χαριτόπουλος, αναφέροντας σε γραπτή του δήλωση. Η 14η Μαΐου είναι η μέρα ιστορικής σημασίας για τη Θράκη και φυσικά αφορά και τις Τάπες και το Δήμο μας. Τα προηγούμενα χρόνια, με πρωτοβουλία των δημοτικών διοικήσεων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, σχολεία, καταστήματα και υπηρεσίες, παρέμειναν κλειστά και ζητά ο κύριος Χαριτόπουλος να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και τα καταστήματα και στο Δήμο Μαρονίας Απών, διερωτώμενος όταν η Κομωτινή και η Αλεξανδρούπολη ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό, οι ΣΑΠΕΣ έμειναν εκτός. Ερώτηση στη Βουλή για τις περισσότερες από 1.000 ειδοποιήσεις που εστάλησαν από την ΕΑΔΕ σε Ξανθιώτες αγρότες για επιστροφή αχρεωστήτως καταβλητών των ποσών ενίας ενίσχυσης του έτους 2023, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης και τομεάρχης αγροτικών της Νέας Αριστεράς Χουσέιν

0: Ζεμπέκ απευθύνοντας συγκεκριμένα τα ερωτήματα. Για ποιον λόγο οι ειδοποιήσεις δεν περιλαμβάνουν αναλυτική αιτιολόγηση? Προτίθεται η κυβέρνηση να διασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση των παραγωγών? Δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι οι αγρότες της Ξάνθης δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι και με άλλους αντίστοιχους καταλογισμούς που αφορούν σε άλλα έτη? Σε αδελφοποίηση προχωρούν σήμερα το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Λύκειο Σαπών και το Γυμνάσιο Σεγιόνγκ της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας Σεούλ. Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο Διευθυντής του Σχολείου του Σαπών, Μιχάλης Βασιλιάδης, στην προσπάθειά του το σχολείο να είναι εξωστρεφές συμμετέχει σε πολλά προγράμματα, κυρίως ευρωπαϊκά μέχρι τώρα. Ωστόσο, έσπασε τα όρια και καθώς και το σχολείο της Σεούλ είχε τις ίδιες αναζητήσεις, οι δύο σχολικές μονάδες ξεκίνησαν συστηματική επικοινωνία, η οποία οδήγησε στη σημερινή εξέλιξη. Την 5η 14 Μαΐου, ανήμερα της επετείου των Ελευθερίων Κομωτινής, στο Δημοτικό Γήπεδο Κομωτινής στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί και φέτος ο τελικός του κυπέλου της ΕΠΣΤΡΑΚΙΣ. Φετινή φιναλίστ είναι η Δύναμη Αμαράντων, για πρώτη φορά στην ιστορία της, και ο περσινός πρωταθλητής της ΕΠΣΤΡΑΚΙΣ, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Τα έσοδα από τα εισιτήρια, που συμβολικά κοστίζουν 5 ευρώ, θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και τελειώνουμε με μία ακόμη είδηση. Το Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης έρχεται και φέτος από τις 15 έως 17 Μαΐου για 34η χρονιά. Η φετινή διοργάνωση έχει ως θεματικό άξονα τη δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν επιστημονικές ανακοινώσεις, θα υπάρχουν στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες είναι ανοιχτές για το κοινό. Μεταξύ άλλων θα βραβευτεί και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τάικ Βοντό στο Σύνδεϊ το 2000, Μιχάλης Μουρούτσος. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

μυθικός με το κρανίο στην ακράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Απολογούμεθα για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 13 Μαΐου, είστε και σήμερα συντονισμένες και συντονισμένοι στους 98,1 μεγάκυκλους των FM, στους 91,2. Ή μας ακούτε από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο erteco.gr, εκεί όπου συναντάτε βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα ειδησιογραφικά και τα μουσικά, μια τεράστια γκάμα επιλογών, πάντα με την σφραγίδα και την ποιότητα της εγκυρότητας και της ποιότητας της ΕΡΤ. Είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πατρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και με τους δικούς σας ποικίλους διάφορους τρόπους συμμετέχετε, συμπράτατε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. 13 του μήνα λοιπόν σήμερα, παραμονή της επετείου μας, παραμονή της συμπληρώσεως 106 ετών από την απελευθέρωση και ενσωμάτωση της πόλης μας στον Εθνικό Κορμό. Της Αγίας Γλυκερίας λοιπόν σήμερα, της Μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Χρόνια λοιπόν πολλά στη Γλυκερία, στον Σέργιο και στην Σεργιανή. Να είστε καλά παιδιά. Δεν είναι πολύ πολύ σπάνια ονόματα, αλλά δεν είναι και τα πιο συνηθισμένα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν το λοιπόν σήμερα.

Να δούμε τα φαρμακεία μας. Από το πρωί ως το μεσημέρι κανονικά όλα τα φαρμακεία μας ανοιχτά. Δύο από αυτά θα συνεχίσουν σε ρί και μετά το μεσημέρι να είναι ανοιχτά μέχρι και τις 8 το βράδυ. Είναι το φαρμακείο Εκατερίνης Κραϊόγλου στην οδό Θησαίος 2, με τηλέφωνο επικοινωνία στο 253 10 369 66, και το φαρμακείο της Μπουκέτ Αχμέτ στην Αγχιάλου 27, τηλέφωνο 253 10 23 023. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Νικολέτας Γεράρδη στη Βασιλέως Γεωργίου 6, με τηλέφωνο 253 10 20 004, δηλαδή 2 3 0 και 4 2 0 0 0 4, έτσι.

Και το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει, ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα, πριν καμιά μία μισή ώρα, κατά τις 8, και πάει από παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής Μαρόνιας, Άγιο Χαράλαμπο, προς κινητές Προφήτη Ηλία, έτσι όπως αναγράφεται στο επίσημο καλεντάρι της ελληνικής αστυνομίας, για υποθέσεις έτσι πολιτών, προκειμένου αυτοί να μην αναγκάζονται να έρθουν από εκεί στην Κομωτινή. Πάει η ελληνική αστυνομία εκεί, στην περιοχή τους. Επίσης, προφανώς, εξυπηρετούνται, επειδή άρχισε και η τουριστική περίοδος, και επισκέπτες και τουρίστες της περιοχής μας. Ο καιρός συνεχίζεται το πρόωρο καλοκαίρι, έτσι, έπιασαν οι ζέστες, μέχρι και τους 24 θα φτάσει η θερμοκρασία στην Κομωτινή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δείχνει κάτι στάλες, κάτι ασθενείς βροχές τις απογευματινοβραδινές ώρες, κατά τα λοιπά, ηλιοφάνεια, νοτιάδες κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, μόνο τη νύχτα οι άνεμοι γυρνάνε σε βόρειες διευθύνσεις. Αντίστοιχο σκηνικό προβλέπεται και για αύριο, ανήμερα της επετείου μας, έτσι, ειδικά την ώρα της παρέλασης, φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Ίσως από ό,τι φαίνεται σημειωθεί μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς, αλλά μάλλον αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα κινείται πέριξ των συνηθισμένων επιπέδων για την εποχή και όχι παραπάνω, όπως συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα. Ανάλογο το καιρικό σκηνικό και στην Ξάνθη, κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τους 24 βαθμούς, ίσως κάποιες ασθενείς έτσι βροχοπτώσεις σήμερα. Αύριο επίσης πολύ καλός ο καιρός και στην Ξάνθη.

0: Για 34η συνεχόμενη χρονιά, φίλες και φίλοι, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομωτινής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης θα διοργανώσει το Διεθνές Συνέδριό του. Το γεγονός και μόνο ότι αυτό διοργανώνεται επίσης επί 34 συνεχόμενα χρόνια σημαίνει πάρα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε. 15 με 17 εργασίες του συνεδρίου, με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις ανοιχτές για το κοινό, για οικογένειες, για μικρούς, για μεγάλους, φεστιβάλ ίνου, φεστιβάλ μπύρας, γαστρονομικές εκδηλώσεις με τοπικά προϊόντα και φυσικά έτσι στρογγυλές τράπεζες που μπορούν να τις παρακολουθήσουν όποιοι το επιθυμούν, όποιος πολίτης έχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Χθες δόθηκε μια κατατοπιστική συνέντευξη τύπου εν ώψη της διοργάνωσης. Εκεί ήταν ο συνάδελφος αθλητικός συντάκτης Παναγιώτης Γιώγας, ο οποίος έχει και τα ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν την πρόεδρο του συνεδρίου, την καθηγήτρια Βασιλική Δέρη.
1: Βρισκόμαστε στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με θεματική τη δύναμη. Η δύναμη για μας είναι πολύπλευρη, είναι σωματική, είναι ψυχική. Το συνέδριό μας είναι ένας θεσμός πια που προάγει τη γνώση, την επιστημονική έρευνα, το διεθνή διάλογο για τη φυσική αγωγή, την άσκηση, την υγεία, τον αθλητισμό. Στην ουσία αντανακλά στη δραστηριότητα του τμήματος, στην πολυδιάστατη δραστηριότητα του τμήματος, το οποίο τμήμα μας συνεχίζει με σταθερό προσανατολισμό να βαδίζει σε δοκιμασμένους δρόμους αλλά και να ανοίγει νέους δρόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφήνοντας ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επιστημονικό αποτύπωμα. Αυτό συμβαίνει μέσα από διάφορες συνεργασίες. Μέσα από πολύχρονη συνεργασία, για παράδειγμα, με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού, παίζει σημαντικό δομικό ρόλο στην αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα βιβλία των μαθητών της φυσικής αγωγής. Μάλιστα, αυτό το κομμάτι θα το αναπτύξουμε στην ημερίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής την Παρασκευή, με θεωρητικό αλλά και κινητικό μέρος. Μέσα από σύγχρονα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, το αναθεωρημένο πρόγραμμά μας, αλλά και το πρόγραμμα σπουδών της φυσικής αγωγής με το Πανεπιστήμιο Χελουάν στο Κάιρο της Αιγύπτου, με τα πτυχιακά προγράμματα σπουδών, 6 συνολικά προς το παρόν, αλλά και μέσα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στο οποίο συμμετέχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και το τμήμα μας μέσα από αυτό. Και εδώ θα έχουμε μια στρογγυλή τράπεζα στο πλαίσιο του eMERGE, η οποία θα αφορά δράσεις με την κοινότητα, το community engagement, δηλαδή η συμμετοχή της κοινότητας και η αλληλεπίδραση με την κοινότητα, όπου το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θα παρουσιάσει αυτές τις δράσεις σαν πανεπιστήμιο συνολικά. Επίσης, μέσα από ερευνητικές πρωτοβουλίες και διεθνείς συνεργασίες, επιδιώκουμε να αναπτύξουμε επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση, κοινωνική ευαισθησία, αλλά και με ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της φυσικής αγωγής, του αθλητισμού και της δημόσιας υγείας.
0: Η κυρία Δέρη που μόλις ακούσαμε είναι η πρόεδρος του τμήματος, έτσι, και όχι η πρόεδρος του συνεδρίου. Πρόεδρος του συνεδρίου είναι η Γεωργία Ιφαντίδου. Πάμε να την ακούσουμε τώρα.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα συνέδριο στο τμήμα με εργασίες από τμήματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού από όλη την Ελλάδα και έχουμε φτάσει πλέον στο 34ο με παράλληλες δράσεις που αφορούν τουριστική ανάπτυξη, αναδεικνύουμε τους προορισμούς της Αμυθίτα, τα τοπικά προϊόντα της Αμυθίτα και κάνουμε μια πλέον μεγάλη δικτύωση και ένα κάλεσμα προς όλους τους φορείς για να συνδέσουμε τη φυσική αγωγή, τον αθλητισμό με ζητήματα που αφορούν την υγεία, τη διατροφή και την άσκηση. Άρα βλέπετε ένα συνέδριο που δεν έχει σταματήσει την ανάπτυξή του, γιατί πολλές φορές λένε ότι στην παραμεθόριο μπορούν τα πράγματα να μειώνονται χρονιά με χρονιά, αλλά στο δικό μας συνέδριο τα πράγματα εξελίσσονται χρονιά με χρονιά. Κάθε πρόεδρος που αναλαμβάνει βάζει το δικό του λιθαράκι και μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή και τους εθελοντές μας πάμε μπροστά το συνέδριό μας. Είμαστε λοιπόν, η σημερινή εικόνα έχει να κάνει με παράλληλες δράσεις που αφορούν στρογγυλές τράπεζες. Έχουμε στρογγυλές τράπεζες σε συνεργασία με την ιατρική και μάλιστα άσκηση και καρκίνους. μοντέλα ογκολογικής θεραπείας, πολύ σημαντικό κομμάτι, και έχουμε συνέδρους οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν πώς μπορεί να γίνει άσκηση σε αυτούς τους ασθενείς. Έχουμε την άρση βαρών, θα πιάσουμε ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της απόδοσής τους, αλλά ταυτόχρονα και τη σημασία της διατροφής, και θα έχουμε και εκπρόσωπο την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έρθει διαζώσεις εδώ για να συζητήσει και πώς η Ομοσπονδία αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα από την πλευρά της και διοικητικά. Έχουμε στρογγυλή τράπεζα για το Taekwondo, μια διεπιστημονική προσέγγιση, και μάλιστα το Taekwondo είναι και αυτό ένα από τα τιμόμενα αθλήματα, γιατί έχουμε μαζί μας και τον Ολυμπιονίκη, τον αθλητή μας, τον κύριο Μουρούτσο. Έχουμε μια διαφορετική στρογγυλή τράπεζα που είναι food and wine, άρα συνδυάζουμε τον ίνο και τις γεύσεις, και εκεί θα έχουμε καθηγητές που είναι από την αγροτική ανάπτυξη, από το τμήμα χημίας, από το τμήμα ινολογίας, από το δικό μας τμήμα φυσικά το ΤΕΦΑ, και έναν σεφ ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει αυτή τη δράση από το Μακεδονία Παλάς, τον κύριο Τζιοβάρα. Ταυτόχρονα έχουμε στρογγυλές τράπεζες για τραυματισμούς, στρογγυλή τράπεζα του ΙΜΕΡΤΣ, για το οποίο θα αναφερθεί βέβαια αναλυτικά η πρόεδρος του τμήματός μας. Έχουμε την Πάλι, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε βραβεύσεις, αλλά έχει πολύ σημαντικό αποτύπωμα ο σύλλογος που ξεκινάει μέσα από το Πανεπιστήμιο. Βαριατρική, μεταβολική χειρουργική, διατροφή και άσκηση. Έχουμε το ζήτημα της απασχόλησης, τον αθλητισμό, ποια είναι η επόμενη μέρα. Θα έρθουν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Διαζώσεις θα έχουμε λοιπόν έναν διευθυντή. Τη Γενική Γραμματεία θα έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, που είναι μια σημαντική πινελιά στο κομμάτι της διακυβέρνησης της Αμυθίτα, το ότι πλέον έχουμε και Αντιπεριφερειάρχη στον αθλητισμό. Γι' αυτό είναι σημαντικό για το ΤΕΦΑ. Στρογγυλή τράπεζα που αφορά ψυχολογικές στρατηγικές, για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την κινητική δραστηριότητα των παιδιών, βιωσιμότητα των αθλητικών οργανισμών, κομμάτι του που αφορά το marketing και το management, και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τους αθλητικούς μας οργανισμούς, και τέλος και τεχνητή νοημοσύνη, πώς αυτή η μηχανική μάθηση που όλοι ακούμε γύρω μας, υπολογιστική όραση και συστήματα λήψης αποφάσεων, πώς μπαίνουν στο κομμάτι το τεχνολογικό και αλλάζουν την αυριανή ημέρα στο αντικείμενό μας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το συνέδριο δεν είναι μόνο ΤΕΦΑ, δεν είναι μόνο των καθηγητών φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Το συνέδριο είναι ανοιχτό προς όλη την κοινωνία. Έχουμε δράσεις που αφορούν γονείς και παιδιά, και μπορούν να έρθουν και να συμμετάσχουν σε αυτές. Οπότε τους καλούμε να μπουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, το icpes.gr, να δούνε το πρόγραμμα. Παρασκευή πρωί λοιπόν υπάρχει δράση που αφορά γονείς και παιδιά. Πέρα από αυτό, όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις μας είναι ανοιχτές προς το κοινό, τα φεστιβάλ μας. Δεν γίνονται λοιπόν μόνο, γιατί πολλές φορές ο κόσμος αναρωτιέται, αν δεν είμαι γραμμένος σε ένα συνέδριο, μπορώ να παρακολουθήσω τις υπόλοιπες παράλληλες εκδηλώσεις. Φυσικά, είναι η γιορτή της πόλης, είναι η γιορτή της περιοχής μας, και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να μας δει από κοντά, να ακούσει και να μπει και στο αμφιθέατρο μέσα, είναι στρογγυλές τράπεζες, και μπορεί ο κόσμος να μπει και να παρακολουθήσει και να μάθει πράγματα. Άρα, πέρα από το ακαδημαϊκό κομμάτι των εργασιών, που εκεί ναι, κάποιος θα πρέπει να εγγραφεί για να παρακολουθήσει, μπορούν να μπουν μέσα στη στρογγυλή τράπεζα και να πάρουν πληροφορίες και για την άσκηση και τον καρκίνο, και για την άσκηση και την ψυχολογία και όλα αυτά τα οποία ανέφερα πριν. Άρα, είστε όλοι καλεσμένοι και σας περιμένω.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε για τις δύο τελετές έναρξης και λήξης που θα λάβουν χώρα από την αρμόδια τελετάρχη, την Αθηνά Πίτση.
3: Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η τελετή έναρξης, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχει το Λύκειο των Ελληνίδων της Ξάνθης, το οποίο είναι παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων των Αθηνών. Έχουν προγραμματίσει να μας παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια από την περιοχή μας. Στη συνέχεια υπάρχουν βραβεύσεις, και μια συγκεκριμένη και πολύ σημαντική βράβευση, ένα σημαντικό βραβείο, είναι το βραβείο Νίκος Σαμαράς, που απονέμει το τμήμα μας κάθε χρόνο ως αναγνώριση της προσφοράς ανθρώπων που έχουν συμβάλει πολύ σημαντικά στον χώρο του αθλητισμού. Φέτος λοιπόν το βραβείο αυτό έχει αποφασιστεί να δοθεί στον κύριο Θανάση Πραγαλό. Αυτό είναι το τιμόμενο πρόσωπο του φετινού μας συνεδρίου. ο οποίος κατέχει τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταεκβοντό, ενώ παράλληλα διατελεί αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Υπάρχουν όμως και επιπλέον τιμητικές βραβεύσεις. Έτσι λοιπόν, φέτος θα βραβευτεί ο κύριος Μουρούτσος Μιχάλης, όπως ανέφερε και η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Ολυμπιονίκης μας κύριος Μουρούτσος Μιχάλης. Επίσης θα βραβευτεί η κυρία Παπαμάρκου, η οποία είναι πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων των Αθηνών, του Κεντρικού Λυκείου όπως συνηθίζεται να το λέμε. Και βεβαίως φέτος έχουμε την τιμή να τιμούμε και τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο, ο οποίος διακονεί ως ιερατικός προϊστάμενος στην Ορθόδοξη Ενορία των Αγίων Πάντων στο Μόναχο. Επίσης κατέχει το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου Χριστιανικών Εκκλησιών στην περιοχή Βαβαρία της Γερμανίας.
0: Και εννοείται ότι είναι μεγάλη στιγμή η παρουσία του Μιχάλη Μουρούτζου στην πόλη μας, στην Κομωτινή, έτσι. Είναι ο πρώτος χρυσός Ολυμπιονίκης της χώρας μας στο συγκεκριμένο άθλημα το 2000 στο Σίδνεϊ, έτσι. Αλλά και ο πρώτος χρονολογικά χρυσός Ολυμπιονίκης στην ιστορία του Ταεκβοντό. Επίσης έχει αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, το 97 και το 2000, και πολλές ακόμη διακρίσεις. Ένας αθλητής υπόδειγμα και με χαρά θα τον υποδεχτούμε. 15 με 17 Μαΐου λοιπόν. Απλώς να σας διευκρινίσουμε αυτό που υπόθηκε από τα ηχητικά μας, ενδεχομένως όμως να μην ακούστηκε και πολύ καθαρά. Η ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να μπείτε για να αντλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε είναι ICPES με δύο S, δηλαδή ICPESS.gr, έτσι, ICPES.gr είναι η ιστοσελίδα του συνεδρίου. Μπαίνετε εκεί και παίρνετε όποια πληροφόρηση θέλετε για όποια εκδήλωση, δραστηριότητα, στρογγυλή τράπεζα, σεμινάριο επιθυμείτε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
4: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthly.

0: Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, αύριο, ανήμερα της επετείου των Ελευθερίων, έτσι, στις 5 το απόγευμα, θα διεξαχθεί, όπως συνηθίζεται, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, και ο τελικός του κυπέλου της ΕΠΣ Θράκης, ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου και την δύναμη Αμαράντων. Έτσι, δύναμη Αμαράντων, πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετέχει σε ένα τέτοιο τελικό. Όλοι οι συντελεστές δώσανε χθες μια συνέντευξη τύπου. Ήταν και εκεί ο Παναγιώτης Γιώγας. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν. Α, να πούμε ότι η συμβολική τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρόεδρου της ΕΠΣ Θράκης, του Μάνου του Γαβριηλίδη.
1: Εύχομαι να το πάρει ο καλύτερος και ο τυχερότερος, γιατί έτσι δεν λένε, γιατί μόνο ο καλύτερος δεν φτάνει. Και να γίνει ένας αγώνας πραγματικά αντάξιος των δύο ομάδων που πρωταγωνιστούν και στο πρωτάθλημα και πρωταγωνιστούσαν συνέχεια, θα έλεγα, σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί είναι ένας αγώνας, θα έλεγα, αμφίροπος, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο άνισος λόγω της συμμετοχής του Παδραγικού. Γι' αυτό και εμείς φέτος, παρότι είχε το δικαίωμα να παίξει και ο Παδραγικός, αφού είχαμε την ευκαιρία να μην το βάλουμε, δεν το βάλαμε. Και νομίζω ότι κάναμε καλό για όλους σας. Λοιπόν, η διοργάνωση, από ό,τι ξέρετε, ξεκινάει από σήμερα, η τελική φάση της. Σήμερα θα έχουμε την συνέντευξη, αύριο στις 7 η ώρα όλοι οι διαγωνιζόμενοι παίκτες, προπονητές, διοίκηση και διαιτητές θα είναι στο γεύμα που προσφέρει μέσω της ΕΠΣ ο Δήμος Κομωτινής, και συνέχεια την επόμενη μέρα είναι ο τελικός. Εγώ δεν θα πω πολλά λόγια, σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία και ένα καλό παιχνίδι.
0: Αυτά είπε ο Μάνος ο Γαβριηλίδης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους πρωταγωνιστές εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, δηλαδή από τους παίκτες, τους οποίους εκπροσώπησαν οι αρχηγοί τους. Ας ξεκινήσουμε με τον αρχηγό, από τους παίκτες, τους οποίους εκπροσώπησαν οι αρχηγοί τους. Ας ξεκινήσουμε με τον αρχηγό.

0: γήπεδο ωραίο, να την ευχαριστηθούμε, να κερδίσει ο καλύτερος και καλή τύχη στην ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου. Να ευχαριστήσω και τη διοίκηση δικιά μας που είναι δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μας στηρίζει στα καλά, τα κακά, σε όλα. Και τέλος θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει, να μας χειροκροτήσει και να συμβάλλει σε αυτή τη φιλανθρωπία που έχει οργανώσει η ΕΠΣ για όποιος και αν είναι αυτός ο σκοπός.
1: Συνεχίζουμε με τον αρχηγό της δεύτερης φιναλίστ, δηλαδή της ομάδας του μεγάλου Αλεξάνδρου Ιάσμου, με τον Μεχμέτ Ετζατί δηλαδή.
2: Πιστεύω πως θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, ο τελικός, γιατί όπως ξέρετε δεν συμμετέχει φέτος ο Πανδραϊκός. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε έναν ωραίο αγώνα, χωρίς τραυματισμούς και να καλέσω όλο τον κόσμο, γιατί όπως ξέρετε και όπως κάθε χρόνο τα έσοδα είναι για καλό σκοπό, ο κόσμος να έρθει να δει και έναν ωραίο αγώνα και να κάνει τη βοήθειά τους. Αυτά έχω να πω. Καλή τύχη και στην δύναμη Αμαράντων. Καλώς σας νικήσει.
1: Συνεχίζουμε τώρα με τους προπονητές οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τις ομάδες τους, τους παίκτες τους. Ας ξεκινήσουμε με τον προπονητή της δύναμης Αμαράντων, τον Γιώργο Δομιστρίδη.
3: Νιώθω ευλογημένος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ με τους παίκτες μου, με τον πρόεδρο, δίπλα σε εσάς. Εμείς σαν ομάδα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στο τελικό κυπέλλου. Είναι ένας τελικός που αν με ρωτήσετε έξω, αν πετυχαίνατε στο δρόμο και με ρωτούσατε αν θα ήθελα να δω έναν οποιοδήποτε αγώνα Champions League ανάμεσα στο τελικό της δύναμης Αμαράντων και στον Ιάσμο, θα επέλεγα το Αμάραντα Ιάσμος. Δεν το λέω και δεν υπερβάλλω καθόλου. Θα είναι ένας τελικός που μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν συμμετέχει ο Παθρακικός. Θα είναι ένας τελικός πάρα πολύ δυνατός που πιστεύω ότι θα γεμίσει και είμαι πολύ πεπισμένος το γήπεδο και λόγω των δύο ομάδων αλλά και έναν άλλον ιδιαίτερο λόγο που πιστεύω ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος λόγος λόγω του φιλανθρωπικού σκοπού και αυτός είναι και ένας άλλος λόγος που πρέπει το γήπεδο να δώσει το μεγαλύτερο παρόν που η ΕΠΣ κάθε χρόνο φροντίζει και διοργανώνει το τελικό ώστε να υπάρχει φιλανθρωπία. Από εκεί και έπειτα εμείς είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον Ιάσμο. Θέλω να δώσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους παίκτες και στον προπονητή του Ιάσμου. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα παιχνίδι τελείως ξεχωριστό από ότι στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι μια άλλη διοργάνωση, το κύπελλο είναι μια άλλη διοργάνωση. Είναι ένα παιχνίδι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω μετά και με τον πρόεδρο και με τους άλλους ότι από θέμα τύχης, όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ικανότητα. Αυτό όσον αφορά πιο πολύ για το πρωτάθλημα, γιατί η τύχη με μια φορά δεν είναι, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Εδώ βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι. Όποια ομάδα εμφανιστεί πιο συγκεντρωμένη και περισσότερο θέληση, πιστεύω ότι και αυτή θα πανηγυρίσει στο τέλος στο τελικό κυπέλλου.

0: Ας ακούσουμε τώρα και τι είπε ο Βλάσης Καζάκης, ο προπονητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ιάσμου.
1: Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, γιατί αν δείτε και τη βαθμολογία στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, οι ομάδες ισοβαθμούνε και σίγουρα θα είναι ένα ντέρμπι σαν αυτά που έχουν συνηθίσει οι δύο ομάδες να δίνουν τα τελευταία δύο χρόνια, που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Και πέρσι διεκδικήσαν το πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες και φέτος το διεκδικούν με πολλές πιθανότητες μαζί με τη δόξα νέου σιδηροχωρίου. Σίγουρα το ότι δεν συμμετέχει στον τελικό φέτος

0: ομάδα του Πανθρακικού δίνει ένα ενδιαφέρον περισσότερο. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Θα γίνει ένα παιχνίδι, πιστεύω, μεταξύ δύο περίπου ισοδύναμων ομάδων και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εύχομαι να είναι μια καλή, ένα ωραίο ανοιξιάτικο απόγευμα, έτσι για να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και να απολαύσει ένα ωραίο παιχνίδι και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ και δίνετε έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον στην όλη διοργάνωση.
1: Να ακούσουμε τώρα και τους δύο ανθρώπους οι οποίοι από τη δική τους θέση στηρίζουν τις ομάδες. Πρόκειται για τους πρόεδρους των σωματείων, έτσι, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και τους αξίζουν και αυτούς φυσικά συγχαρητήρια. Είναι ο... Ας ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο της Δύναμης Αμαράντων, Χαλίλ Όγλου Ορχάν.
2: Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μας και για το Δήμο μας, όπως είπε ο πρόεδρος, και για το χωριό μας να βρισκόμαστε στο τελικό κυπέλλο και να μοιραστούμε αυτή την ημέρα με όλο τον κόσμο. Να είναι πανηγύρι αθλητισμού, σεβασμού και να το γιορτάσουμε με τα παιδιά μας. Και θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να παραβρεθεί εκεί πέρα, γιατί τα έσοδα, όπως είπαμε, ξανατονίζω, γιατί είναι ανάγκη, είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Οπότε καλό θα είναι όλοι όσοι μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο. Και θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση της ΕΠΣ που σε κάθε στάδιο προσπαθεί να λύσει προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζουν οι ομάδες και στηρίζουν την προσπάθεια τη δικιά μας. Και θέλω να ευχηθώ καλή τύχη και καλή δύναμη και στην αντίπαλη ομάδα. Ας το πάρει το κύπελο ο πιο καλύτερος να πω, πιο τυχερότερος να πω, αυτός που το θέλει περισσότερο.
1: Και τώρα σειρά του Προέδρου του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ιάσμου, κύριε Τλή Ναζίμ.
3: Αρχίζοντας θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Δύναμης Αμαράντων που θα αντιμετωπίσουμε στο τελικό κυπέλλου του Στράκη στο 401, αν θυμάμαι καλά. Είναι τιμή για μας και για την ομάδα μου που θα εκπροσωπήσουμε και το Δήμο μας και το χωριό μας για ακόμη ένα τελικό κυπέλλου που θα γίνει στο ΔΑΚ την Πέμπτη. Και θα ήθελα εκεί να ευχαριστήσω, αρχίζοντας από τη διοίκηση της ΕΠ Στράκης, τους διαιτητές μας, τους δημοσιογράφους, τους διοικούντες της ομάδων, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, όλους τους συντελεστές, όπου παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να διοργανώνεται όλο αυτό το έργο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, να είναι ένα τελικός γεμάτος σεβασμός και πάθος, χωρίς να ξεφεύγουμε, και ας κερδίσει ο πιο τυχερός, όπως είπε και ο πρόεδρος, και ο καλύτερος. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο της Κομωτινής και των γύρω χωριών να παραβρίσκονται στο χώρο, στο ΔΑΚ, την 5η η ώρα, γιατί τα έσοδα είναι για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους μας που τα έχουν πολύ ανάγκη.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μία μικρή έτσι παύση για να προετοιμαστούμε εδώ στο στούντιο για να υποδεχθούμε καμιά εικοσαριά παιδιά. Ξέρετε την ευαισθησία μας στη νέα γενιά. Έχουμε μία επίσκεψη από κάποιους μαθητές, συνοδεύονται από τις καθηγήτριές τους, αναλυτικά σε πολύ λίγα λεπτά, έτσι να τακτοποιηθούμε.

0: Όλγα Παλαιοχωρινού, φιλόλογος, και Άννη Ξύφτη, φιλόλογος επίσης. Θα δώσουμε το λόγο ευθύς αμέσως στην κυρία Παλαιοχωρινού να μας δώσει έτσι το στίγμα της όλης δράσης, μέρος της οποίας είναι και η επίσκεψη εδώ στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Κομωτινής, στις οποίες θα ξαναγηθούν τα παιδιά σε λίγο. Κυρία.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Είπαμε να κλείσουμε έτσι τη χρονιά μας. Τελειώνουν τα μαθήματα, άρα τοποθετήσαμε αυτή τη δράση, κρατήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Όλη τη χρονιά ασχοληθήκαμε με τη φιλαναγνωσία με τα παιδιά. Διαβάσανε βιβλία, τα παρουσίασαν μέσα στην τάξη, βιβλία λογοτεχνικά. Εκφράστηκαν με διάφορους τρόπους δημιουργικά. Κάποια στιγμή γνώρισαν το χρονογράφημα, που είναι ιδιαισιογραφικό είδος, και εσείς εδώ φιλοξενήσατε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ένα χρονογράφημα εν είδη podcast μιας μαθήτριάς μας που είναι ανάμεσά μας στην παρέα μας, της Αποστολίας της Παπουλιά.
0: Το ανέγνωσε η άρχη συντάκτριά μας, η Βασιλική Μακέρα.
1: Την ευχαριστούμε λοιπόν. Και με αυτό έτσι ως αφορμή, επειδή η δημιουργική έκφραση δεν περιορίζεται μόνο στα πλαίσια της λογοτεχνίας, αλλά είναι πιο ευρεία έννοια, πήραμε αφορμή να σας επισκεφτούμε και να δούμε το χώρο σας και τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με ένα χώρο που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πολύ ωραία εισαγωγή. Να ρωτήσω τα παιδιά. Τώρα βέβαια, αν θέλετε, ελάτε από εδώ έτσι να έχουμε, να είμαστε λίγο τέτ α τέτ. Ας ένα σε ξέρω κάπου ή όχι. Δεν είσαι του Χρήστου η κόρη ή η εγγονή. Όχι, λάθος. Λοιπόν, ποιος ή ποια έχει ξαναμπεί σε στούντιο ραδιοφωνικό? Ναι, έχετε μπει. Ελάτε να μας πείτε τη γνώμη σας. Πού μπήκατε, πότε και τι κάνατε? Ναι, ναι. Να κάνουμε λίγο χώρο να μας βλέπει η Ευαγγελία. Συγγνώμη, Ευαγγελία, δεν είναι. Εμείς οι νέοι αργούμε λίγο να... Πώς λέγεσαι καταρχήν?
2: Εγώ ονομάζομαι Θανάσης.
0: Ναι, Θανάση.
2: Είμαι στην γυμνασίου.
0: Ναι.
2: Έχω
0: και σένα σε ξέρω κάπου. Θανάση,
2: ναι,
0: σε πείτε το.
2: Καραγιάννης.
0: Από πού σε ξέρω?
2: Εγώ ξέρω την Άννα.
0: Ποια είναι η Άννα?
2: Τι ξέρετε?
0: Άννα.
2: Ναι, την κόρη σας.
0: Α, την Ιωάννα.
2: Την Ιωάννα, ναι.
0: Α, ξέρεις την Ιωάννα, μάλιστα, ωραία.
2: Τη φωνάζομαι Άννα.
0: Πάμε παρακάτω. Σε ποιο στούντιο είχες μπει?
2: Εδώ στην ΕΡΤ πάλι είχαμε ξαναέρθει, θυμάμαι, στην πρώτη γυμνασίου.
0: Μάλιστα.
2: Με τη φιλόλογό μας την κυρία Μαργαρίτη. Είχαμε έρθει με τον όμιλο ραδιοφωνικής. Θυμάμαι, είχαμε κάνει και ένα podcast, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν μπορούσα να συμμετέχω εγώ. Ήταν μόνο 2-3 άτομα, θυμάμαι καλά. Το podcast είχε θέμα τη σημερινή κοινωνία, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Με την κυρία Μαργαρίτη. Αυτά ήταν από το podcast, θυμάμαι.
0: Ωραία. Εσύ σε ποιο στούντιο είχες μπει? Ναι.
3: Εγώ δεν έχω ξαναμπεί σε κάποιο στούντιο.
0: Ποιος είχε ξαναμπεί? Τώρα θα μας πεις και εσύ που δεν έχεις ξαναμπεί. Εσύ?
4: Εγώ στο ίδιο είχα έρθει.
0: Εδώ, με το Θανάση. Ωραία. Άλλοι, άλλος, ποιος, εσύ δεν είχες 20?
5: Μαζί με το Θανάση.
0: Μαζί. Όλοι ήρθατε για τον ίδιο λόγο, έτσι. Όλοι και όλες οι υπόλοιποι δεν έχετε ξαναμπεί σε στούντιο.
6: Όχι.
0: Ωραία. Ποιος θέλει να μας πει μια πρώτη εντύπωση? Ποια είσαι?
3: Εγώ είμαι.
0: Όνομα?
3: Άγγελο Κορέζ με λένε.
0: Άγγελος.
3: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε, Άγγελε.
3: Πρώτη φορά έρχομαι στο στούντιο εδώ ειδικά. Mm-hmm. Παλιά η θεία μου δούλευε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, οπότε έχω ξαναέρθει στο κτίριο, αλλά όχι ειδικά εδώ στο στούντιο. Σήμερα που βλέπω το στούντιο, μου φαίνεται αρκετά, πώς το πω, επίσημο, όχι πρόχειρο δηλαδή. Mm-hmm. Το περίμενα και κάποιο πρόχειρο.
0: Ναι.
3: Για Κομωτινή γενικά, μικρή πόλη σκέφτομαι, δεν περίμενα τόσο πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι...
3: Μου φαίνεται αρκετά σπουδαίο δηλαδή.
0: Καλό για μας. Τώρα, όλοι και όλες που είστε εδώ, εάν φεύγαμε εμείς, έφευγα εγώ εν προκειμένου και έμενε η Ευαγγελία, η ηχολήπτρια εκεί, ξέρετε, η Ευαγγελία είναι μια από τις καλύτερες ηχολήπτριες πανελλαδικά. Δεν είναι τυχαία. Μη γελάς, ξέρω εγώ τι λέω. Και μένατε με την Ευαγγελία. Τι θα κάνατε, τι είδους εκπομπή θα θέλατε να κάνετε?

0: Γιατί είμαστε Ανατολή.
1: Έλα λίγο πιο κοντά σε ένα μικρόφωνο. Πιάσαμε τα διεθνή, Ευαγγελία. Για πες, ποιος είσαι, πώς λέγεσαι?
2: Με λένε Παναγιώτη Παντιώρα, είμαι μαθητής της τρίτης γυμνασίου στον πέμπτο επαγγελματικό.
1: Ναι. Μέση Ανατολή, είπες.
2: Μέση Ανατολή.
1: Για πες μας, τι ξέρεις. Προφανώς εννοείς για την επικαιρότητα της Μέσης Ανατολής.
2: Για, για τη Συρία, για το Ισραήλ, για την Ιορδανία και τα πράγματα που γίνονται σε αυτή την περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη η περιοχή παίζονται πολλά συμφέροντα. Παίζονται πολλά συμφέροντα αμερικανικών και ρωσικών συμφέροντα, πάρα πολλά πράγματα τέτοια. Και πιστεύω ότι πάρα πολλά γεγονότα έχουν γίνει, πράγματα που έχουμε ακούσει, πράγματα που δεν έχουμε ακούσει. Που δεν έχουμε ακούσει.
1: Υποψιασμένο δηλαδή, πολύ σε βλέπω.
2: Υποψιασμένο, τι εννοώ. Στα πρόσφατα γεγονότα, πριν από νομίζω έναν χρόνο, νομίζω.
1: Ποια γεγονότα λες?
2: Με το καραβάνι που είχε έρθει στην Παλαιστίνη για το...
1: Ναι.
2: Για την πείνα που γινόταν εκεί. Άμα το ψάξετε λίγο, κρύβονται από πίσω η Παλαιστίνη σε αυτό που ήρθε. Δηλαδή, όταν βλέπατε, ας πούμε, πάρα πολλούς αριστερούς, την Γκρέτα Θάουμπεργκ, πάρα πολλούς τέτοιους, οι αυτηγές στην Παλαιστίνη, κομμουνιστές αριστερούς, θα δείτε ότι μέσα στο πλοίο τους είχαν βρεθεί παλαιστινιακές σημαίες και πάρα πολλά τρομοκρατικά, θα πω, πράγματα.
1: Η πρότασή σου για να εξαλειφθούν όλα αυτά, γιατί προβλήματα δεν είναι, σκοτώνεται κόσμος, έτσι. Ποια είναι.
2: Η πρότασή μου είναι να οι πλευρές να συναντηθούν, να τα λύσουν και να επέμβει η Ελλάδα, πιστεύω. Να επέμβει η Ελλάδα για να λυθούν τα προβλήματα ως εγκύτρια δύναμη.
1: Μάλιστα. Τι θες να σπουδάσεις?
2: Σκέφτομαι να σπουδάσω κάτι σε οικονομικά, γιατί μου αρέσουν αυτά. Μ' αρέσει να αναπτύσσομαι.
1: Όχι πολιτικά, διεθνές
2: δικαιώματα. Όχι.
1: Παρόλα αυτά, η εικόνα που έχεις αυτή τη στιγμή και που μας μετέφερες και εν είδη άποψης για τη Μέση Ανατολή, από πού την προσλαμβάνεις? Από την τηλεόραση, τις ειδήσεις?
2: Από παντού.
1: Από site, από εφημερίδες? Διαβάζεις εφημερίδα?
2: Όχι εφημερίδα, από site. Από εφαρμογές που είμαστε στο TikTok. Υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι που όντως είναι αλήθεια και δεν είναι συνωμισιολόγοι με ένα λιμνόχτη στο κεφάλι. Από εκεί.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική η τοποθέτησή σου, υπό ποια τουλάχιστον και σίγουρα έννοια, ότι έχεις άποψη. Έχεις εικόνα, έχεις άποψη και με παρησία την καταθέτεις. Εγώ θα σε συμβούλευα, σαν λίγο μεγαλύτερος, να διαβάζεις. Όσο μπορείς περισσότερο.
2: Ναι.
1: Δεν εννοώ τώρα για το σχολείο. Το σχολείο τελείωσε για φέτος, έτσι κι αλλιώς τι να διαβάζεις άλλο. Επειδή είπες ότι ενημερώνομαι από διάφορες... Εξετάσεις έχουν, ναι, εντάξει τώρα, όχι. TikTok και τα λοιπά. Να διαβάζεις περισσότερο από έναν τίτλο ή από μία... από ένα tip ή είδησης. Να εντοπίσεις αρθρογράφους. Υπάρχουν εξαιρετικοί αρθρογράφοι. Καθένας με τις απόψεις του, έτσι. Είπες, οι αριστεροί, οι δεξιοί, οι φιλοπαλαιστίνοι, οι φιλοϊσραηλινοί, αυτά δεν ήθελες να πεις, έτσι. Υπάρχουν διάφορες απόψεις λοιπόν. Εσύ λοιπόν θα διαβάζεις και θα σχηματίζεις τη δική σου
2: Φυσικά.
1: Άποψη και θα έχεις το θάρρος για τις άποψεις σου. Πάντα όμως, έτσι. Τώρα είσαι νέος, φλέγεται το είναι σου και έχεις το θάρρος της γνώμης. Το σημαντικό είναι να κρατήσεις αυτό το χαρακτηριστικό σου γνώρισμα, να έχεις το θάρρος της γνώμης σε όλη σου τη ζωή. Όχι με αλαζονία και με επιβολή, με παρησία, έτσι.
2: Ναι.
1: Κάποιοι θα διαφωνήσουν μαζί σου, κάποιοι θα συμφωνήσουν μαζί σου.
2: Αυτή είναι η ζωή.
1: Δεν είναι αυτός ο σκοπός να συμφωνούμε με όλους, έτσι. Και ακόμη και με αυτούς που διαφωνούμε, μπορούμε να συλλειτουργούμε, να συνδημιουργούμε, να συμπράττουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Κάτι άλλο?
2: Δεν έχω κάτι άλλο, αυτό ήθελα να πω.
1: για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, για την νεολαία στην Ελλάδα. Καμιά
2: την νεολαία στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση έχει παλιώσει. Και άμα δείτε από αποτελέσματα πανελληνίων, έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο γνώσεων. Δηλαδή να πηγαίνουν παιδιά να διαβάζουν ασύστολα στο σπίτι τους και να παίρνουν 12-8. Εγώ πιστεύω υπάρχουν δύο αιτία γι' αυτό. Ένα, οι νέοι μπορεί απλά να μην θέλουν να δουλέψουν πάρα πολύ, να μην θέλουν να κοπιάσουν. Ή και το άλλο, μπορεί απλά οι νέοι να έχουν βαρεθεί αυτό το σύστημα από το δημοτικό, το ότι ξανά και ξανά το ίδιο διαγωνίσματα, εξετάσεις και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, και μπορεί απλά να είπανε τα παρατάω, δεν θέλω να αυτό το σύστημα και θα το πάω κόντρα.
1: Ναι, το καταγράφω αυτό που λες και σου προτείνω, αν και εφόσον θέλεις, όταν έχεις χρόνο και διάθεση, γράψε ένα άρθρο και έλα εδώ να το διαβάσουμε και να το αναλύσουμε.
2: Ωραία.
1: Όποτε θες. Αν θες,
2: κτλ.
1: Ποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τον
2: Παναγιώτη
1: ή ποιος ή ποια θέλει να πει κάτι άλλο. Καθίστε.
0: Όσον αφορά αυτό με το εκπαιδευτικό σύστημα,
1: ναι.
0: Συμφωνώ ναι, ότι θέλει οπωσδήποτε κάποιο είδους αλλαγή. Γιατί εμείς κιόλας είμαστε πειραματικό σχολείο και ενώ όντως πολλοί από τους καθηγητές νοιάζονται για να κάνουν ιδιαίτερα πράγματα, άλλοι καθηγητές που είναι αναπληρωτές, γιατί αρκετοί φέτος εμάς είναι αναπληρωτές, δεν έχουν έρθει αρκετοί και αργούσαν να έρθουν και δεν κάνουν δηλαδή τόσα πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Επειδή συνομιλούμε και με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ως δημοσιογράφη στο πλαίσιο του ρεπορτάζ των διαφόρων εκδηλώσεων, γράψε και εσύ κάτι.
0: Κάτσε ένα άρθρο.
1: Ναι. Να έρθεις εδώ, να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και μεταξύ μας και με τους ηθήνοντες. Ναι.
0: Ναι.
1: Όποτε θες. Μετά το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα έρχεται καλοκαίρι, διακοπές και τα λοιπά. Έχετε το στο νου σας και εφόσον το θέλετε, κάποιος άλλος, κάτι παρόμοιο. Έλα, Θανάση. Θανάση, δεν είπαμε. Ωραία. Άγγελος Θανάσης, Παναγιώτης. Έτσι σας έχω.
3: Εγώ θα συμφωνήσω και με τους δύο συμμαθητές μου για τη διδασκαλία. Αν κοιτάξουμε λίγο τις γειτονικές μας χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα παρατηρήσουμε ότι έχουν ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης.
1: Ναι.
3: Λιγότερα διαγωνίσματα, λιγότερη πίεση στα γραπτά. Δεν υπάρχουν εξετάσεις για τις τάξεις εκτός από τρίτη λυκείου που είναι εκεί πέρα για το πανεπιστήμιο. Επίσης, στο θέμα εργασίας για το σπίτι που έχουμε, το φόρτο που έχουμε για το σπίτι, έχουμε μια τεράστια διαφορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν παρατηρήσουμε σε αναπτυγμένες χώρες όπως η Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, θα δούμε ότι οι καθηγητές εκεί πέρα και το εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται πιο πολύ το τι κάνουν τα παιδιά μες την ώρα του μαθήματος και όχι το τι έχουν μετά για το σπίτι. Τα κάνουν όλα εκεί πέρα, όλες τις εργασίες, ώστε να έχουν χρόνο για τις δραστηριότητες, για τα χόμπι τους και γενικότερα περισσότερη ελευθερία στο σπίτι τους, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Το κρατώ επίσης, γράψε και εσύ ένα άρθρο γι' αυτό. Έτσι, όσοι μιλήσατε και καταθέσατε άποψη, τη θέλω και γραπτά που λένε, έτσι. Κάποια άλλη κοπελιά, κάποιος άλλος φίλος. Κάποια κυρία να μας κάνει ένα σχόλιο επί όσων ακούσαμε μέχρι τώρα, γιατί έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Ποιος θέλει να πει κάτι. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αυτά που λέτε τώρα εδώ, τα λέτε και εκεί που θα έπρεπε ή τα λέτε επειδή βρήκατε ένα βήμα επί αυτού που ρωτάω, θες να πεις. Ωραία, για πες. Εσύ είσαι ο
4: Νικόλας.
1: Έλα ρε Νικόλα.
4: Εγώ πιστεύω ότι κανένας μαθητής δεν έχει το θάρρος να τα πει ή με ένα γράμμα στο Υπουργείο ή ένα άρθρο ή να δηλώσει και συμμετοχή ακόμη και στη Βουλή των Εφήβων για να τα πει όλα αυτά.
1: Ναι.
4: Απλά τα λέμε.
1: Δεν έχει το θάρρος, λες, ή θεωρείς ότι δεν το κάνουν επειδή δεν θα εισακουστούν εν τέλει?
4: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
4: Γιατί έχει αποδειχτεί πολλές φορές.
1: Συγγνώμη, ρε εσύ, Νικόλα, αν θέλεις, άνοιξε λίγο την πόρτα, γιατί βλέπω και εσύ σαν και εμένα ζεσταίνεσαι. Είμαστε πολλοί, κάνει και σφίξαν και ζέστες. Άνοιξε και την άλλη, δεν πειράζει, έτσι να μη σκάσουμε κιόλας. Λέγε, ρε Νικόλα.
4: Έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας είναι όλα καταγεγραμμένα κατά βήμα και δεν μπορεί κανένας να προτείνει κάτι. Εδώ και καιρό δεν αλλάζει κάτι, δεν γίνονται ριζικές αλλαγές. Οπότε η γνώμη μας δεν μπορεί να κάνει και πολλά.
1: Τώρα αυτό που λες με προβληματίζει πάρα πολύ. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, ρε εσύ Νικόλα, πώς θα γίνει?
4: Υπάρχουν πολλές απόψεις. Άλλοι είναι πιο επαναστατικοί, άλλοι πιο συντηρητικοί.
1: Ναι.
4: Ας πούμε υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν βήμα, είναι πιο κλειστοί.
1: Ναι. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω εδώ υπάρχει ομοφωνία στο ότι πρέπει, αν όχι να αλλάξει άρδιν το εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Συμφωνείτε όλοι και όλες?
4: Ειδικά τα βιβλία.
1: Ειδικά τα βιβλία.
4: Είναι κακογραμμένα, είναι πολύ παλιά.
1: Αχ ρε Νικόλα, το είπα και εγώ κάποτε και πέσα να με φάνε. Τώρα αυτό που λες, τι με θύμισες τώρα? Για πες.
5: Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι, τι θα άλλαζες?
1: Να, το είπε μόλις.
4: Θα ξεκινήσω από τα πιο βασικά.
1: Τα βιβλία, ας πούμε.
4: Από τη γλώσσα. Το βιβλίο της γλώσσας είναι πάρα πολύ κακογραμμένο. Η θεωρία μπαίνει σε πολύ μικρά κουτάκια που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν μπορούν, είναι και δύσκολο και για τους καθηγητές να εξηγήσουν τη θεωρία. Θέλει να κατεβάζουν παραπάνω φυλάδια, ασκήσεις, θεωρία. Τα κείμενα στα βιβλία είναι, πώς να το πω, είναι περισσότερο πολιτικά.
1: Ναι.
4: Έχουν αφαιρέσει και κείμενα εξαιτίας αυτών που έγιναν με την Παλαιστίνη. Μετά στα μαθηματικά, επίσης η θεωρία δεν είναι καθόλου κατανοητή. Ούτε οι εφαρμογές που έχει για να δίθεν να το καταλάβεις.
1: Άρα θα ξεκινούσες εσύ σίγουρα από τα βιβλία.
4: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι.
4: Ναι, και δεν γίνεται σωστά το μάθημα των μαθηματικών όπως θα έπρεπε να γίνεται. Μας φορτώνουμε πολλές ασκήσεις και στην τάξη και για το σπίτι και δεν μπορεί να αποδώσει κανένας.
1: Άρα πρέπει να πάρουν άλλου είδους οδηγίες οι εκπαιδευτικοί στο πώς να ασκούνε τη διδασκαλία.
5: Εγώ πιστεύω...
1: Και να αλλάξουν και τα βιβλία και να αλλάξουν και οι παράμετροι, ας πούμε, της όλης διαδικασίας. Επομένως να...
3: Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουμε από τους διορισμούς των καθηγητών.
1: Όπα,
3: διότι αρκετοί καθηγητές οι οποίοι έχουν πτυχίο και μεταπτυχιακά αυτή τη στιγμή δεν έχουν εργασία, δεν είναι μόνιμοι ακόμα και αναπληρωματές.
1: Ναι, είναι μια δραματική αλήθεια.
3: Αυτό δυστυχώς μας κρατάει πίσω στο να αναπτυχθούμε ως χώρα, ειδικά και στα σχολεία. Οπότε εγώ από εκεί θα ξεκινούσα, πιστεύω. Από τις θέσεις εργασίας για τους καθηγητές.
1: Να προσληφθούν δηλαδή περισσότεροι. Ναι.
3: Ειδικά αυτοί που έχουν και μεταπτυχιακά, γιατί έχουν περισσότερες ευκαιρίες, πιστεύω.
1: Ναι, ναι. Τώρα, μια και μιλάμε, κυρίες, για θέματα που σας αφορούν άμεσα. Αυτά τα πράγματα τα κουβεντιάζετε, φαντάζομαι, και εσείς με τα παιδιά. Έτσι, τα εισπράτετε, τα αντιλαμβάνετε. Ελάτε λίγο πιο κοντά, αν θέλετε.
6: Εγώ προσπαθώ να τα ανιχνεύσω μέσα στη τάξη. Πολύ ωραία τα είπαν τα παιδιά. Το θέμα, τα στρεβλά του συστήματος είναι έτσι, επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εγώ θα το δώσω με μια φράση εκεί που έχω καταλήξει σε ένα δικό μου συμπέρασμα. Βλέπεις πίθα στα μάτια πολλών παιδιών που είναι σβησμένοι, γιατί το σχολείο, τα παιδιά πρέπει να προσαρμοστούν στα παπούτσια του σχολείου. Το σχολείο δεν προσαρμόζεται, δεν μπαίνει στα παπούτσια του καθενός παιδιού.
1: Σωστό, ναι, εννοείται.
6: Υπάρχουν παιδιά με πολλές δεξιότητες, πολλά ταλέντα, αλλά πρέπει αυτά τα ταλέντα να τα αφήσουν στην άκρη, τις επιθυμίες τους, για να προσαρμοστούν σε ένα σύστημα που δεν τους ταιριάζει πολλές φορές.
1: Άρα πρέπει το σχολείο να είναι ευπροσάρμοστο. Φυσικά. Σε κάθε...
6: Ναι, δεν είναι το ίδιο σύστημα, ναι. Το ίδιο ορολόγιο πρόγραμμα δεν ταιριάζει σε κάθε προσωπικότητα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα θέλω, τις επιθυμίες, τα όνειρα, τους στόχους του κάθε παιδιού, τις αποχρώσεις της ψυχής τους, του μυαλού τους. Και το σχολείο πρέπει να είναι πολύχρωμο, έτσι είναι μονόχρωμο, έχει ένα μόνο χρώμα, αυτό που θέλει και καμιά φορά γίνεται και βαρετό. Όχι καμιά φορά, πολλές φορές
1: γίνεται. Άρα λοιπόν κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη ανοιχτή δημόσια συζήτηση, έτσι, να κατατεθούν απόψεις και να πάμε σε μια ριζική αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης.
6: Αυτό,
1: αυτό αντιλαμβάνομαι και από
6: και
1: αυτά που είπαν τα παιδιά και από αυτό που λέτε.
6: Εμείς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το εξής, ότι δεν είμαστε εμείς οι μοναδικοί και το δικό μας το μάθημα, ότι θα μπει και ο συνάδελφος της επόμενης ώρας και της μεθεπόμενης. Άρα λίγο πρέπει να αφουγκραστούμε αυτό που λένε τα παιδιά. Πολλές εργασίες. Άρα, αν ο καθένας έκανε μία περικοπή από τις δικές του τις εργασίες και τα παιδιά θα μπορούσαν να είναι πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά σε ένα πιο συντμημένο σύστημα υποχρεώσεων, θα έλεγα.
1: Ναι. Τώρα σκέφτομαι το εξής, γιατί ταυτόχρονα, ας πούμε, αναλογίζω με αυτά που λέτε. Τώρα, όλα αυτά προφανώς, όπως κυρίως εσείς αντιλαμβάνεστε, απαιτούν υποδομές, πόρους, νέες εγκαταστάσεις και εδώ καλά-καλά δεν έχουμε απλά κτίρια για να χωράνε όλοι οι μαθητές, έτσι.
6: Και χωρίς κτίρια το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που κάνει.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι. Απλώς τώρα εγώ μιλάω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα υλικοτεχνικό πλαίσιο.
6: Σωστά.
1: Έτσι. Που σημαίνει ότι είναι κομματάκι δύσκολο από τη μια μέρα στην άλλη να μεταβούμε σε ένα ιδανικό περιβάλλον εκπαιδευτικό. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τέτοιου είδους συζητήσεις, ειδικά αν τις προκαλείτε εσείς ως εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, προς τα Υπουργεία, προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ενδεχομένως τσούκου τσούκου που λέμε βήμα-βήμα.
6: Σωστά.
1: Εσείς που είστε οι νέοι, να βάλετε ένα μακροπρόθεσμο στόχο, να αλλάξετε τα πράγματα. Τώρα και οι δύο θέλετε να πείτε κάτι.
7: Βέβαια, το Υπουργείο δεν δίνει οδηγίες στους καθηγητές. Αυτό δεν ευδόξει που πρέπει να βάλει.
1: Δεν το ξέρω τώρα επειδή.
8: Να παρέμβω, να πω ναι, το ναι. Οποίο το συζητήσαμε μαζί στο ΓΑΜΑ1. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάποια στιγμή διάβαζα ένα άρθρο ότι στην Ελλάδα συνεχώς αλλάζουν οι Υπουργοί Παιδείας. Mm-hmm. Σε ελάχιστα χρόνια, σε 50 χρόνια, ας πούμε, λέει ότι έχουν αλλάξει 36
1: με διάφορες ειδικότητες που έχει σπουδάσει ο καθένας.
8: Και αυτό κάποιοι δεν έχουν σπουδάσει, δεν έχουν εισαχθεί ούτε καν στην τριτοβάθμια. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο καθένας όταν εκλέγεται θέλει να φέρει τη δική του καινοτομία.
1: Ναι.
8: Δεν γίνεται ανά 4 χρόνια να μιλάμε
1: ναι.
8: για αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Ναι.
8: Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ προβληματικό, ότι δεν υπάρχει σταθερότητα.
1: Επ' αυτού υπάρχει η άποψη ότι στην εξωτερική πολιτική και στα θέματα παιδείας θα πρέπει ένα κράτος να έχει μια συνεχή, σταθερή γραμμή και στοχοπροσύλωση.
8: Τουλάχιστον όσον αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή νομίζω οι εκπαιδευτικοί που είμαστε εδώ και τα παιδιά ίσως
1: θα ερχόμουν σε αυτό.
8: Πέσει σε διαφορετικά συστήματα εισαγωγής ναι, στο ναι, πανεπιστήμιο.
1: Ναι,
8: αυτό
1: ναι.
8: θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικό.
1: Θα ερχόμουν σε αυτό. Να ακούσουμε και τον Νικόλα που ήθελε να πει κάτι.
4: Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε η κυρία Παλαχορνού για τη σπίθα στα μάτια των μαθητών που έχει χαθεί. Ναι. Ότι είναι κιόλας ότι περισσότεροι μαθητές δεν νοιάζονται για αυτά που μας δίνει το σχολείο, γιατί πηγαίνουν στα φροντιστήρια.
1: Άλλο μεγάλο
4: ιδίως
1: θέμα.
4: Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι.
4: Όλοι πηγαίνουν φροντιστήρια. Και ενώ στις περισσότερες χώρες αυτό δεν γίνεται. Τα φροντιστήρια είναι μέσα στο σχολείο. Αν θες να μάθεις αγγλικά, υπάρχουν προγράμματα να μάθεις αγγλικά. Δεν θα πας φροντιστήριο και ούτε θα δώσεις lower από την πρώτη γυμνασίου και προφήσενση στην τρίτη. Δεν θα χρειαστεί να παίρνεις πτυχία που θα σου χρειαστούν μετά από 30 χρόνια απλά για να τα δηλώσεις στο δημόσιο.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ, Νικόλα. Κάνα 7 λεπτό μας μένει, παιδιά, μέχρι λιγότερο, γιατί θα μπει και η Αμαλία για τις ειδήσεις. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που είπε η κυρία Ξύφτη για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Ένα κομμάτι, το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης. Ποια είναι η γνώμη σας? Και επίσης, ως κοινό παρονομαστή όλων όσων είπαμε, συγγνώμη ρε παιδιά, με αφορμή Με αφορμή τη συνομιλική σα που πέσανε στο κενό, ποια είναι η γνώμη σα?
4: Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση.
1: Δύο κορίτσια χθες στην Αθήνα πέσανε από την ταράτσα. Η μία σκοτώθηκε, η άλλη είναι στην εντατική. Λέγονται, γράφονται διάφορα ότι επηρεάστηκαν, αγχώθηκαν και εν ώψη των πανελλαδικών. Γι' αυτό ήθελα έτσι κατά κάποιο τρόπο να τα συνδυάσουμε αυτά. Ποια είναι η θέση σας για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και ποια είναι η θέση σας και για τα προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν παιδιά, οικογενειακά, άλλου είδους. Και υπάρχουν μέσα στο σχολείο, εντείνονται μέσα στη σχολική κοινότητα, δεν τα αντιλαμβάνεται η σχολική κοινότητα, κάποια παιδιά ίσως χρειάζονται βοήθεια, αλλά δεν τη βρίσκουν.
3: Εγώ θα ξεκινούσα με το ότι κάθε χαρακτήρας είναι διαφορετικός. Υπάρχουν οι ευαίσθητοι, υπάρχουν και οι δυνατοί. Προφανώς αυτά τα κορίτσια δεν τα ήξερα. Είπατε ότι ήταν σε ηλικία που έδιναν πανελλαδικές, σωστά?
1: Ναι, έτσι λέγεται, έτσι γράφει.
3: Οπότε λογικά θα υπήρχε μια πίεση. Λογικά θα ήταν και αδύναμοι χαρακτήρες για να αποφάσισαν να τελειώσουν τη ζωή τους.
1: Ένας αδύναμος χαρακτήρας στο σχολείο εντοπίζεται με αλφαγιώτα? Πώς εντοπίζεται και πώς υποστηρίζεται ενδεχομένως από τα άλλα παιδιά?
3: Δυστυχώς.
1: Ή υπάρχουν και περιπτώσεις που ένας αδύναμος χαρακτήρας γίνεται πιο αδύναμος επειδή οι υπόλοιποι του κάνουν bullying, ας πούμε?
3: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορά. Κάποιοι αδύναμοι χαρακτήρες με το πέρασμα του χρόνου ή θα γίνουν πιο δυνατοί και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες, ή θα γίνουν ακόμα πιο δύνατοι.
1: Προκειμένου να απαλλαγούμε, να απαλλαγείτε εσείς οι νέες γενιές από αυτό το άγχος των πανελλαδικών, που πολύ συχνά το ακούμε, ή η πίεση, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Να αλλάξει το σύστημα.
3: Το σύστημα είναι αυτό που τα κρατάει όλα. Αυτό που τα κρατάει όλα πίσω.
1: Άρα να αλλάξει, λέτε.
3: Ναι.
4: Τώρα που είπαμε για σύστημα, έχω ακούσει ότι τα παιδιά που είναι τώρα δευτέρα γυμνασίου, όταν θα πάνε λύκειο, θα δίνουν οι βαθμοί κάθε τετραμήνο.
1: Καλά, μην το δένεις κόμπο.
3: Το έλεγαν πάντα αυτό.
1: Μπορεί αύριο να αλλάξει.
4: Ναι, όμως αυτό το κάνει ακόμα πιο χειρότερα.
1: Χειρότερο, γιατί, έτσι.
4: Αφού είπαμε ότι αυτά τα κορίτσια βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας του άγχους των Πανελληνίων, αν είναι κάθε χρονιά να έχουμε άγχος για τους βαθμούς, τι θα γίνεται?
1: Σωστή προσέγγιση. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα να κάνουμε έτσι μία αποφώνηση, μία μίνι σύνοψη, και οι κυρίες αν θέλουν, και να στείλετε ένα μήνυμα, να μας πείτε κάτι που δεν είπαμε. Καλά, δεν είπαμε πολλά γιατί ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Να ξέρετε, με την ευκαιρία, ανοιχτή πρόσκληση όποτε θέλετε να το συνεννοούμαστε λίγο πιο έγκαιρα, να έχουμε όσο χρόνο θέλουμε. Έτσι, να καθιερώσουμε στρογγυλές τράπεζες με την νεολαία, για παράδειγμα.
3: Εγώ καρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε όλους την ευκαιρία να ακουστούμε και να πούμε τις γνώμες μας για το εκπαιδευτικό σύστημα και για τα προβλήματά μας. Και πιστεύω, για να το κλείσουμε έτσι, ότι για τον κάθε ένα και έξω μαθητή που διαβάζει ειδικά τώρα για τρίτη λυκείου για πανελλαδικές, να μην έχει το άγχος ότι θα αποτύχω. Uh-huh. Αυτό είναι, πιστεύω, που τα καταστρέφει όλα. Γιατί ναι, και να αποτύχεις και να μπεις εκεί που θες,
1: έχεις
3: πολλές ακόμα ευκαιρίες. Πολλοί είναι που δεν έχουν μπει στο πανεπιστήμιο και έχουν πετύχει αρκετά σου.
1: Έχεις δίκιο, Θανάση. Άγγελε, συμφωνείς έτσι?
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς.
4: Απόλυτα.
1: Συμφωνούμε όλοι και όλες.
9: Ναι.
1: Την επόμενη φορά όμως, του χρόνου θα είστε πρώτη λύκειο, εν πάση περιπτώσει, όποτε και αν συναντηθούμε, θέλω πιο πολύ και πολλές να πάρετε τον λόγο και να παίρνετε τον λόγο σε όποιο στούντιο και αν βρίσκεστε, είτε ραδιοφωνικό, είτε τη ζωή στο στούντιο, είτε τη δουλειά σας στο στούντιο, σε εισαγωγικά, έτσι. Να έχετε γνώμη και την παρησία να τη λέτε. Κυρίες καθηγήτριες, σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ και τα παιδιά.
10: Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που δώσατε στα παιδιά.
1: Να είστε καλά, εύχομαι να σας έρχονται όλα βολικά και πάντα επιτυχίες, όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ. Και σε εσάς φυσικά στο έργο σας, γιατί
10: καλά
1: κάνετε πάρα πολύ δύσκολο έργο.
10: Ευχαριστώ.
1: Ναι,
10: ευχαριστώ,
1: είναι, δεν κρατιούνται, Ευαγγελία μου. Λοιπόν, αποχωρούμε από το στούντιο. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου, φίλες και φίλοι, για το δελτίο ειδήσεων. Πρώτο ο Θεός, τα λέμε μεθαύριο, γιατί αύριο γιορτάζει η πόλη μας, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν 5 άτομα με την κατηγορία της απάτης στην Κομωτινή. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές της ΕΡΤ, συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες παράνομου ΚΔΑΠ, η σύζυγός του, ο ιδιοκτήτης, η σύζυγός του και 4 εργαζόμενες. Οι δύο πρώτοι είχαν συστήσει την ψευδεπίγραφη δομή και είχαν εγγραφεί 178 παιδιά. Οι πληρωμές γινόταν κανονικά μέσω βάουτσερ και το παράνομο οικονομικό όφελος των επιτίδιων εκτιμάται σε περισσότερα από 150.000 ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας στην Κομωτινή, η οποία αξιοποίησε πληροφορίες, προχώρησε σε παρακολουθήσεις και έβαλε τέλος στην καλωστημένη απάτη. Αυτόματη αποβολή είναι η αιτία του θανάτου του νεογέννου του αγοριού που είχε εντοπιστεί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης της ορού του νεογνού, καθώς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στο κορμάκι του και έτσι αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Η 33χρονη μητέρα του έχει συλληφθεί κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και νοσηλεύεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων, στο Πομαγοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκη, στο Δήμο Ξάνθης, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Νίκος Δένδιας για να αποτίσει φόρο τιμή στους Έλληνες μουσουλμάνους που υπηρέτησαν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, πολέμησαν και έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ερώτηση προς υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου μεταφοράς και διανομής νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης και τομεάρχης αγροτικών της Νέας Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Συνεχίζονται και σήμερα οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων Θράκης 2026. Συγκεκριμένα, το πρωί πραγματοποιήθηκε στο ηρώο της πόλης από τον Δήμαρχο Γιάννη Γκαράν η έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης και ακολούθησαν επιμνημόσυνη συνειδέση και κατάθεση στεφάνων. Στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο θα γίνει η υποδοχή της θαυματουργού ιεράς εικόνας Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος και θα ακολουθήσει δια των οδών Ορφέως και Δημοκρίτου λιτάνευσή της μέχρι τον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Στις 8.30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Ειρήνης, με παρουσιάστρια του δημοσιογράφου και προϊσταμένη της ΕΡΤ Κομωτινής Ειρήνη Τσακίρη, θα λάβει χώρα μια ακόμη μοναδική παραδοσιακή χορευτική βραδιά με τη συμμετοχή 6 πολιτιστικών συλλόγων της Ροδόπης, καθώς και του Μορφωτικού Συλλόγου Άρτας Ημερακλίδες και Πολιτιστικού Συλλόγου Τσιμανδριών Λίμνου Οι Κεχαγιάδες. Την απουσία του Δήμου Αρωνίας Απών από τους επαιτειακούς εορτασμούς των Ελευθερίων Θράκης τηλητεύει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δίνος Χαριτόπουλος, αναφέροντας σε γραπτή του δήλωση: 14η Μαΐου είναι η μέρα ιστορικής σημασίας για τη Θράκη και φυσικά αφορά και τις Άπες και το Δήμο μας. Τα προηγούμενα χρόνια, με πρωτοβουλία των δημοτικών διοικήσεων και με συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, σχολεία, καταστήματα και υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά. Και ζητά ο κύριος Χαριτόπουλος να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και τα καταστήματα και στο Δήμο μας. Σαπών, διερωτώμενος, όταν η Κομωτινή και η Αλεξανδρούπολη ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό, οι Σάπες έμειναν εκτός. Ερώτηση στη Βουλή για τις περισσότερες από 1.000 ειδοποιήσεις που εστάλησαν από την ΑΔΕ σε ξανθιώτες αγρότες για επιστροφή αχρεωστήτων και καταβληθέντων ποσών ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2023, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης και τομεάρχης αγροτικών της Νέας Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Σε αδελφοποίηση προχωρούν σήμερα στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Λύκειο Σαπών και το Γυμνάσιο Σεγιόνγκ της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας Σεούλ. Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο Διευθυντής του Σχολείου των Σαπών Μιχάλης Βασιλιάδης, στην προσπάθειά του το σχολείο να είναι εξωστρεφές συμμετέχει σε πολλά προγράμματα, κυρίως ευρωπαϊκά μέχρι τώρα, ωστόσο έσπασε τα όρια και καθώς και το σχολείο της Σεούλ έχει τις ίδιες αναζητήσεις, οι δύο σχολικές μονάδες ξεκίνησαν συστηματική επικοινωνία η οποία οδήγησε στη σημερινή εξέλιξη. Την 5η 14 Μαΐου, ανήμερα της επετείου των Ελευθερίων Κομωτινής, στο Δημοτικό Γήπεδο Κομωτινής στις 5 το απόγευμα, θα διεξαχθεί και φέτος ο τελικός του κυπέλου της ΕΠΣ Θράκης. Φετινή φιναλίστ είναι η Δύναμη Αμαράντων. Για πρώτη φορά στην ιστορία της και ο περσινός πρωταθλητής της ΕΠΣ Θράκης, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Τα έσοδα από τα εισιτήρια, που συμβολικά κοστίζουν 5 ευρώ, θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Φυσική Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έρχεται και φέτος από τις 15 έως τις 17 Μαΐου για 34η χρονιά. Η φετινή διοργάνωση έχει ως θεματικό άξονα τη δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν επιστημονικές ανακοινώσεις, θα υπάρχουν στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες είναι ανοιχτές για το κοινό. Μεταξύ άλλων θα βραβευτεί και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του ΤΑΙΚ Βοντό στο Σύνδεο 2000, Μιχάλης Μουρούτσος. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε σύντομο δελτίο ειδήσεων.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίδια.

0: πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Θέλει και η φωνή της Πάτι Σμιτ. Στις 15 Μαΐου, σε δύο μέρες περίπου, θα είναι στο Δημοτικό Θεάτρο Λυκαπητού η Έρια του Πανκ, η ποιήτρια, η καλλιτέχνηδα και η ακτιβίστρια θα παρουσιάσει ένα μοναδικό σετ όπου μουσική και λόγος ενώνονται σε μια τελειτουργική βαθιά ανθρώπινη εμπειρία, μια παράσταση που ξεπερνά τα όρια της συναυλίας και λειτουργεί σαν κοινή ανάσα, σαν πρόσκληση για έναν καλύτερο κόσμο, μία από τις προσωπικότητες που η δράση της συνεχίζει να εμπνέει μουσικούς συγγραφείς, πολίτες από όλο τον κόσμο και κυρίως νέους ανθρώπους. Χαιρόμαστε πολύ που η χώρα μας φιλοξενεί αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα σε μια εξαιρετική συναυλία, παράσταση θα το λέγει κανείς, για έναν καλύτερο κόσμο στις 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θεάτρο Λυκαπητού. Τυχεροί όσοι θα παραπεθούν σε αυτή τη συναυλία και ξέρω και ανθρώπους από αυτή την περιοχή που έχουν αγοράσει και τα εισιτήρια. Κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει τον τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Θα είμαστε μαζί στο πρώτο μέρος μέχρι τις 12 η ώρα. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε την δυνατότητα και μπορείτε να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή, ακόμα είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Είναι το 25310-02-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση atkumotinis.gr και φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση atkumotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως τρέχουν από την περιφερειακή κοινότητα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλει τα ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν και όλα όσα ακολουθούν μετά. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία του Κομωτινής. Σήμερα γιορτάζουν οι συνάνθρωποι μας και μια από αυτές είναι η Γλυκυρία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και θα πρέπει να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή. Στο χέρι μας είναι επίσης να τη ζήσουμε σαν γιορτή. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνή ημέρα Χούμους. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, τι υπάρχει στην κορυφή της ατζέντας της επικαιρότητας. Παρατείνεται το διπλωματικό αδίωξοδο στη Μέση Ανατολή, όπως τρέχουν τα πράγματα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες μέρες. Στην Κίνα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια έτσι περιοδιά που είχε αναβληθεί πριν από λίγο καιρό, αφού είχαν ξεσπάσει οι διαμάχες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μετά από αρκετές ημέρες γίνεται αυτή η επίσκεψη. Δεν είναι όμως ένα από τα θέματα που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα στην Αμερική. Αυτός που η κουβέντα που γίνεται αυτήν την ώρα στην Αμερική είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, έχει αναρτήσει μια φωτογραφία του με εκείνες τις περίφημες φόρμες που είχαν συλλάβει το Μαδούρο και κάνει το γύρο του κόσμου η φωτογραφία με πολλαπλά μηνύματα. Έχει ενδιαφέρον μόνο που η Κίνα δεν είναι Βενεζουέλα και θα είναι πρέπει να είναι κάποιοι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αναφθούν συμβολικά πράγματα που δείχνουν το παρελθόν με αυτό που έχουν κάνει ή με αυτό που μπορούν να κάνουν. Το Πεκίνο από την άλλη πλευρά χαιρετίζει την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Μπέζαν και στην Νότια Κορέα. Άλλη μια συνάντηση που υπήρχε εκεί. Θα περιμένουμε τώρα σήμερα να δούμε τις ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές αφού τελειώσει έτσι αυτή η επίσκεψη.
Και θα παραμείνουμε για λίγο στην Αμερική. Και ο Χριστός Στόλος που θέλει ο πρόεδρος τον είπα Τραμπ πιθανόν θα κοστίσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Χρήματα πάντα υπήρχαν και πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι τι επιλέγουμε και προς τα που επιλέγει η πολιτική τάξη των πραγμάτων να τα διοχετεύει. Στο Ιράν τώρα το Υπουργείο Ιστορικών καταδικάζει τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ χθες. Απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι σχεδίαζαν εχθρικές ενέργειες σε αυτή την χώρα στην Αυστραλία. Καμπέρα δηλώνει ότι μια μετάσχεση είναι ουδέτερη κυβερνική αποστολή που προτείνουν η Γαλλία και η Βρετανία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Θα μιλήσουμε για πολύ για αυτά τα στενά έτσι όπως έχουν οι εξελίξεις. Στα μέτωπα τώρα του πολέμου στο Λίβανο, 14 νεκροί εξαιτίας ζαϊνών πλημμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Μια είδηση που έχετε γνωρίσει από την σημερινή ημέρα, μια δύσκολη είδηση. Στην Ουκρανία η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 286 ουκρανικά μη απανδρωμένα αεροσκάφη. Στην Κύπρο τώρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέλιξε πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να οδηγήσει σε σχέδιο λύσης για το Κυπριακό. Έχει ξανανοίξει αυτός ο φάκελος, αλλά όλα τα βήματα που γίνονται είναι με ρυθμούς χελώνας, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, και δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα που είναι η λύση. Η συνολική λύση για το Κυπριακό. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους σε ψηφιακές πλατφόρμες στον κόσμο. Νέα σύμβαση πρέπει να γίνεται μια δίκαιη αμοιβή σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Γαλλία τώρα, πολιτικά μέτρα κατά του Χανταϊού λαμβάνουν υγειονομικές αρχές. Είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει και δημιουργεί ανησυχίες παρά τις διαβεβαιώσεις που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και στη Γαλλία θα παραμείνουμε, οι οποίοι Γιον Κλί και η Τζέιν Φόντα έχουν και βγει στην έναρξη του φεστιβάλ των Κανών με πολλές εξαιρετικές ταινίες. Νομίζω ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε την κουβέντα κατά την διάρκεια των επόμενων ημερών στο Μουντιάλ. Τώρα οι Αμερικανοί οικοδοσπότες για το Μουντιάλ του 2006 που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες ετοιμάζουν υποδοχή fair play στην εθνική ομάδα του Ιράν του ποδοσφαίρου. Θα δούμε τελικά αν οι Ιρανοί θα έχουν συμμετοχή σε αυτό, αν και έχουν προκριθεί στη δική μας τη χώρα τώρα. Έχουμε την απεργία την 24ωρη της ΑΔΔΙΣ, μεταγούν σε αυτήν γιατί εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Σήμερα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς έχει πάει στο σχολείο των δύο μαθητών στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες βούτυξαν από τον έκτο όροφο. Η μία χάσει τη ζωή της επιτόπου, η μία είναι σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όταν τα παιδιά αυτοκτονούν σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα και κανείς μπορεί να καταλάβει την περιέργουσα ατμόσφαιρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ μπλα μπλα μπλα μπλα για πράγματα που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει και δεν θα γίνουν μέχρι να ξεχαστούν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιέρο Κάκης, έχει δηλώσει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τράπεζων, μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η ερώτηση είναι τι θα γίνουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις όταν όλες οι επιχειρήσεις γίνονται πολύ μεγαλύτερες και πώς θα αντέξουν οι άνθρωποι, πού θα διοχετευτούν όταν θα κλείσουν οι δικές τους μικρές επιχειρήσεις. Και φυσικά απάντηση σε αυτήν δεν θα λάβουμε. Στη Βουλή τώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έτοιμα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Άβριου Πάγου, ο κ. Ζαμπέλας, και ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Διαμήρης. Και ένα θέμα που επίσης στέχει το Fuel Pass 3, πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Και να θυμίσουμε ότι αυτή την ώρα έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένιας, τιμώντας τους ανθρώπους που έπεσαν πολεμώντας για αυτή την χώρα εκεί. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι.

μέσα. Γιατί η ζωή είναι όμορφη, μα είναι και μπαμπέσα. Μόλις αρθεί ο καύσωνας, εδώ δεν έχει αστεία. Δεν έχει πυροσβεστική, δεν έχει παραλία. Και το χειμώνα σαν θα έρθει στο παρτική χιονάτι, μη βγείτε από το σπίτι σας, δεν έχουμε αλάτι. Αφού δεν έχουμε γιατρούς ούτε νοσοκομεία, θα κόψουμε την κίνηση και την κυκλοφορία.

αρχή και την κυκλοφορία. Το έχουμε βρει το σύστημα, εδώ δεν έχει αστεία. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Ελβετία. Είναι φτωχό το κράτος μας, γι' αυτό και δεν προκάνει να έχει τον καθένα σας να μου το παίζει αλάνι.

ιστορία. Το σύστημα έχει λογική και δεν σηκώνει αστεία. Και εσείς καλώς ορίσατε στη νέα δικτυακή.

0: παιδιά και εσείς καλώς ορίσατε στη νέα δικτατορία.
1: Το σύστημα, ο τίτλος του τραγουδιού, δύο εξαιρετικοί δημιουργοί ερμηνευτές, συνθέτες, ο Θανάσης Γαϊφίλιας από την Κομωτινή και ο Γιώργος Φατζολάς από την Ξάνθη, σε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι για αυτό το περίφημο σύστημα, όχι μόνο το τοπικό, το δικό μας οργανικό, αλλά και για το υπόλοιπο που λειτουργεί πάντα εις βάρος μας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Διονύση Κλάδη, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕΗ και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από αυτή την εκπομπή πριν από περίπου 15-16 μέρες είχαμε πει ότι θα υπάρχει μια επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εδώ στη δική μας περιοχή. Έχουν βγει οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Έχουμε τον κύριο Κλάδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να δούμε τις λεπτομέρειες από αυτή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που νομίζω έχει αφορά και τις δύο περιοχές και την Ευρώπη, αλλά και συνολικά τον νομό Εύω, έτσι όπως έχουν τα πράγματα.
2: Λοιπόν, μιλάμε για την Παρασκευή τώρα, στις 15 του μήνα. Θα ξεκινήσει το πρωί 9.30 ώρα από το εργοστάσιο στη Φαρμαθέν, όπου θα μιλήσει με τους εργαζόμενους της εταιρείας εκεί. Θα συνεχίσουμε στις 11 η ώρα, έχει συνάντηση με τον δήμαρχο του Δήμου Μαρονίας Σαπών στο Δημαρχείο. Στις 5 η ώρα θα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό στο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει η Ομοσπονδία Σαρακατσανέων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σαρακατσανέων. Και στις 8 το βράδυ θα κορυφωθεί, να το πούμε έτσι, η πολιτική δραστηριότητα και το πρόγραμμα με την μεγάλη συγκέντρωση στο κινηματοθέατρο Rex στην Κομωτινή.
1: Αυτό που διαπιστώνω εγώ στο πρόγραμμα, υπάρχει ένα μικρό κενό εκεί μετά τις 12 που είναι μέχρι το απόγευμα τους ενδιάμεσους, θα υπάρχουν και επαφές και συναντήσεις με ανθρώπους και με τα οργανωτικά του κόμματος.
2: Εννοείται ότι πάντα το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συναντήσεις και άλλες. Αυτές είναι επίσημες τώρα που ανακοινώθηκαν, βέβαια, αυτά που είπαμε.
1: Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Εσείς από αυτή την επίσκεψη τώρα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τι περιμένετε? Και εσύ είναι υποσδοκίες που έχετε, και φαντάζομαι ότι το βράδυ της Παρασκευής θα έχει πολύ πολύ κόσμο στο Rex, στο κινηματοθέατρο, και όχι μόνο από την Κομωτινή.
2: Έτσι δείχνουν τα μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να έχουμε εδώ το γραμματέα του κόμματος σε μια συγκυρία, να το πω έτσι, με πλούσιες εξελίξεις. Οπότε θεωρώ ότι και τα όσα θα υποθούν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Καταρχήν γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Έτσι έχουμε ένταση των εξελίξεων και στα ελληνοτουρκικά τις τελευταίες μέρες που παρατηρούμε. Δεύτερον, έχουμε εξελίξεις στην τόπια, να το πω έτσι, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, με όλες αυτές τις προσπάθειες να ξαναζεσταθούν οι λογικοί των σωτήρων που θα μας σώσουν, αλλά τελικά αποδεικνύονται οι ίδιοι με τους προηγούμενους και ούτω καθεξής. Και άρα γιατί χρειάζεται η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως λέμε εμείς, να γίνει ακόμα πιο ισχυρό. Και βέβαια το τρίτο ζήτημα κατά τη γνώμη μας είναι τα ίδια τα προβλήματα που βιώνει και αντιμετωπίζει ο λαός, που δυστυχώς οξύνονται, και εδώ χρειάζεται να συζητήσουμε ποια είναι η διέξοδος, ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατήσουμε, τι προτείνει το ΚΚΕ τόσο στο κίνημα όσο και συνολικότερα, για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση που μας διαμορφώνουν. Νομίζω για όλα αυτά τα ζητήματα θα είναι χρήσιμο όσοι μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν, να ακούσουν ή τέλος πάντων να προβληματιστούν γύρω από αυτά που λέει το ΚΚΕ, αυτό που θα μπει και ο γραμματέας εδώ στην περιοχή μας. Και νομίζω ότι θα έχει μια, θα είναι μια αφορμή να συζητήσουμε και πολλά περισσότερα και στη συνέχεια μετά την επίσκεψη.
1: Ένα από αυτά τα πράγματα που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον την επόμενη εκλογική περίοδο είναι πολλοί κόσμος πλέον θέλει να κατέβει, δεν θέλει να έχει συμμετοχή στη μεγάλη εποχή. Υπάρχει ένας κόσμος που παρακολουθεί το ΚΚΕ, μπορεί να μην έχει ψηφίσει, αλλά παρακολουθεί για όλους αυτούς τους ανθρώπους και με αφορμή την ελεύθερη του κ. Κουτσούμπα στη δική μας την περιοχή και την ομιλία του στο ΡΕΞ, στην Κομωτινή, το δικό σας το μήνυμα ως άνθρωπος που ξέρετε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς τους ανθρώπους που κατάνε μια επιφυλακτική στάση. Αλλά παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις γύρω από το ΚΚΕ και τα πράγματα που λέει το ΚΚΕ. Τι είναι?
2: Λοιπόν, όλοι σκεφτόμαστε ποια μπορεί να είναι η διέξοδος από αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, που είναι δύσκολη, που μας προκαλεί ένταση, άγχος, στεναχώρια. Πείτε το όπως θέλετε, καθημερινά βλέπουμε και ακούμε πράγματα πολύ δυσάρεστα. Όπως για παράδειγμα δυστυχώς αυτό το χθεσινό με τα δύο κορίτσια που βρέθηκαν στο κενό γιατί ένιωσαν ότι δεν αντέχουν στην Αθήνα, λέω. Το παρακολουθήσαμε όλοι και όσοι είμαστε και γονείς σφίχτηκε και λίγο παραπάνω η καρδιά μας, η αλήθεια είναι. Από όλη αυτή την ένταση, την πίκρα, τη μη διέξοδο ενός κομματιού νεολαίας που αισθάνεται έτσι, ας το πούμε έτσι, και είναι ό,τι χειρότερο. Να το πω έτσι, να έχουμε φτιάξει έναν κόσμο που να νιώθουν τα νέα παιδιά ότι δεν χωράνε σε αυτόν, ότι δεν έχουν μέλλον, δεν έχουν ελπίδα. Να διαμορφώνονται τέτοια συναισθήματα δηλαδή. Άρα το ζητούμενο για μας λοιπόν είναι πέρα από οποιαδήποτε, μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα με έναν κόσμο, μπορεί να μην έχει τύχει να συζητήσουμε αναλυτικά με τον καθένα που μας ακούει σήμερα την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, αλλά ένα σίγουρο νομίζω ότι μπορούμε συμπέρασμα να βγάλουμε όλοι, ότι η κατάσταση δυστυχώς όπως πηγαίνει δεν είναι αυτή που θέλουμε. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε το τι διαφορετικό, τι άλλο μπορεί να γίνει. Αν συνεχίσουμε στις ίδιες ράγες, δυστυχώς στην ίδια κατεύθυνση θα πάμε. Τα έχουμε ζήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και μάλιστα τα πράγματα βλέπουμε τελικά να δικαιώνεται αυτό που λέει το ΚΚΕ και όχι αυτό που τους έλεγαν οι άλλοι, ότι μην ανησυχείτε, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, η αριστεία εδώ θα προοδεύσουμε, ότι όσο γίνεται και μεγαλώνει η πίτα θα φάμε όλοι περισσότερο. Δυστυχώς βλέπουμε η πίτα να μεγαλώνει και οι εργαζόμενοι που παράγουν όλο αυτό το πλούτο να καρπώνονται όλο και λιγότερα. Βλέπουμε ότι μας μιλάγανε για ασφάλεια και ένα κόσμο πολυπολικό ή τέλος πάντων ότι εδώ δεν θα έχουμε πολέμους και τα λοιπά. Και βλέπουμε όλο ένα και χειρότερα να μπλεκόμαστε τα πράγματα. Μας λέγανε ότι εδώ η δημοκρατία και τα λοιπά. Και βλέπουμε να ξαναζεσταίνονται οι φωνές του εθνικισμού, του φασισμού, της ακροδεξιάς, όλα αυτά τα ζητήματα. Ακριβώς γιατί τα τρέφει το ίδιο το σύστημα και τα γεννάει. Άρα λοιπόν, σκεπτόμενοι όλα αυτά, χρειάζεται να δούμε τη διέξοδο. Είχε δίκιο για όλα αυτά που τους έλεγε το ΚΚΕ ότι έρχεται, τις προειδοποιούσε και τα λοιπά. Κατά τη γνώμη μας ας το πάρουμε και αυτό σοβαρά, οι αναλύσεις τους σκέψεις και τα λοιπά, που δεν έχουμε καμιά γυάλα και τα βλέπουμε όλα αυτά. Ερμηνεύουμε την πραγματικότητα ακριβώς γιατί έχουμε τα εργαλεία να την ερμηνεύσουμε με βάση την κοσμοθεωρία μας και τα αρέστα. Και δυστυχώς για όλους μας, να το πω έτσι, δυστυχώς, ευτυχώς για μας βέβαια που ξέρουμε ότι γίνεται και έχουμε και τη διέξοδο, αλλά θέλω να πω ότι η κατάσταση πηγαίνει στη φορά που δείχναμε εμείς. Τώρα, ας μας εμπιστευτούν λοιπόν και σε αυτό που λέμε και να συζητήσουμε και να δούμε και τη διέξοδο, ότι οι σωτήρες έχουν προσπαθήσει πολύ να μας πείσουν και γι' αυτό ότι ο καθένας έχει τη μαγική του λύση που θα μας τα λύσει όλα. Ή ότι είναι το μικρότερο κακό από την άλλη. Και αυτά τα έχουμε δοκιμάσει, είτε σωτήρες, είτε μικρότερα κακά, είτε όλη αυτή τη λογική, και αυτή την έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε αποκτήσει λοιπόν πείρα σημαντική και έχουμε δει ότι δεν έχει βελτιωθεί. Είτε στην κρίση πληρώναμε με μείωση μισθών κτλ. Είτε στην ανάπτυξη πάλι πληρώναμε εμείς με την τεράστια κρίβα, τον πληθωρισμό που κατατρώει το εισόδημά μας και τα ρέστα. Τώρα πάλι μας ετοιμάζουν για νέα κρίση, πάλι μας ετοιμάζουν για τους πολέμους που με μεγαλύτερη εμπλοκή και τις χώρες μας και όλα αυτά τα ζητήματα. Επόμενα, για να βάλουμε μια τελεία σε όλα αυτά, πρέπει να το στρίψουμε αλλιώς το τιμόνι, συνολικά. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτό να γίνει σήμερα, αύριο κτλ. Πρέπει όμως να παλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί οποιαδήποτε νίκη, έστω και μικρή, προσωρινή, εμπόδιο σε αυτή την πολιτική τους, μπορεί να το βάλουμε μόνο με το δικό μας αγώνα, όταν έχουμε βγει έξω από το κουτί όμως, όταν δεν σκεφτόμαστε μέσα στα όρια τα σφιχτικά που μας βάζει η δικιά τους οικονομία, που μας λέει ότι μέχρι εδώ παιδιά μπορούμε, γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε την κερδοφορία των τραπεζών, την κερδοφορία των κατασκευαστικών εταιριών, των εφοπλιστών κτλ. Κτλ. Αυτό πάντα να παίρνει ένας κόφτης δηλαδή στις ανάγκες του λαού για να εξυπηρετηθούν τα κέρδη των λίγων, τον κέρδη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν, των δηληστηρίων και δεν ξέρω από τι άλλο. Άρα λοιπόν με βάση αυτό πρέπει να σκεφτούμε κάτι απ' έξω, ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε τα κέρδη τους για να κερδίσουμε και εμείς οι ίδιοι. Και μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε και κάτι στη σημερινή, δηλαδή ενώ μια συλλογική σύμβαση, ένα καλύτερο μεροκάματο, περισσότερα δικαιώματα εργασιακά στο σήμερα, αλλά και να ανοίξουμε το δρόμο για την προοπτική. Γιατί δεν μπορεί το μέλλον μας να είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης, του πολέμου, της καταστροφής του περιβάλλοντος και όλων των υπόλοιπων δεινών, της προσφυγιάς, μετανάστευσης κτλ. Που ζούμε σήμερα. Αυτά ακριβώς θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο της κουβέντας. Να ανοίξουμε τη συζήτηση, να δράσουμε μαζί με αυτόν τον κόσμο, μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους μας, τους φορείς, και είμαστε σίγουροι ότι θα μας δοθεί και η δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα κτλ. Γιατί, να σας πω και την αλήθεια, μας λένε ότι είναι δημοκρατικό, ας πούμε, το να κάθε 4 χρόνια να πάμε να ρίχνουμε μια ψήφο και μετά αυτός που την παίρνει να κάνει και ό,τι θέλει χωρίς να δίνει και λογαριασμό σε κανέναν κτλ. Και ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία που μπορούμε να ζήσουμε. Εμείς εκτιμάμε ότι μπορούμε να ζήσουμε και μια άλλη δημοκρατία, στην ουσία δημοκρατία δηλαδή, όπου οι βουλευτές, ας το πω έτσι, οι εκπρόσωποι του λαού, αυτοί που θα παίρνουν και τις συγκεκριμένες αποφάσεις κτλ., θα εκλέγονται και θα είναι άμεσα ανακλητοί από τους χώρους δουλειάς, από τα ίδια τα εργοστάσια, από τους ίδιους τόπους δουλειάς. Θα είναι κόσμος εκπρόσωποι των εργαζομένων, εκπρόσωποι των φοιτητών, εκπρόσωποι των αγροτών, εκπρόσωποι του τόπου που παράγει, του κόσμου που παράγει τέλος πάντων, οι οποίοι θα έχουν άμεσα τη δυνατότητα να τους ανακαλούν όταν δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, όταν δεν εξυπηρετούν όλα αυτά για τα οποία τους ψήφισαν. Ότι δεν θα έχουν κανένα παραπάνω προνόμιο από αυτά που έχει ο κάθε εργαζόμενος και είχαν και στην προηγούμενη τους δουλειά κτλ. Δηλαδή κάτι αντίθετο από αυτό που βλέπουμε τώρα και με τα ποθενέσχες που βγαίνουν στη φόρα. Ένας κόσμος και βουλευτάδες με αμύθιτο πλούτο, καμία σχέση με αυτά που βιώνει ο λαός, με την ίδια την κατάσταση κτλ. Υπάρχει άρα, μπορούμε να τα κάνουμε αλλιώς, είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι με μεγαλύτερες θυσίες και δυσκολότερος ο δρόμος που μας προτείνουν, που μας μπλέκει στον πόλεμο, που μας μπλέκει στην εκμετάλλευση, που μας μπλέκει σε όλη αυτή την κατάσταση και τα δεινά που τραβάμε και τα ζόρια που έχουμε.
1: Εμείς κατάμε τις επισημάνσεις αυτές και τις προτάσεις που κάνετε. Σήμερα όμως είναι και φοιτητικές εκλογές, όπου το ΚΚΕ ήταν η κυριαρχή δύναμη περσινή χρονιά. Δεν ξεκίνησαν καλά τα πράγματα, τουλάχιστον από την πλευρά των επεισοδιών. Έχουμε ένα παιδί, και μάλιστα από την Αλεξανδρόπολη, ο οποίος σταματήθηκε στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου πείτε λίγο το δικό σας το μήνυμα για τη σημερινή ημέρα.
2: Ναι, καταρχήν έχει κάνει η κυβέρνηση ό,τι μπορεί για να προσπαθήσει να απαξιώσει τις εκλογές, γιατί πλέον δεν της συμφέρει το μήνυμα που δίνουν. Εδώ και 4 χρόνια είναι πρώτη δύναμη πασπουδαστική και αυτό θέλει να το κρύψει, να το μειώσει, να απαξιώσει τις ίδιες τις εκλογές. Δεν τις περνάει όμως. Σε αυτή την προσπάθεια μπλέκονται πολλοί, μπλέκονται και διάφοροι που δίνουν χέρι σε όλες τις διαδικασίες με τα επεισόδια οτιδήποτε άλλα. σε ένα, ας το πούμε, ταγκό που χορεύουν από τις δύο πλευρές, μία η καταστολή και μία η, όσοι δίνουν τη δυνατότητα για καταστολή. Εμείς στηρίζουμε τη δράση των φοιτητικών συλλόγων. Αυτές οι ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους, είναι ξένες προς αυτές. Είναι καταδικαστές και βέβαια μιλάμε για μια πραγματικά προσπάθεια να δοθεί ένα μήνυμα παρόλες αυτές τις δυσκολίες που φέρνει και η κυβέρνηση και τα λοιπά, έτσι ώστε να υπάρξουν δυνατοί φοιτητικοί συλλόγοι να αντιπαλέψουν την επόμενη μέρα μια αντιλαϊκή πολιτική που λέει τι στην ουσία για τα δημόσια πανεπιστήμια, ότι τα θέλω για να τα προσανατολίσω στην έρευνα για πολεμικούς σκοπούς, για το μακέλεμα δηλαδή, να, η επιστήμη να πάει υπέρ του μακελέματος του κόσμου. Θέλω τα πανεπιστήμια να είναι, να λειτουργούν με τους κανόνες της αγοράς. Θέλω τα πανεπιστήμια να μπορεί κάποιος να μην μπορεί να μπει, ας πούμε, με τις εξετάσεις και με την αξία του, αλλά από την άλλη, αν έχει 12.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ δίδακτρα, να μπορεί να παίρνει ένα πτυχίο. Στην ουσία δηλαδή να απαξιώσει και τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων, ανοίγοντας την αγορά όλων αυτών των κολεγίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ούτε καθεξής, που προωθεί πέρα από τους νόμους που έχει περάσει ήδη και με την αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα προσπαθήσουν να περάσουν το επόμενο διάστημα. Άρα και οι φοιτητικές εκλογές είναι μια μεγάλη κάλπη της νεολαίας, λίγο πριν, αν θέλετε, και τις πιθανές βουλευτικές εκλογές που μπορεί να έχουμε το επόμενο διάστημα, που μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα με ξανά για πέμπτη χρονιά πρώτη δύναμη την πασχολαστική, ενάντια σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, ενάντια στην απαξίωση των πτυχίων, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και στην εμπορευματοποίηση της γνώσης, ενάντια στην έρευνα για πολεμικούς σκοπούς, ενάντια σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να φορτωθεί και η υποτιθέμενη δημόσια και δωρεάν παιδεία στις πλάτες των φοιτητών και των οικογένειών τους, που πληρώνουν πανάκριβα για να μπορέσουν να σπουδάσουν, είτε πριν φτάσουν στη σχολή με τα φροντιστήρια και όλα αυτά, είτε και αφού περάσουν, με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εστίες που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, με το γεγονός δηλαδή της πανάκριβης στέγασης σε όλα τα κομμάτια, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν και τις σπουδές τους και την διαβίωσή τους, και αν είναι σχολή τους.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη κουβέντα. Τις φοιτητικές εκλογές, τα αποτελέσματα θα τα ξέρουμε αργά το παραδείγμα. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι έχετε πολύ πολύ δουλειά.
2: Να είστε καλά. Όσοι μας ακούνε, ας κάνουν τον κόπο να παρακολουθήσουν αυτό το διάστημα τι θα πει και ο γραμματέας του κόμματος. Και αν μπορέσουν βέβαια να είναι στο ΡΕΚ στις 8 το βράδυ στην Κομωτινή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κλάρδη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Διαπεραστική φωνή, η τρυφερή φωνή του Παύλου Σιδερόπουλου στο τραγούδι «Να με αγαπάς». Ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει από τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ μουσικής. Υπάρχει ένα σπουδαίο αφιέρωμα που αυτή την εποχή κάνει το γύρο της Ελλάδας. Ένα σπουδαίο ζωντανό αφιέρωμα στον αξεπέραστο Παύλο Σιδερόπουλο με τη συμμετοχή σπουδών μουσικών που έχουν παίξει μαζί του στην πάντα, που είχαν υπάρξει φίλοι με αυτόνα, που παίζαν στα ίδια live με αυτόν, που μεγάλωσαν και ενθρώθηκαν μουσικά με τον Παύλο. Αυτή η ομάδα των ανθρώπων αυτό το Σάββατο στις 16 Μαΐου θα κάνει μια στάση στην Ξάνθη, εκεί στο Νόστο, σε ένα μικρό μαγαζί, αλλά που έχει κάνει εξαιρετικές συναυλίες όλη αυτή την περίοδο και που έχω την αίσθηση ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι για την βραδιά του Σαββάτου. Είχαμε σκοπό να πάμε μια βόλτα από το Σωμικό Επιμελητήριο της Ξάνθης, γιατί έχουμε μπαζάρ τοπικών προϊόντων από το Επιμελητήριο της Ξάνθης, στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης για το Σαββατοκύριακο. Μάλλον έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να πάμε κατά εκεί. Αλλά θα πάμε να συναντήσουμε το πρόεδρο των κοινοτρόφων της Καμπάλας, τον Νίκο Δημοπλό, ο οποίος μαζί με όλα τα υπόλοιπα αυτές τις μέρες βρέθηκε και στη συγκέντρωση συνάντηση αγροτών στην Ελευθερωπολή, να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα από εκεί με τη δική του ματιά.
1: Πήγαμε για να συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους, διότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και ξέρετε, αυτά είναι αλληλένδετα. Τα επαγγέλματά μας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και κτηνοτρόφους οι οποίοι καλλιεργούν ζωοτροφές και βρίσκονται και εκείνοι στην περιοχή. Και πήγαμε για να δούμε το κλίμα που υπάρχει. Το κλίμα, υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός, να ξέρετε. Και θα πρότεινα στους βουλευτές μας και στο Υπουργείο να κοιτάξουν να λύσουν άμεσα το πρόβλημα. Γιατί ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Mm-hmm. Εγώ δεν το περίμενα να είναι τόσο εξοργισμένος. Νόμιζα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Αλλά ξέρετε, όταν βλέπετε μπροστά το αδιέξοδο και το οικονομικό. Έτσι, αλλά και γενικά το αδιέξοδο που έχει η περιοχή εκεί, καταλαβαίνετε ότι αντιδράς πολλές φορές και πέρα από το λογικό και από το επιθυμητό. Αυτό έγινε χθες. Υπήρχαν συνάδελφοι που ήταν εξοργισμένοι, τα παιδιά από το Σύλλογο και ο Κώστας Στεφανίδης και ο Γρηγόρης ο Γρουζίδης, αλλά και ο Τρίφωνας ο Αράπογλου από τον ΤΟΕΒ, τους εξηγήσανε τι έγινε στην Αθήνα και συμφωνήσανε ποια θα είναι τα βήματα από εδώ και πέρα. Στην ουσία, από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης να καλεστούν τοπικοί φορείς εδώ. Και από εκεί και μετά, όποιος δεν λύσει το πρόβλημα, θα αναλάβει και την ευθύνη και θα έχει και τις παρενέργειες των κινητοποιήσεων, από ό,τι βλέπω, διότι όλοι ήταν εξοργισμένοι. Όλοι θέλανε να δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε ότι άμα δεν δημιουργήσει πρόβλημα, δεν σε ακούει κανένας. Και ενώ δεν θέλουν ιδιαίτερα επικεφαλής των συλλόγων να δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα, ο κόσμος τους υποχρεώνει να μπουν στη διαδικασία αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο φετινό. Φέτος είναι ό,τι είναι να γίνει έχει γίνει. Δεν πρόκειται να αλλάξει σχεδόν τίποτα από την κατάσταση που είναι σήμερα. Το πρώτο βασικό, από ό,τι είπαν όλοι, είναι να δοθούν οι αποζημιώσεις άμεσα στους συναδέλφους. Διότι οι άνθρωποι έμειναν άνεργοι λόγω της ανικανότητας της ελληνικής πολιτείας να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο σύστημα εκεί πέρα που υπάρχει των Τεναγών Φιλίππων. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και η τελική απόφαση που θα πάρθει και τι θα γίνει τελικά, ώστε αυτή η σωλήνα που στην άκρη είναι βουλωμένη να μην καθαρίζεται μόνο πριν το βούλωμα, γιατί δεν έχει καμία αξία, πρέπει να καθαριστεί και εκεί που βουλώνει. Έτσι, το λέω απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος. Mm-hmm. Καθαρίζουμε από εδώ, αλλά άμα δεν καθαρίσουμε το τελευταίο κομμάτι εκεί που είναι η απορροή, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Και να γίνει ένας φορέας ο οποίος, ξέρετε, στην Ελλάδα για να γίνει ένας τέτοιος φορέας, όπου εμπλέκονται δύο περιφέρειες, τέσσερις δήμοι, τρεις-τέσσερις το ΕΒ, είναι σαν να λύνουμε το Κυπριακό. Έτσι.
2: Έτσι.
1: Και ξέρετε και με τι όρους θα γίνει αυτό, γιατί είναι πολύ βασικό και οι όροι που γίνεται αυτό.

Εξαιρετική στίχη από την Μέρο Πηγαμένου, η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, η φωνή εδώ του Κωστή Μαρέβραγια μαζί με του Σουάρα, σε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με τον τίτλο Τραβαδρός. Και θυμίζουμε ότι σαν σήμερα το 1974 είχε γεννηθεί ο Κωστής Μαρέβραγιας, πολύ πολύ σπουδαίος Έλληνας ερμηνευτής. Και θα κλείσουμε με έναν πολύ μεγάλο επίσης επισκέπτη της χώρας μας, ο κορυφαίος βιολονίστας, ο Γκέντο Κάμερ. Εμφανίζεται στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 15 Ιουνίου, στις 8.30 είναι αυτή η μεγάλη συναυλία. Ο Γκέντο Κάμερ θα συμπαίξει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μαέστρος σε αυτή τη μεγάλη συναυλία θα είναι ο Ρώσος Ντάνιελ Ρίσκιν, ο οποίος φημίζεται για τα πρωτότυπα προγράμματα και τις μεστές νευρώδεις ερμηνείες του σε ένα αβίτατο φάσμα ρεπορτεριού, και αυτά του τα γνωρίσματα μεταξύ άλλων τον έχουν κάνει εξαιρετικό δημοφιλή σε ορχήστρες και κοινό διεθνώς. Φυσικά θα έχει ενδιαφέρον και η σύμπαξη του ιδίου του Γκέντο Κάμερ, αλλά και της συμπατριώτησάς του, της βιολοντσελίστριας Γκέντρι Ντιμπανουέις-Κέιτ, ιδρυτικού μέλους της Κρεμαράτα Μπαλτίκα και τακτική συνεργάτη του Κάμερ σε συναυλίες μουσικής δωματίων. Χαιρόμαστε πάρα πολύ έτσι που επίσης μέσα σε δίκες μέρες δύο κορυφαίοι μουσικοί παγκόσμιας κλάσης φιλοξενούνται στη χώρα μας. Και ας μην ξεχάσουμε ότι θα έχουμε και την εκτέλεση μέσα στα έργα του Γκέντο Κάμερ και της Κωνσταντίνας Γκουζή, μιας πανάκτιας συνθέτειας και αρρώπνης αρχή μουσικού με τεράστιο έργο και αναγνωσιμότητα στον ευρωπαϊκό μουσικό κόσμο. Θα ακούσουμε έτσι από μια δουλειά που έχει κάνει πριν από πολλά πολλά χρόνια ο Γκέντο Κάμερ μαζί με την Κρεμαράτα Μπαλτίκα, την ομάδα του, και από την μουσική του Αστρόπια Ζόλα. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Απολαύστε το.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτημα τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 13η μέρα του Μάη, Τετάρτη σήμερα. Έρχομαι την ίδια Καβάλας, Ορεστιάδας, Εύτσερον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειφωνίας εδώ από το ραδιοθαλάμο της Κομωτινής ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφημίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην Νότια Ορεσκέδας και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν.

0: του Χριστοδουλίδη. Στη Γαλλία έχουμε πολιτικά μέτρα κατά του Χανταϊού, λαμβάνουν υγειονομικές αρχές, παρόλο που υπάρχουν κάθεση χεστικές δηλώσεις και ενημερώσεις από την πλευρά του Οργανισμού Παγκόσμιας Υγείας. Έχουμε την απεργία της ΑΔΔ σήμερα. Σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε επίσης τις φοιτητικές εκλογές σήμερα. Θα ξέρουμε τα αποτελέσματα περίπου το βράδυ. Τα πράγματα όμως δεν ξεκίνησαν καλά, καθώς είχαμε επεισόδια χτες στην Θεσσαλονίκη με ένα παιδί από την Αλεξανδρούπολη να καταλήγει στο νοσοκομείο. Και αυτή την ώρα στο ωραίο της Ξάνθης, στο μνημείο των Πεσών των Ελλήνων, στο ωραίο του Δήμου Μίκη, στο νομό Ξάνθης, είναι από τις 11 και 4 περίπου το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δέντας, για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους οι οποίοι υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις, πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε, με τους τίτλους αυτούς θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και θα πάμε αρχικά στην Δράμα, καθώς το Lab Forte του Επιμελητηρίου έχει ανακοινώσει την έναρξη του πρώτου διμερούς AI Bootcamp με ευαισθητοποίηση για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα δωρεάν διμερές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 20 και την επόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου, με στόχο την ουσιαστική εξοικείωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών με τα σύγχρονα εργαλεία AI. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτου επίπεδου εξοικείωσης και δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις. Το λέμε νωρίς για να προλάβει ο κόσμος να δηλώσει τη συμμετοχή του. Από εκεί και πέρα έχει ανοίξει από χθες το πρόγραμμα για την πρόσληψη 25 ατόμων με οκτάμινη σύμβαση, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Χρήστος Σιλικάκης, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα θα μείνει για 10 ημέρες ανοιχτή και μετά θα ακολουθήσει η επιλογή των ατόμων μέσω του ΑΣΕΠ. Στην περιοχή είναι ότι συγκροτήθηκαν οι ομάδες περιφρούρησης και προστασίας των περιοχών και άλλων ευαίσθητων περιοχών του νομού της Δράμας. Έχει κρυφτεί και το πρόγραμμα περιφρούρησης για τη φετινή θερινή περίοδο που ξεκινά από 1η Ιουνίου και ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου. Στις ομάδες συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες, οικολογική κίνηση, υπηρεσίες και άλλοι φορείς της περιοχής. Και κάπου εδώ κολλάει και η μερίδα με θέμα περιβάλλον και οικονομία, την οποία θα πραγματοποιήσουν αυτή την Παρασκευή στην Καβάλα η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο Καβάλας. Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της επιθεώρησης εφαρμογής δασικής πολιτικής Μακεδονίας και Θράκης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και περιλαμβάνει ομιλίες με θέμα δάση και οικονομία, ο ρόλος των δασών στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας, υδατική πόρη και οικονομία, προκλήσεις και απειλές σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής και κυκλική οικονομία και αγροδιατροφικά συστήματα. Θα διεξαχθεί το πρωί στις 9.30 στο κτίριο δασικών υπηρεσιών της Καβάλας.
0: Πολύ ελκυστική έτσι αυτή η δράση. Έχω την εντύπωση ότι μας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου τη Μαρία Μανάκα στην Ορεσιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό από ό,τι φαίνεται. Θα ξαναποσπαθήσουμε έτσι να συντονιστούμε και να μιλήσουμε με την κυρία Μανάκα.

0: πράγμα είναι. Έχουμε έτσι μια μάχη με την τεχνολογία. Νομίζω ότι θα είμαστε οι τελικοί νικητές. Έχουμε να καταφέρει να εντυπωσιάσουμε τη Μαρία Μανάκα στην Ομισιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι έχουμε πάνω?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έχουμε έναν περίεργο, άστατο καιρό, αν ξεκινήσω από αυτό. Γιατί χθες είχαμε βροχές και λίγο έτσι δρόσησε και έχουμε μια περίεργη κατάσταση, αλλά νομίζω θα σπρώσει ο καιρός τις επόμενες ώρες. Με ένα νέο μάλλον σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς πρόκειται να ενισχυθεί και το τελωνείο Ορμενίου και του Κυπρίνου αλλά και της Νέας Ορεστιάδας που συγκαταλέγονται στα 24 τελωνία που θα αποκτήσουν αυτό το νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης. Είναι τελωνία που βρίσκονται σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και για τη διακίνηση παραποιημένων ή ανδήλωτων εμπορευμάτων. Το σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως στα τέλη Ιουνίου. Και περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα, GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου. Αυτά όσον αφορά τα τελωνεία Ορμενίου, Κυπρίνου και Νέας Ορεστιάδας στον Εύρο. Πάμε στα του νοσοκομείου του Δημοτήχου που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα για περίπου ένα μήνα με την παύση λειτουργίας του αξονικού τομογράφου λόγω τεχνικών προβλημάτων, όμως από σήμερα αποκαταστάθηκε αυτή η δυσλειτουργία, γιατί έως τώρα τα περιστατικά μεταφέρονταν σε εξωτερικά, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα μάλλον. Οπότε από σήμερα κανονικά ο αξονικός τομογράφος λειτουργεί. Τώρα μένει να δούμε πώς θα οργανωθούν τα ραντεβού, τα τόσα πολλά ραντεβού που έμειναν πίσω. Προχωρώντας, σας λέμε ότι η αδελφοποίηση των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας Ήπρου είναι γεγονός. Δεν αποτελεί μια τυπική συμβολική πράξη όπως δήλωσε εχθές ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, αλλά μια ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας. Μάλιστα ο κ. Ζαμπούκης αναφέρθηκε και στο πλαίσιο της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί με κοινές δράσεις στον πολιτισμό, τον τουρισμό, την παιδεία, την νεολαία, τον αθλητισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων να μεταφερθούμε, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 15 του μήνα. Είναι το τέταρτο στη σειρά. Ανά 10 χρόνια γίνονται τα συνέδρια αυτά των Σαρακατσανέων. Μία συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και τον Σύλλογο Σαρακατσανέων Εύρου. Από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο είναι το θέμα γύρω από το οποίο θα εστιάσουν όλες οι εισηγήσεις των επιστημόνων. Αναμένεται να έρθουν άνθρωποι επιστήμονες και μη από την Αυστραλία, την Αμερική και πολλές χώρες της Ευρώπης. Περίπου 500 αναμένεται να είναι οι σύνεδροι που έχουν εκδηλώσει για το ενδιαφέρον. Να πούμε ότι οι εργασίες του συνεδρίου, το συνέδριο ολόκληρο είναι υπό την αιγίδα της αυτοεξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών. Ενώ να πούμε, σύμφωνα με μια συζήτηση που είχαμε και με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσάνων Εύρου, στον νομό μας περίπου 2.500 είναι ο λιγότερος αριθμός, ο μικρότερος σε σχέση με άλλες περιοχές της περιφέρειας. 2.500 Σαρακατσάνοι μένουν εδώ στον Εύρο. Μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ένας άνδρας συνελήφθη, ο οποίος κατηγορείται ότι δεν τηρούσε για το σκύλο του την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Στην Αλεξανδρούπολη συνέβη το περιστατικό και επιβλήθηκε πρόστιμο στον συλληφθέντα κύριο. Το πολιτιστικό καφενείο διοργανώνει ξανά το Αθηνολογικό Μουσείο Θράκης με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, όπως έχει καθιερωθεί η 18η Μαΐου. Ομιλητής και συντονιστής συζήτησης που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στον πολυχώρο του Μουσείου θα είναι ο καθηγητής ψυχολογίας του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης Νίκος Μακρύς, με θέμα τη σχέση των γονέων και των παιδιών. Και κλείνουμε μία ακόμα παρουσία στο Δημότυχο αυτή τη φορά, στις 22 Μαΐου, της διακεκριμένης ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της μεθεπόμενης Παρασκευής στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού». Αυτό θα είναι το θέμα που θα αναπτύξει η κυρία Ευθυμίου, βεβαίως με ανοιχτή και ελεύθερη την είσοδο για το κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για όλα τα νέα που έχεις μεταφέρει από την περιφέρεια και την περιοχή της Ορεσκάβας. Να πάμε εμείς σιγά σιγά προς την περιφέρεια και εννοείται των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε
2: καλό
0: εκεί?
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω από τα ευχάριστα. Μπορεί βέβαια χθες να πήραμε μεγάλη πίκρα για το αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού. Αλλά μετά είχαμε πάρα πολλά χαμόγελα και πανηγυρισμούς με την πορεία του Ακύλα στη Eurovision. Θυμίζω ότι ο Ακύλας είναι Θεραίος στην καταγωγή. Έτσι λοιπόν είχαμε στα διάφορα καταστήματα εστίασης, είχαν οργανωθεί χθες για να παρακολουθήσουν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, πανηγυρίζοντας την πρόκληση της ελληνικής συμμετοχής, το μεγάλο τελικό. Σημαίες, χαρακτηριστικά σκουφάκια του Φέρτο υπήρχαν εκεί από φίλους, συγγενείς του Ακύλα, όπως επίσης και πάρα πολλούς Σεραίους, ενώ ο Δήμος Σερών ήδη έχει ενημερώσει ότι θα υπάρχει την ημέρα του τελικού γιγαντοθόνη στο κέντρο της πόλης, ώστε όλοι οι Σεραίοι να παρακολουθήσουν από κοινού την προσπάθεια που κάνει με ένα παιδί των Σερών που βλέπει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και εκπροσωπεί τη χώρα μας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμείς εμένουμε στην εντοπιότητα και στηρίζουμε το δικό μας καλλιτέχνη.
0: Α, να υποθέσω το Σάββατο θα έχουμε πολύ κόσμο έξω στις Σερές.
2: Βέβαια, γιατί είναι η γοντοθόνη, οι καρέκλες στο κέντρο της πόλης. Ήδη χθες έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια να παρακολουθήσουν πολύ μαζί την πρώτη προσπάθεια έτσι, για να δούμε να περάσει στον τελικό. Και φυσικά στον τελικό θα είναι όλο και περισσότερος κόσμος. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα μέχρι τώρα προγνωστικά και φυσικά και ο τρόπος που προκρίθηκε ο καλλιτέχνης. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και στο επίκεντρο θα τεθεί σήμερα η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση κινδύνων αλλά και όσα τα παθήματα που έγιναν μαθήματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στο όρος Όρβυλος το 2024 που κράτησε για περισσότερες από 40 μέρες. Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί στο Σιδηρόκαστρο θα βρεθεί το απόγευμα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Συνδικής είναι από τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου και έχει προγραμματιστεί η κοινή εκδήλωση με θέμα πολιτική προστασία και τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συντικής, όπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις του ελληνικού δικτύου, καθώς και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβε στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμβολή του δικτύου, στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων. Μέσω αυτού του μνημονίου προβλέπεται μεταξύ άλλων η ενεργή συμμετοχή του δικτύου σε ομάδες εργασίας και επιτροπές εφαρμογής του νόμου, η συμβολή στην Εθνική Βάση Δεδομένων Πολιτικής Προστασίας και η ανάπτυξη τοπικών κέντρων διαχείρισης κινδύνου σε συνεργασία με τα τοπικά σχέδια πρόληψης. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φυσικά θα παρουσιαστούν το πώς αυτές οι καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στον Δήμο Αργυρουπόλεως Ελληνικού μπορούν να εφαρμοστούν και στο Δήμο Συντικής. Και αυτό φυσικά είναι το πιο ενδιαφέρον της εκδήλωσης. Κατά τα άλλα, για όσους ενδιαφέρονται να αθληθούν, να γνωρίσουν αθλήματα ή να περάσουν μια όμορφη μέρα με όλη τους την οικογένεια ή με φίλους, το ΤΕΦΑ Σερών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ανοίξει για μία ακόμη χρονιά τις πόρτες του στο κοινό την Κυριακή 17 Μαΐου στην εκδήλωση που διοργανώνει το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Απηθήκα την Κυριακή». Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, γίνονται δωρεάν δράσεις άθλησης, μουσικής, ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες και μάλιστα είναι το κάλεσμα για ηλικίες από 4 ετών έως 104. Μας πιάνει
0: όλους.
2: Όλους, το ηλικιακό αυτό φάσμα, ακριβώς. Για λίγες ώρες λοιπόν οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα μετατραπούν στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό fitness πάρκο της πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν δωρεάν ακαδημαϊκές και αθλητικές δράσεις που υλοποιούνται στο τμήμα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ποδηλασία στο ρυθμό της μουσικής, εμπειρία του τραμπολίνου για όλες τις ηλικίες και δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και αντοχής για το κοινό. Και μάλιστα εδώ σε αυτές τις δοκιμασίες συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά, αθλήτριες και αθλητές των αθλητικών σωματείων της πόλης, αν λάβουμε υπόψη τη συμμετοχή από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία άθλησης και διασκέδασης που πραγματικά τα τελευταία χρόνια κερδίζει τους αιρέους και υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να πιστεύω αντίστοιχη θα υπάρχει και φέτος. Η κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια, για το οποίο σας κάνω λόγο συχνά πυκνά, θα έχει πλέον όνομα. Θα έχει πλέον όνομα ενός σπουδαίου σεραίου, σκηνοθέτη, ηθοποιού, συγγραφέα και μεταφραστή, του Βασίλη Παπαβασιλείου. Θα ονομαστεί σε σκηνή, σε κεντρική σκηνή Βασίλη Παπαβασιλείου, ως ελάχιστο φόρο τιμής που μπορεί να δώσει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών στον πρώτο του καλλιτεχνικό διευθυντή, σαν έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πνευματική ζωή όχι μόνο της πόλης των Σερών, αλλά και της χώρας. Και μάλιστα συμπίπτει και χρονικά η όλη τελετή, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εκδημία του Βασίλη Παπαβασιλείου. Αυτή την απόφαση έχει λάβει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και το Σάββατο στις 8 θα γίνει η τελετή ονοματοδοσία στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης της 19ης Πανεπιστημιάδας Φοιτητικού Θεάτρου που θα φιλοξενήσει για μία ακόμη χρονιά η πόλη των Σερών. Θίαση, φοιτητική σύλλογη από όλη τη χώρα και το εξωτερικό θα βρίσκονται εδώ και θα παρουσιάσουν τις δουλειές τους. Αναλυτικά θα σας πω σε μια νεότερη επικοινωνία για το πρόγραμμα της φετινής Πανεπιστημιάδας. Αυτή τη φορά θα μείνω σήμερα στα εργαστήρια, ενδεχομένως που μπορεί να ενδιαφέρουν και άλλους, αλλά θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή. Στο πλαίσιο λοιπόν της 19ης Πανεπιστημιάδας θα πραγματοποιηθούν δύο θεατρικά εργαστήρια. Το εργαστήριο «Η τέχνη του μαζί» με την Έφη Σαρμή, ηθοποιός σκηνοθέτηδα. Το εργαστήριο θα εστιάσει στη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν την έκφραση, τη συνεργασία και τη θεατρική πράξη μέσα από ομαδικές διαδικασίες και πρακτικές. Είναι δωρεάν, αλλά πραγματοποιείται αποκλειστικά με προεγγραφή, γι' αυτό και το αναφέρω για όποιον ενδεχομένως ενδιαφέρεται, δεν χρειάζεται να είναι σεραίος δημότης για να το παρακολουθήσει. Θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου και το άλλο εργαστήρι είναι το από το Πολυφωνικό Εργαστήριο Ανυπότακτες Φωνές. Οι Ανυπότακτες Φωνές είναι ένα ημερήσιο φωνητικό εργαστήριο ανοιχτό προς όλους, καθώς δεν είναι απαραίτητο οποιαδήποτε προηγούμενη μουσική εκπαίδευση. Θα γίνει εξερεύνηση της φωνής μέσα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική σε ένα φιλικό υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτό το εργαστήρι θα λειτουργήσει την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα ως τις 8 και γι' αυτό χρειάζεται προεγγραφή. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληκτρολογήσουν Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και από εκεί πέρα να δηλώσουν συμμετοχή στην συγκεκριμένη λίστα που υπάρχει. Θα σας αποχαιρετήσω με τι άλλο Τετάρτη σήμερα, μαθήματα κλασικής παιδείας, ένας θεσμός που κρατάει 23 ολόκληρα χρόνια, εισηγητής του σημερινού μαθήματος, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γιώγος, δόκτωρας νεότερης ιστορίας του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Αθανάσιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωίδης». Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο κοινωνικός χάρτης του Ελληνισμού στα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Θα αναλυθούν οι κοινωνικές ομάδες που ηγήθηκαν της Επανάστασης, καθώς και οι επιδιώξεις στην έναρξη της πορείας του αγώνα και βέβαια θα εστιάσει τις προσωπικότητες ο εισηγητής του Αθανάσιου Κοραή και του Αναστάσιου Πολυζωίδη, ο οποίος είναι εκ του πατρός ερέως στην καταγωγή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για πολλά έτσι νέα που έχεις μεταφέρει από εκείνη την περιοχή και για την ελκυστικότητα των προτάσεων που κάνεις για τους ανθρώπους, αν τυχόν και θέλουν να παρακολουθήσουν όλα αυτά όσα τρέχουν στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ευρυσιάδας, η οποία μέσα από την καινοτόμα ιδέα Πούτσαρ έχει κατακτήσει την τέταρτη θέση και το βραβείο καλύτερης παρουσίασης σε πανελλήνιο μαθηματικό μαθητικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ανάμεσα σε 82 σχολεία από όλη την Ελλάδα, μόνο 11 ομάδες είχαν προκριθεί στο τελικό και 5 βραβεύτηκαν. Πάμε να συναντήσουμε την διευθύντρια του σχολείου Μπαχτσεβανούδη, Αναστασία.
3: Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά οι μαθητές μας πήραν μέρος στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Next Generation Innovators της Involve, όπου έπρεπε να παρουσιάσουν μια ιδέα σχετικά με επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Όταν δηλώσαμε συμμετοχή, αρχίσαμε και κάναμε μία έρευνα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Πέσαμε σε κάποια είδηση ότι στη Γαλλία μεγάλος αριθμός τροφίμων πετιέται από τα σούπερ μάρκετ, τρόφιμα που λήγουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πετιούνται. Κάναμε λοιπόν και εμείς την έρευνά μας εδώ.
4: Λίγει το γιαούρτι μας δηλαδή, λίγει το γάλα μας.
3: Λίγει το γάλα. Ναι. Οτιδήποτε. Κάναμε λοιπόν και εμείς την αντίστοιχη έρευνα εδώ. Επικοινωνήσαμε με ανθρώπους που εργάζονται σε σούπερ μάρκετ, είτε είναι υπεύθυνοι σε σούπερ μάρκετ εδώ της πόλης. Και μας είπαν ότι όντως, ναι, μεγάλη ποσότητα τροφίμων πετιέται. Έτσι λοιπόν κάναμε τη διαπίστωση ότι υπάρχει σπατάλη τροφίμων και ταυτόχρονα υπάρχει και ανάγκη τροφίμων. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τρόφιμα. Καθίσαμε λοιπόν, συζητήσαμε με τα παιδιά και σκεφτήκαμε ότι μια και η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια εφαρμογή στο κινητό, όπου τα σούπερ μάρκετ θα δηλώνουν ότι σε 5 μέρες λήγει το γάλα.
4: Μάλιστα.
3: Θα δηλώσουν ότι έχω αυτό εδώ το προϊόν που πρόκειται να λήξει. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο πολίτης μέσα στην εφαρμογή και υπάρχουν 2 τρόποι να αξιοποιηθεί το προϊόν που θα λήξει. Είτε να το πάρει ο ίδιος για προσωπική του κατανάλωση, να φτιάξει ένα ριζόγαλο σε χαμηλότερη τιμή, είτε να το πάρει δωρεάν, να παρασκευάσει γεύματα, όπου θα υπάρχουν και σημεία, ειδικά ψυγεία, και θα μπορούν οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη να δηλώσουν την πρόθεσή τους ότι εγώ θέλω να πάω να πάρω αυτό το γεύμα που έχει παρασκευαστεί.
4: Ναι. Να το πάρω δωρεάν.
3: Να το πάρω δωρεάν.
4: Δωρεάν, έτσι. Μάλιστα.
3: Δηλαδή υπάρχει ο τρόπος να το χρησιμοποιήσω για μένα, να το πάρω πιο οικονομικά γιατί λίγη, έτσι και λίγο θα πεταχτεί, ή να το πάρω δωρεάν και να φτιάξω ένα γεύμα, αντί να το φάω εγώ το ριζόγαλο, να προσφέρω ένα ριζόγαλο σε έναν άνθρωπο που το χρειάζεται. Για το ριζόγαλο, γιατί αναφερθήκαμε στο γάλα.
4: Ναι, βέβαια. Σωστά. Πολύ σωστά.
3: Οπότε βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Είναι μια ιδέα που έχει κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
4: Έτσι.
3: Βοηθάμε. Έτσι τα τρόφιμα μετατρέπονται σε προσφορά και αλληλεγγύη. Και όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Θεωρούμε ότι είναι μια ιδέα που μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε βάθος χρόνου μπορεί και να τη δούμε μπροστά μας να γίνεται.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η διευθύντρια του σχολείου, ο κ. Μπαχτσεβανούδη Αναστασία, του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Οριστικιάδας. Σε μια έτσι πολύ πολύ πρωτότυπη ιδέα και σε ένα πείραμα που έχουν καταφέρει να κάνουν τα παιδιά, θα δούμε αν θα μπορέσει να περάσει ποτέ στην πράξη, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό συστροφής, έτσι καλώς πετάγεται, θα μπορούσαν κάποια από αυτά να σωθούν πριν καταλήξουν στα σκουπίδια και να πάνε στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Πάμε τώρα, πλησιάζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινάει στις 18 Μαΐου. Για αυτό το συνέδριο μίλησε εδώ στην ΕΡΤ ο Ευπίδης Λιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην και πρώην υπουργός.
5: Το συνέδριο αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει κατά τη γνώμη μου έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε σχέση με τα συνέδρια τουλάχιστον που έχω γνωρίσει εγώ στον παρελθόν. Και στα προσυνέδρια ορίζονταν ειδικότερες θεματικές πάνω στις οποίες τοποθετούνται και απολογιστικά και προγραμματικά οι αρμόδιοι υπουργοί αλλά και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Δεν γινόταν δηλαδή διάλογος ευθέως μεταξύ των στελεχών και των βουλευτών. Βέβαια, οι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχαμε πρόσφατα, η οποία επί 6 ώρες συνεδρίαζε και έδινε τέτοιες δυνατότητες. Στο τελικό συνέδριο, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν πάλι θεματικά πάνελς και θα προσπαθήσει η ηγεσία, φαντάζομαι, να δημιουργήσει έτσι ένα αφήγημα εν ώψη της περίοδου που τώρα ξεκινά και που αναμφισβήτητα έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Μπαίνουμε στην τελευταία σύνοδο. Το έργο βεβαίως κυβέρνηση δεν σταματά, αλλά ο αγώνας για την αξιοποίηση, αν θέλετε, των όσων έχουμε κάνει μέχρι τώρα και την προβολή τους, προκειμένου να συνεχιστεί αυτό το έργο, είναι μπροστά μας.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Ευρυπίδης Λιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Οδόπης και ο άνθρωπος ο ειδικός εισηγητής από την πλευρά της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειακή του βυσμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγιώτη Αρχοντή. Είναι μια δύσκολη περίοδος, έχει έρθει η τουριστική περίοδος, υπάρχει μια βεβαιότητα έτσι στον κόσμο και να δούμε τι προσδοκίες υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη χρονιά, έτσι την περίοδο που μας έρχεται από την πλευρά του τουρισμού.
6: Ναι, είναι ένα δεδομένο που μας ευχαριστεί πολύ να το ακούμε από τον κόσμο και να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Όσον αφορά τώρα το φετινό καλοκαίρι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Σίγουρα μια κρίση όπως αυτή στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι επηρεάζει τον τουρισμό. Ήμασταν πρόσφατα στην Κύπρο, οι άνθρωποι είχαν ήδη αρνητική επίδραση στις κρατήσεις, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε αισιοδοξία και σίγουρα και το κεντρικό κράτος βοηθούσε στην κατάσταση με φτηνά καύσιμα, με διάφορα δηλαδή μέτρα που είχε πάρει ήδη στο να μειώσει την οποιαδήποτε επίπτωση στον ντόπιο πληθυσμό. Εγώ πιστεύω ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τα πλεονεκτήματα που έχει ως προορισμός, ο οποίος προσφέρει όλο το πακέτο του τουριστικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο το κλασικό μοντέλο ήλιο-θάλασσα, αλλά και οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει ο επισκέπτης, αλλά και με την προσβασιμότητα την εύκολη που έχει, γιατί είναι μια συνοριακή περιφέρεια, είναι μια πύλη εισόδου προς τη χώρα, και σίγουρα βέβαια τόσα χρόνια ο δικός τουρισμός από τις Βαλκάνιες χώρες στηρίζει τον προορισμό μας. Νομίζω ότι όλα αυτά και βέβαια η μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει από την περιοχή της κρίσης, νομίζω ότι αυτά όλα είναι παράγοντες οι οποίοι θα δείξουν και φέτος ότι το καλοκαίρι μας δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ όσο οι υπόλοιπες περιφέρειες.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής. Αισιόδοξο τον ακούμε. Μακάρι να επαληθευτούν έτσι οι προσδοκίες του. Και εμείς κλείνουμε με την φωνή, την θηλυκή φωνή της Πάτρις Σμιθ. Είναι στις 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θεάτρο Λύκα Πυρτού αυτή η μεγάλη ποιήτρια και η καλλιτέχνητα, η οποία επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, ακόμα και πολύ νέους ανθρώπους. Απολαύστε την. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική εκπομπή, η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ και πάλι μαζί σας. Όπως είμαστε μαζί καθημερινά λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1 περίπου, με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, και μην είναι μια κακή μέρα και η χθεσινή και η σημερινή για την οικογένεια του Πανθρακικού και τον αθλητισμό της περιοχής, καθώς ξαφνικά 2 μέρες μετά τους πανηγυρισμούς για την άνοδο έφυγε από τη ζωή ο φροντιστής της ομάδος, ο Γιάννης Σακάρης. Αυτή την ώρα είναι η κηδεία του σε ηλικία 55 χρονών, ένας άνθρωπος που ήταν πάντα με το γέλιο και με τα πειράγματα στα αποδυτήρια. Ξαφνικά έφυγε από ανακοπή και αυτή την ώρα είναι η κηδεία του στην Γρατινή. Καλό παράδεισο να ευχηθούμε στον Γιάννη. Δυστυχώς έτσι είναι και αυτά μέσα στην ζωή και μάλιστα ήρθε, όπως είπαμε, σε μια στιγμή όπου ο Πανθρακικός πανηγύριζε την άνοδο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναβληθεί το σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, το αγωνιστικό περνά σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει όμως να ασχοληθούμε με αυτό σήμερα και να ξεκινήσουμε το αγωνιστικό, το οποίο δεν είναι καλό για τον Πανσεραϊκό στην Super League, εκεί όπου γνώρισε μια, θα έλεγα, ίσως και καταδικαστική ήττα, αφού πλέον δεν εξαρτάται από αυτόν η παραμονή, έκανε μεγάλο αγώνα για να μείνει. Μετά κατάφερε 1-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τον Αστέρα Άκτορ. Θυμήθηκε τα παλιά από νωρίς με 10 παίχτες η ομάδα των Σερών και τελικά ιτήθηκε με 1-0, και είχε κάποιες ευκαιρίες, μεγάλες ευκαιρίες μάλιστα, ειδικά τη μία που είδαμε το Ριέρα. Θα πούμε για όλα αυτά με τον Βασίλη Αναστασιάδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Να δώσω και εγώ τη συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του φροντιστή του Πανθρακικού, που ήταν έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, τι να πεις ξαφνικά.
1: Ναι, έτσι η ζωή αυτή είναι. Τι να πεις. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτη, πραγματικά πλέον ο Πανσεραϊκός είναι με το 1,5 υπόδειση Super League 2. Αυτή η ήττα από τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη φαίνεται ότι είναι καταδικαστική, και αυτό λέμε, το λέμε γιατί πλέον η διαφορά είναι στους 4 βαθμούς. Ο Αστέρα Τρίπολη έχει την έδρα την επόμενη αγωνιστική την Κηφισιά. Αυτό σημαίνει ότι αν την κερδίσει, τελείωσε το πρωτάθλημα, παραμένει στην κατηγορία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία. Μάλιστα, ουσιαστικά στο γραφικό που έχει στα social media της ΠΑΕΑ, εκεί βάζει full time Πανσεραϊκός, Παπαπέτρου Ευαγγέλου 1-0. Θέλω να εκφράσω την διαμαρτυρία του όσον αφορά αυτή την αποβολή, ναι, το Μεονγκά στο 18.
0: Μεσοβάρ.
1: Γιατί πραγματικά.
0: Μεσοβάρ.
1: Πραγματικά. Ναι. Ακριβώς. Όχι, Βάρ δεν το είδε το Βάρ. Δεν πήγε να το δει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι έγινε μεσοβάρ.
0: Νομίζω ότι είπανε μέσω. Έτσι διάβασα τουλάχιστον ότι μεσοβάρ. Γιατί δεν την είδα ζωντανά την αποβολή. Λέει μεσοβάρ έγινε η.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν πήγε να τη δει ο ίδιος στο Βάρ.
0: Τον ειδοποίησε απλά.
1: Το θέμα είναι ότι άφησε την ομάδα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, θα λέγαμε.
0: Για 70-80 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις.
1: Φυσικά, με αυτό το παιχνίδι πεζόταν μια κατηγορία ολόκληρη.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ εύκολα λοιπόν, δόθηκε η αποβολή. Έμεινε ο Πανθρακός με 10 παίκτες, προσπάθησε, βέβαια, είχε και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ριέρα πιο μπροστά. Mm-hmm. Που πραγματικά είναι από αυτά που λέμε γκολ που δεν χάνονται. Απίστευτη, ναι, ευκαιρία του Ριέρα. Ναι. Προφέτως, λίγο τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα. Νομίζω ότι πλέον Πανθρακός και Λάρισα οδεύουν προς την Super League 2. Εντάξει, ο Πανθρακός προσπάθησε να κάνει το θαύμα, έκανε πολλά θαύματα φέτος. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει θαύματα.
0: Έπαιζε συνεχώς το όριο, κάθε παιχνίδι ήταν τελικός. Και όταν έχεις ένα τόσο μικρό ρόστερ.
1: Ρόστερ, έτσι είναι. Δηλαδή, τώρα χθες τον έβαλε το Λιάσο. Τόσο καιρό τον έβαλε το Λιάσο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ήταν ένα θέμα τώρα αυτό. Ότι ο Σαραγώσα έπαιζε με 12-13 παίκτες. Ναι. Ένα μικρό ρόστερ. Τα παιχνίδια ήταν συνεχόμενα. Άρα καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ναι, η ομάδα να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αθλητικό πρόγραμμα με συνεχόμενα.
0: Όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα λέγαμε ότι είναι μια ομάδα που έχει ένα μεγάλο ρόστερ. Τελικά αποδείχθηκε ένα ρόστερ το οποίο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Πανάκριβο.
1: Το πιο μικρό από όλα.
0: Πανάκριβο και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.
1: Κοίταξε τώρα, πολλά έγιναν. Δηλαδή πλήρωσε ουσιαστικά την επιλογή του Μπάτση.
0: Ναι.
1: Πώς ξεγελάστηκε ο πρόεδρος και πήρε τον Κριστιάνο Μπάτση, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Λουτσέσκου, δεν μπορεί να καταλάβει και ο ίδιος το έχει καταλάβει. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές θα βγουν πράγματα, π.χ. ότι τουλάχιστον αυτά που λένε από τη διοίκηση, πολλούς παίκτες, μέχρι τον Μπουχαλάκη που είδαμε στον Πανετολικό, που είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, mm-hmm. που είχε προθύνει η ΠΑΕ. Αυτό που λέει η ΠΑΕ είναι ότι ο Μπάτσι τους απέρριπτε και ήθελε να φέρει δικούς του.
0: Να.
1: Και βέβαια έφερε κάποιους παίκτες έτσι περίεργους τώρα που ούτε.
0: Τον εμπιστεύτηκε με κλειστά μάτια και την πάτησε.
1: Να περάσουν έξω από το Δημοτικό για Δευτερών και να τους δώσουν φανέλα να παίξουν. Το Φαλέ και διάφορους άλλους.
0: Ναι,
1: οι οποίοι
0: ναι.
1: βέβαια αυτοί οι παίκτες έφυγαν.
0: Και με ακριβά συμβόλαια, τώρα, έτσι.
1: Ακριβά συμβόλαια. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επιλέγεις έναν πολύ καλό προπονητή. Και να ξεκινάς καλά τη χρονιά. Η επιλογή του προπονητή είναι, θα λέγαμε, καθοριστική.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα έγινε από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο Πασαραϊκός παίζει το Σάββατο 7 η ώρα με τον Πανετολικό. Εντάξει,
0: θα τα πούμε την Παρασκευή περισσότερο για αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν εξαρτάται από αυτόν. Ξέρω ότι τρέχει στο ρεπορτάζ, έχουμε και εμείς πολλά, γιατί έχουμε τη συνέντευξη τύπου για τον τελικό του κυπέλλου της Επιστράγης, στο συνέδριο του ΤΕΦΑ, το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Έχουμε να πούμε για όλα αυτά. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, του χρόνου μαζί θα είμαστε σε Super League 2. Θα δούμε. Ελπίζω να μην γίνει, γιατί ο Παθαρατικός είναι σίγουρος Super League 2, αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον όταν δεν εξαρτάται από σένα. Καλό μεσημέρι.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Αναστασιάδη όσον αφορά το παιχνίδι του Πανσεραϊκού για την 8η αγωνιστική των play-out. Καταδικαστική ήταν για τον Πανσεραϊκό. 1-0 που έπαιζε με 10 παίχτες από το 18ο λεπτό. 1-0 από τον Αστέρα Άκτορ. Όπως είπαμε, έβγαλε και ανακοίνωση για την διαιτησία. Στα άλλα παιχνίδια, και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3 και ο Πανετολικός με το 1-1 με τη Λάρισα στις καθυστερήσεις που ισοφάρισε. Η Λάρισα καταδικάστηκε σε υποβιβασμό. Ο Πανετολικός εξασφάλισε την παραμονή του. Με το 1,5 πόδι στην κατηγορία είναι και ο Αστέρας Άκτορ. Μάλλον τη Λάρισα θα την ακολουθήσει ο Πανσεραϊκός του χρόνου, που μαζί με τον Νέστο και με τον Πανθρακικό θα αγωνίζονται στο αναβαθμισμένο πρωτάθλημα της Super League 2. Σήμερα έχουμε τα παιχνίδια για την 5η αγωνιστική των play-off της θέσης 1 έως 4. Ξεκινούν τα παιχνίδια στις 5 η ώρα Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 ως 8. Είναι αυτά, αδιάφορα. Να δούμε ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια είναι στις 7.30, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εδώ ρόλο ρυθμιστή θα παίξει πρωταθλήτρη ΑΕΚ και ο σίγουρα τέταρτος Παναθηναϊκός. Αυτά για την Super League. Πάμε για να τα προλάβουμε όλα γρήγορα. Και να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, είχαμε τον ευνίδιο θάνατο του φροντιστή του Μαθρακικού, άνθρωπος που ήταν ψυχή των αποδυτηρίων. Έβινε τα πάντα στην ομάδα έτσι ώστε να λειτουργεί σε επίπεδο ηματισμού όσο πιο σωστά γίνεται. Δεν είναι πια μαζί μας, όπως λέει ο σύλλογος. Και στον Ιερό Ναό κοιμήσω στο τόκου στην Γρατινή αυτή την ώρα. Είναι η κηδεία του. Τώρα, από εκεί και πέρα, το παιχνίδι με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, το οποίο ήταν διάφορα βαθμολογικά, αναπλήθηκε. Θα γίνει την Πέμπτη. Και το άλλο παιχνίδι είναι Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς. Καθώς έχουμε την. Εδώ πέρα, αν και πόσο δεν κερδίσει η Ελασσόνα, έχουμε τη δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει τον Πανθρακικό. Να πούμε ότι ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης είναι στο παιχνίδι Ελασσόνας από όλο Καλαμαριάς, από την Κέρκυρα. Ο Τασιόπουλος είναι. Το παιχνίδι του Πανθρακικού είναι ο Μαργαρίτης από την Κέρκυρα. Στον άλλο όμιλο, ο Νίκος Γεωργόπουλος θα σφυρίξει στο Εθνικό Πύργος και Φώτης Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, το Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Εκεί έχουμε πολλές εκκρεμότητες λόγω της διακοπής του αγώνα στο πύργο Ζάκυνθος στο 78ο λεπτό, ενώ το σκορ ήταν 1-1. Τώρα, εμείς θα πάμε στο τελικό του κυπέλλου της Επιστράκης, ο οποίος, όπως κάθε χρόνο, γίνεται, γίνεται 14 Μαΐου. Την Πέμπτη θα γίνει, ανήμερα της επετείου των Ελευθερίων Κομωτινής. Έχει ενταχθεί σε εκδηλώσεις επίσημα τα τελευταία χρόνια, στο ΔΑ Κομωτινής. Στις 5 το απόγευμα, φετινή φιναλίστ δύναμη Αμαράντων για πρώτη φορά στην ιστορία της και ο περσινός πρωταθλητής της ΕΠΣ Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, δόθηκε χθες συνέντευξη τύπου. Στάθηκαν όλοι στο γεγονός ότι φέτος δεν είναι ο Πανθρακικός εκεί, οπότε θα είναι ένας αμφίρροπος τελικός, ο Πανθρακικός που έπαιξε στο κύπελλο Έρας Τεχνών Ελλάδος. Και αντίπαλοι να πούμε ότι είναι δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Άλλες δύο αγωνιστικές έχουν μείνει. Ένα βαθμό διαφορά έχουν τρεις ομάδες. Η άλλη είναι η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Και να πούμε ότι στο ημίχρονο θα υπάρχουν χορευτικές παρουσιάσεις, ενώ στο τέλος θα ακολουθήσει απονομή των μεταλλίων και του κυπέλου. Τη συμβολική τιμή των 5 ευρώ θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό τα έσοδα. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις καταρχήν του Προέδρου της ΕΠΣ Θράκης για τον τελικό, του κ. Μάνου Γαβριλίδη.
2: Εύχομαι να το πάρει ο καλύτερος και ο τυχερότερος, γιατί έτσι δεν λένε, γιατί μόνο ο καλύτερος δεν φτάνει. Και να γίνει ένας αγώνας πραγματικά αντάξιος των δύο ομάδων που πρωταγωνιστούν και στο πρωτάθλημα και πρωταγωνιστούσαν συνέχεια, θα έλεγα, σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί είναι ένας αγώνας, θα έλεγα, αμφίρροπος, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο άνισος λόγω της συμμετοχής του Παδραγικού. Γι' αυτό και εμείς φέτος, παρότι είχε το δικαίωμα να παίξει και ο Παδραγικός, αφού είχαμε την ευκαιρία να μην το βάλουμε, δεν το βάλαμε. Και νομίζω ότι κάναμε καλό για όλους σας. Λοιπόν, η διοργάνωση, από ό,τι ξέρετε, ξεκινάει από σήμερα, η τελική φάση της. Σήμερα θα έχουμε την συνέντευξη. Αύριο στις 7 η ώρα όλοι οι διαγωνιζόμενοι παίκτες, προπονητές, διοίκηση και διαιτητές θα είναι στο γεύμα που προσφέρει μέσω της ΕΠΣ ο Δήμος Κομωτινής, και συνέχεια την επόμενη μέρα είναι ο τελικός. Εγώ δεν θα πω πολλά λόγια, σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία και ένα καλό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε καταρχήν μία-μία τις ομάδες. Το Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου, πρόεδρος προπονητής και ο αρχηγός της ομάδας του Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου. Να τους ακούσουμε.
3: Αρχίζοντας, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Δύναμης Αμαράντων που θα αντιμετωπίσουμε στο τελικό κυπέλλου της Θράκης στο 401, αν θυμάμαι καλά. Είναι τιμή για μας και για την ομάδα μου που θα εκπροσωπήσουμε και το Δήμο μας και το χωριό μας για ακόμη ένα τελικό κυπέλλου που θα γίνει στο ΛΑΚ την Πέμπτη. Και θα ήθελα εκεί να ευχαριστήσω, αρχίζοντας από τη διοίκηση της ΕΠΣ Θράκης, τους διαιτητές μας, τους δημοσιογράφους, τους διοικούντες της ομάδων, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, όλους τους συντελεστές, όπου παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να διοργανώνεται όλο αυτό το έργο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, να είναι ένα τελικός γεμάτος σεβασμός και πάθος, χωρίς να ξεφεύγουμε, και ας κερδίσει ο πιο τυχερός, όπως είπε και ο Πρόεδρος, και ο καλύτερος. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο της Κομωτινής και των γύρω χωριών να παραβρίσκονται στο χώρο, στο ΔΑΚ, την Πέμπτη, 5 η ώρα, γιατί τα έσοδα είναι για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους μας που τα έχουν πολύ ανάγκη.
4: Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, γιατί αν δείτε και τη βαθμολογία στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, οι ομάδες ισοβαθμούν και σίγουρα θα είναι ένα ντέρμπι σαν αυτά που έχουν συνηθίσει οι δύο ομάδες να δίνουν τα τελευταία δύο χρόνια, που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Και πέρσι διεκδικήσαν το πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες και φέτος το διεκδικούν με πολλές πιθανότητες μαζί με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Σίγουρα το ότι δεν συμμετέχει στον τελικό φέτος η ομάδα του Πανθρακικού δίνει ένα ενδιαφέρον περισσότερο. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Θα γίνει ένα παιχνίδι, πιστεύω, μεταξύ δύο περίπου ισοδύναμων ομάδων και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εύχομαι να είναι μια καλή, ένα ωραίο ανοιξιάτικο απόγευμα, έτσι για να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και να απολαύσει ένα ωραίο παιχνίδι και, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ και δίνετε έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον στην όλη διοργάνωση.
5: Πιστεύω πως θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, ο τελικός, γιατί όπως ξέρετε δεν συμμετέχει φέτος ο Πανδραϊκός. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε έναν ωραίο αγώνα, χωρίς τραυματισμούς και να καλέσω όλο τον κόσμο, γιατί όπως ξέρετε και όπως κάθε χρόνο τα έσοδα είναι για καλό σκοπό, ο κόσμος να έρθει να δει και έναν ωραίο αγώνα και να κάνει την βοήθειά τους. Αυτά έχω να πω. Καλή τύχη και στην δύναμη Αμαράντων. Καλό σας νικήσει.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Ιάζου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τη δύναμη Αμαράντων, πρόεδρο, προπονητή και τον αρχηγό της ομάδος.
6: Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μας και για το Δήμο μας, όπως είπε ο πρόεδρος, και για το χωριό μας να βρισκόμαστε στο τελικό κυπέλλου και να μοιραστούμε αυτή την μέρα με όλο τον κόσμο. Να είναι πανηγύρι αθλητισμού, σεβασμού και να το γιορτάσουμε με τα παιδιά μας. Και θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να παραβρεθεί εκεί πέρα, γιατί τα έσοδα, όπως είπαμε, ξανατονίζω, γιατί είναι ανάγκη, είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Οπότε καλό θα είναι όλοι όσοι μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση της ΕΠΣ που σε κάθε στάδιο προσπαθεί να λύσει προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζουν οι ομάδες και στηρίζουν την προσπάθεια τη δικιά μας. Και θέλω να ευχηθώ καλή τύχη και καλή δύναμη και στην αντίπαλη ομάδα. Ας το πάρει το κύπελο ο πιο καλύτερος, να πω, πιο τυχερότερος, να πω, αυτός που το θέλει περισσότερο.
7: Νιώθω ευλογημένος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ με τους παίκτες μου, με τον πρόεδρο, δίπλα σε εσάς. Εμείς σαν ομάδα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στο τελικό κυπέλλου. Είναι ένας τελικός που, αν με ρωτήσετε έξω, αν πετυχαίνατε στο δρόμο και με ρωτούσατε αν θα ήθελα να δω έναν οποιοδήποτε αγώνα Champions League ανάμεσα στο τελικό της δύναμης Αμαράντων και στον Ιασμό, θα επέλεγα το Αμάραντα Ιασμός. Δεν το λέω και δεν υπερβάλλω καθόλου. Θα είναι ένας τελικός που μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν συμμετέχει ο Παθρακικός. Θα είναι ένας τελικός πάρα πολύ δυνατός, που πιστεύω ότι θα γεμίσει, και είμαι πολύ πεπισμένος, το γήπεδο και λόγω των δύο ομάδων, αλλά και έναν άλλον ιδιαίτερο λόγο που πιστεύω ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος λόγος, λόγω του φιλανθρωπικού σκοπού, και αυτός είναι και ένας άλλος λόγος που πρέπει το γήπεδο να δώσει το μεγαλύτερο παρόν, που η ΕΠΣ κάθε χρόνο φροντίζει και διοργανώνει το τελικό ώστε να υπάρχει φιλανθρωπία. Από εκεί και έπειτα εμείς είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον Ιασμό. Θέλω να δώσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους παίκτες και στον προπονητή του Ιασμού. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα παιχνίδι τελείως ξεχωριστό από ότι στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι μια άλλη διοργάνωση, το κύπελλο είναι μια άλλη διοργάνωση. Είναι ένα παιχνίδι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω μετά και με τον πρόεδρο και με τους άλλους ότι από θέμα τύχης, όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ικανότητα. Αυτό όσον αφορά πιο πολύ για το πρωτάθλημα, γιατί η τύχη με μια φορά δεν είναι, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Εδώ βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι. Όποια ομάδα εμφανιστεί πιο συγκεντρωμένη και περισσότερο θέληση, πιστεύω ότι και αυτή θα πανηγυρίσει στο τέλος στο τελικό κυπέλλο.
5: Να ευχαριστήσω την ΕΠΣ για αυτή τη γιορτή που μας έχει οργανώσει, γιατί είναι μια συσσαγωγικά δικαίωση για τους ποδοσφαιριστές μετά από κάποιες μάχες οι οποίες είναι μέσα στο γήπεδο.
8: να θέλουν όλοι να πάνε σε αυτόν τον αγώνα γεμάτο κόσμος, καλή μέρα, γήπεδο ωραίο, να την ευχαριστηθούμε, να κερδίσει ο καλύτερος και καλή τύχη στην ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου. Να ευχαριστήσω και τη διοίκηση δικιά μας που είναι δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μας στηρίζει στα καλά, τα κακά, σε όλα. Και τέλος θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει, να μας χειροκροτήσει και να συμβάλλει σε αυτή τη φιλανθρωπία που έχει οργανώσει η ΕΠΣ για όποιος και αν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. 5η-5η ώρα ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα είναι η τελετή έναρξη του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που διοργανώνει το ΤΕΦΑ. Την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερα ρεπορτάζ. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε... είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά από τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Mm-hmm. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή, έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά, γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως ειδικότερα προέκυψε από την πηγηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

0: Προσπορίζονταν παρανόμως τα βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν τρία οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό ΚΔΑΠ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι.
0: Στη Λάρισα, το ζεύμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή.
1: Μάλιστα.
2: Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά, Βίκη, είπε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου. Και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποίηματα, και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς. Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε

0: ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνε, το ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρω τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, ο γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας τη συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα. Γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο ήταν στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνων Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων. Παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής. Ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να ρίχνει η νεκροψία νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαδιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχτηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρίας, η οποία παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Chain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν δύο από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νέα κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμπο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηκαν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων συμμετείχθηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μου συνεργή και κυρίες και κύριοι, στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους δύο ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμος για τους δύο ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των δύο ναυτικών, παρετήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε επεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες, είτε με εσώρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμφθηκε σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαία και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνταν και θα συνεχιστεί βέβαια. Αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Σιμαρτίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Mm-hmm. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συχνοτισμός. Mm-hmm. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίσοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην ΕΡΤ Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Ή χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς περίφρονους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της νοευτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την ευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των 2 αυτών θέσεων. Το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά να επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη 2 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κύριος Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας 2 λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας, όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας, αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία, και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και 2 εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι η διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη δίπλα που μας έδωσε την άδεια. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου, με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός, ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορα κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως. Είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάπου της κρύας λαψίστας. Καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρατηρήθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άνδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκρόες του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίβει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άνδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου. Και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώ ήρθατε, κυρίε και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα τη περιφέρεια στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζο τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τι αυτοψίε του, ώστε να καταλήξει στι απαραίτητε οριοθετήσει των περιοχών τη ζημιά αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιά, όπου και αυτέ ξεκίνησαν, mm-hmm. τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίε σε διάφορε περιοχέ. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλο περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν προκαταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να παρθούν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την Ερτλάρη σας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλες φορές επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις στα Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. Από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, τα προηγούμενα χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα. Βεβαίως που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική. Η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικό σχεδιασμό, όπω αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλία, αλλά και οι μηνιαίε επιβαρύνσει παραμένουν υψηλέ και οδηγούν πολλέ επιχειρήσει είτε στην αδυναμία ένταξη, είτε σε απώλεια τη ρύθμιση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίω ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθο Ρεστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα, όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα, είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής.
1: Μάλιστα.
16: Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και 2 αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Συντρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολο το ταξίδι του. Καινοτομίες πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωποποιημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε,
1: είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε. Ναι. Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας τη τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδρα στη Κατερίνη, το παρατηρητήριο τουρισμού και το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω, εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες.
1: Όλα τα στοιχεία.
18: Για να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες και να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά groups με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε, και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπ, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας, αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες, που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε, έτσι θα λέγαμε, το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν στο ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
0: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κομικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μία πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μία πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολλαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγη, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθαμε με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Υπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατα μέτρα στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ενασωματωμένων ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μία μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία της πλοίας στην Ανατολή Ορμούζ δεν είναι ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε. Υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία της πλοίας στην Ανατολή Ορμούζ δεν

0: περιοδοποίησης ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγη Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Στενά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας τάχτερη Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία,

0: Μία νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ERTNews ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ERTNews.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι. Γιατί αυτό 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο ένα αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
5: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια, πολύ μεγάλη ατζέντα.
5: Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
6: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Donald Trump να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
7: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
7: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
7: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
7: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
7: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
7: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής της διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
7: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρετο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is Greece.
8: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
9: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
10: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα οι χώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο γενικό συνέλεγχο, η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ το δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρετο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι, η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Κάποιος θα με γελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
11: Είναι το πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Khali, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές φόρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος κοίταται εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των media. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των media, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι

0: οδήγησε την ΕΡΤ1 σε υψηλές πτήσεις.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τελείως με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βία σε πανεπιστημιακούς χώρους, οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια στέρισε ο Τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής επανέφερα στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση με ρόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, προφανώς μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών. Εκεί βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τόσα γίνανε χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
3: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόροι έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί η παρατάξη σύστησης όμως κάθε χρόνο
0: να βγάζει καθημερινά τα δικά της.
3: Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
4: Μπήκανε κάποιοι χτες σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μια, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των βιητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων μεταξύ τους πλακωθήκαν. Το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ερνιού 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
5: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
6: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
5: Ακριβώς.
6: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
5: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
7: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
8: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται, και σίγουρα είναι πολύ λιγότερο από το παρελθόν, και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον, εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά, υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
0: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικνιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
9: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
0: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικνιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
10: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερικνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
11: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης, Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, μάλλον τα ακουστικά που είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγη, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε μια όρμη αυτή, μια νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παρά να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μπανάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιγαρασία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
12: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Εξωπαϊκής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
0: Ωραία.
12: Σε αυτό.
0: Βέβαια.
12: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό.
0: Βέβαια.
12: Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου για το δεχόμενο των πρόεδρων εκλογών, ο κ. Μανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά δεν είναι και ο Μάρτιος. Δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Ωραία.
12: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε, με αυτό να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι,
12: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στον ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς-πίσω, δηλαδή, ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση, δηλαδή, όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της
0: κυβέρνησης. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
7: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
13: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
13: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
14: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
0: Θα έχουμε. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
14: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή. Εντάξει, λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
15: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθεια αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20 χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα ενισχυτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν κουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
16: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, το Liverpool και το Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
0: Τώρα από το κουραζιρόπλο με το χανταϊό πάμε στο κουραζιρόπλο, έχουμε τώρα το κουραζιρόπλο με το νοροϊό.
16: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω,
0: αυτό,
16: εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκες, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί
0: και
16: 514 μέλη του πληρώματος.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
17: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμετρήση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνο Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο το παιχνίδι. Ο πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

0: την ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, είπε ο κύριος Σχοινάς. Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής μετά από μήνυση σε βάρος του αποπολιτευτή άλλου κόμματος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Οι 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτηδα που έπασχε από Χαταΐο και νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της Γαλλίας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: είμαστε χώρα και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στον 102 FM, 352, σύστημα 352. Πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Και έχω να κάνω μια κρίσιμη ερώτηση.
1: Κρίσιμη ερώτηση. Ξεκινάς με κρίσιμη ερώτηση. Εγώ θέλω αμέσως μετά να κάνω μια κρίσιμη τοποθέτηση.
0: Ναι. Εξαιρούμε τους παρόντες. Εντάξει.
1: Ένας, δύο, τρεις.
0: Ναι, εξαιρούνται οι παρόντες.
1: Εξαιρούνται οι παρόντες.
0: Ας υποθέσουμε ότι είμαστε σε ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο από τα σημερινά μάτς δεν θα ήθελες να χάσεις με τίποτε? Α. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Β. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γ. Βόλος Άρης. Δ. Βαλένθια Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Δηλαδή αν ήθελες να δεις ένα μάτς,
0: ένα μάτς θα έχεις μια επιλογή, ρε φίλε. Ένα μάτς θα έχεις το δικαίωμα. Ας υποθέσεις σαν τη φυλακή. Ναι, ναι. Οι παρόντες ξέρονται. Γιατί οι παρόντες κρίνουν εκ των οπαδικών τους, εξ οπαδικής τους ιδεολογίας. Εντάξει. Ποιο μάτς θα ήθελες να χάσεις με τίποτα?
1: Πάντως να σου πω κάτι. Αυτό το οι παρόντες ξέρονται. Αυτό το οι παρόντες ξέρονται.
0: Καλά, εσύ ποιο δεν θα χάνεις? Εντάξει, εννοώ τον Αποστόλη, ρε φίλε. Δεν εννοώ εσένα.
1: Να σου πω.
0: Ο Αποστόλης ξέρουμε τώρα. Ο Αποστόλης μπορεί να παίζει τώρα γυναικείο ποδόσφαιρο και να πάει να δει γυναικείο ποδόσφαιρο αντί για τελικό Champions League. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω. Ή άντερ 16 στους άντρες.
1: Άντερ 16 μια
0: χαρά. Τα αγόρια. Ναι. Και να παίζει τελικό Champions League, αλλά επειδή φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ να θέλει να πάει το Champions League. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω. Ή άντερ 16 στους άντρες.
1: Άντερ 16 μια
0: χαρά. Τα αγόρια. Και να παίζει τελικό Champions League, αλλά επειδή φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

0: Ναι.
1: Εάν είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα, εάν θα κάναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ πασίγιο στην ΑΕΚ,
0: ωραίο.
1: Θα το σκεφτόμουν.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Αλλά δεν έχει δημιουργηθεί τέτοιο κλίμα.
0: Ιντριγκαδόρικο.
1: Ιντριγκαδόρικο.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες.
0: Είσαι ιντριγκαδόρος.
1: Κατάλαβες.
0: Είσαι ιντριγκαδόρος, προσπαθείς να δημιουργήσεις θέμα.
1: Όχι, δεν θέλω να δημιουργήσω. Σου λέω ότι.
0: Θα πρέπει λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνουν πασίγιο στους παίκτες της ΑΕΚ.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι. Τίμιος.
1: Όχι.
0: Τι είσαι τίμιος. Θα έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ πασίγιο στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Όχι. Τίμιο. Τώρα ποιος πολιτισμός ποδοσφαιρικός και να γάμε να λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει, γιατί να σου πω και κάτι. Είναι στην ομάδα η οποία έχει κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ναι. Είστε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, ρε.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Αν περιμένω να το δω κάπου αυτό, ναι. Εμείς που όντως δεν έχουμε την κουλτούρα, είναι τελευταία αγωνιστική στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Τι, να κάνει ο Ολυμπιακός πασίγιο στην ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω. Τελευταία αγωνιστική είναι. Στο γήπεδο της είναι. Ναι. Η φιέστα τους είναι.
0: Και θα κάνει
1: δηλαδή,
0: πασίγιο.
1: Αν ήταν να γίνει κάπου, θα έπρεπε να ήταν στο τελευταίο μάτς στο γήπεδο τους, στη φιέστα τους.
0: Κανονικά, όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα, το κάνεις. Ανέβασε λίγο τη φέτα. Να ακούω λίγο καλύτερα.
1: Αχ, τώρα μην μιλάμε για τη
0: ναι.
1: Γιατί...
0: για... Όχι, τη φέτα δεν τρώω φέτα. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει και τώρα, αλλά δεν έχουμε την κουλτούρα για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε έχθρα. Θα μου πεις τώρα στην Ισπανία είναι καλύτερα. Διάβαζα τις δηλώσεις του Αρμπελόα. Τι είπε ο Αρμπελόα, ότι η Μπαρτσελόνα έχει πάρει 7 κλεμμένα πρωταθλήματα. Ο προπονητής δεν είναι κλεμμένα, λέει, είναι τα πρωταθλήματα. Δηλαδή θυμίζει κάτι από Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ούτε η Ρεάλ θα έκανε πασίγιο στην Μπαρτσελόνα. Ποτέ.
1: Ποτέ. Κάτι τέτοιο λοιπόν, αν υπήρχε ως κουβέντα και ως ενδεχόμενο και υπήρχε μια περιραίουσα, ας πούμε, φημολογία και ατμόσφαιρα, ίσως αυτό θα με έκανε να στρέψω το βλέμμα μου στο γήπεδο της Τούμπας και όχι στην Ισπανία για το μπάσκετ και όχι μπασκετάκι.
0: Θες να σου πω κάτι?
1: Ναι. Αλλά είδες πώς
0: μου επιτρέψει.
1: Πώς βρήκα εντρικαδόρικο πράγμα, όχι, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, θα σου πω τώρα κάτι. Πριν από περίπου 20 χρόνια. Δηλαδή, θυμάμαι είχε γίνει το περιστατικό κάπου 2006, 7, 8, 9, εκεί πέρα. 2008, 9. Ερχόντουσαν πρώην παίκτες του Άρη και παίζαν στο Παλαιό ως αντίπαλοι. Και όταν γινόταν η παρουσίαση της ομάδας, ο κόσμος ο πολύς τους χειροκροτούσε. Ειδικά αυτούς οι οποίοι είχαν προσφέρει στην ομάδα. Και οι υπόλοιποι τους έβριζαν που χειροκροτούσαν τους πρώην παίκτες. Οι οποίοι είχαν προσφέρει πράγματα, εντάξει. Δεν ήταν παιδιά τα οποία ήταν τυχοδιώκτες.
1: Ναι, δεν έγινε σε όλους αυτό το πράγμα.
0: Και μάλιστα την ίδια περίοδο είχε υποθεί σε αδιοφωνική εκπομπή ότι αν είναι δυνατόν να χειροκροτάτε τους αντιπάλους του Άρη και ας ήταν πρώην παίκτες της ομάδας.
1: Κάνα συγγνώμη, και ο Νίκος Γκάλης νομίζω ότι έχει τεθεί αντίπαλος του Άρη, δηλαδή για όνομα του Θεού τώρα.
0: Σου λέω το 2009, σου λέω, ρε. Το 2008.
1: Αλήθεια έχει γίνει.
0: Βέβαια,
1: αυτό.
0: Εννοείται, ρε.
1: Και
0: εννοείται.
1: Για τον Γκάλη έχει γίνει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Και σε ποιον πρώην δεν έχει γίνει αυτό. Πες μου ένα πρώην που δεν έχει γίνει. Παντού.
1: Δεν το ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη.
0: Βέβαια, χαμός. Αλλά σου λέω το 2009. Και δεν αποθεώνανε. Χειροκροτούσανε. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάνε κάνουν πασίγιο σήμερα στην ΑΕΚ. Αποστόλης αύριο θα έχει φωνή. Δεν θα έχει φωνή, θα φύγει όλο το λαρίγκι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: να
1: περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Έχει γίνει ποτέ πασίγιο σε ελληνικό γήπεδο?
0: Έχει γίνει. Όφι έχει κάνει πασίγιο, ναι. Όφι νομίζω έχει κάνει πασίγιο, ναι.
1: Στον Όφι ως κυπελούχο, ποια ήταν το επόμενο μάτς?
0: Ο Άρης.
1: Έκανε πασίγιο ο Άρης τον κυπελούχο, όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Και πασίγιο. Μα δεν έχουμε την κουλτούρα για να το κάνουμε. Μα ένα μισεί τον άλλον τώρα. Μην βλέπει τις δηλώσεις συγχαρητήρια μετά τις ευρωπαϊκές πορείες.
1: Εγώ κατάφερα να στρέψω την κουβέντα και χαίρομαι.
0: Όχι,
1: πάρα πολύ
0: θέμα.
1: Αυτό, γι' αυτό
0: είναι
1: που κατάφερα θέμα. Από το μπάσκετ, ρε παιδί.
0: Σε πληροφορώ κιόλας ότι χθες ένα quiz που μπήκε σε μια διαδικτυακή εκπομπή σχετικά με πασίγιο ήταν δική μου ιδέα. Εγώ τις έβαλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί μου αρέσει. Μου αρέσουν αυτά τα θέματα. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, γιατί κανένας δεν έχει την κουλτούρα για να το κάνει. Και δεν έχει την κουλτούρα. Εγώ λέω ότι οι παίκτες θέλουν να το κάνουν. Εγώ σου λέω ότι αν κάνουμε ένα γκάλοπ και πούμε ότι κοίτα να δεις, δεν θα δημοσιοποιήσουμε τα αποτελέσματα, δεν θα πούμε τίποτα. Θα έχεις πρόβλημα στο να κάνεις πασίγιο. Η πλειοψηφία των παίκτων θα σου πούνε όχι, δεν έχω πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Δίκαια το πήραν οι άνθρωποι. Αλλά φοβούνται το τι θα πει ο παδός. Γιατί θα φάνε ξεφωνητό. Τρελό από τους οπαδούς. Και σου λέει γιατί να τους έχω τώρα απέναντί μου, γιατί να έχω τον Αποστόλη απέναντί μου. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε ξέχνα τα πασίγιο, ξέχνα αυτές τις νοοτροπίες, αυτόν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Εμείς είμαστε Βαλκάνια εδώ πέρα. Τα Βαλκάνια είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Είδες τι έγινε στον αγώνα που το συζητούσαμε, τη Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Χάιντου.
1: Με το

0: Βγήκαν οι άλλοι σαν ασφαλίτες και βάλαν φωτιά σε μια γεμάτη, ασφυκτικά γεμάτη κερκίδα. Ήτανε παστομένοι σαν σαρδέλες. Βάλαν φωτιά το περιβόητο Bad Blue Boys, πώς λέγεται αυτό το πανό, με κίνδυνο να επεκταθεί φωτιά και να έχουμε άλλα πράγματα.
1: Όχι δεν να επεκταθεί στην κερκίδα, να ποδοπατηθούν στην ναι, προσπάθειά τους να τους πιάσουν και να τους σκοτώνουν, να γίνει κούγκι μέσα στο
0: Και δυστυχώς αυτό το πράγμα, εγώ το διάβασα σε ένα site, το οποίο site ουσιαστικά έγραφε «Μεγάλη μαγιά των οπαδών της Χάιντουκ». Δηλαδή το επικροτούσε.
1: Τι τους κάνανε.
0: Το κάζο, τι κάζο ρε φίλε. Και αν παίρνανε φωτιά, αν πέθανε κόσμος, θα ήταν κάζο και, και θα ήταν άλλο πράγμα.
1: Τραγωδία. Σοκ.
0: Ναι.
1: Και δέος.
0: Ναι. Μεγάλη μαγιά.
1: Μου δίνεις ωραία γέφυρα τώρα για να πω αυτό, έστω και στιγμή αυτό που ήθελα. Με αφορμή αυτή την πραγματική τραγωδία με τα δύο 17χρονα κορίτσια και την ταράτσα, που πήδηξαν από την ταράτσα, το ένα σκοτώθηκε, το άλλο χαροπαλεύει. Πάλι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
0: Κυκλοφόρησαν βίντεο.
1: Έτσι. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμένα μου έρχονται τα πιο πρόσφατα τα οποία έχουμε σχολιάσει από αυτή την εκπομπή, όπως παραδείγματος χάρη το τροχαίο στο Βουκουρέστι, το βίντεο να παίζει στο repeat ας πούμε και να φαίνεται ένα από αυτά τα παιδιά που πετάγεται και κάνει βούρες και να το βλέπουν κάποιοι ξανά και ξανά και ξανά. Σταματήστε να τους δίνετε τα κλικ. Δεν βρίσκω άλλον τρόπο να σταματήσει αυτό το πράγμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και απαράδεκτο. Έτσι.
0: Κανονικά πρέπει να παρέμβουν τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων.
1: Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε αυτό, γιατί δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, δηλαδή,
1: τώρα μου πας και μου κάνεις πλάνο για ποιο λόγο τα σπασμένα ακουστικά της κοπελίτσας, ας πούμε, που έχει πηδήξει από τον έκτο όροφο, πιασμένη χέρι-χέρι με τη φίλη της. Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Για κλικς, αυτό σου είπα. Για τα κλικς γίνεται.
1: Μην τους δίνετε τα κλικς. Μπας και συνετιστούν. Άμα δουν ότι δεν έχουν αυτά τα θέματα την απήξη που θέλουν, ίσως το σταματήσουν. Δυστυχώς δεν βλέπω άλλο τρόπο. Έτσι.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρέμβουν τα συνδικαλιστικά όργανα. Βέβαια. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Προφανώς.
0: Βασικά τα συνδικαλιστικά όργανα.
1: Αλλά ξέρουμε τι δύναμη έχουν τα συνδικαλιστικά όργανα για να παρέμβουν σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Για ρίξε ένα μπαν. Τι λες.
1: Ρε, και εγώ μαζί σου είμαι.
0: Να ρίχνεις μπαν, να σου
1: και εγώ είμαι. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Να το κάνουν. Γι' αυτό υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό μετά ζητάνε ψήφους όταν έχουμε εκλογές. Όταν έχουμε εκλογές, σε ενώσεις, γι' αυτό το λόγο ζητάνε ψήφους. Δεν γίνεται να το επιτρέψεις αυτό το πράγμα. Εγώ έτυχε σήμερα, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν πάτησα το κλικ και δεν προλάβαινα να το κάνω κιόλας. Αλλά έτυχα σε μια συνομιλία όπου ένας το ανέβασε και το κατέβασε κατευθείαν, γιατί το έκανε ένας. Πώς να το πω, ένας υπάλληλος χωρίς να ρωτήσει τον οποιονδήποτε. Ένας υπάλληλος site social media, χωρίς να ρωτήσει διευθυντές, ανέβασε το βίντεο και μόλις το είδε ο διευθυντής έγινε το έλα να δεις.
1: Πάλι καλά.
0: Έγινε το έλα να δεις.
1: Πάλι καλά.
0: Και αποσύρθηκε κατευθείαν η ανάρτηση στα social media. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι ανεξάρτητα από το ότι και από εμάς κρίνεται, εντάξει, από εμάς εννοώ τον κόσμο, όχι, κρίνεται όμως και από εμάς τους δημοσιογράφους. Όταν βλέπεις να μην αντιδρούν, όταν βλέπεις να επιτρέπουν τα πάντα πραγματικά. Δηλαδή κάπου μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, θα πρέπει γενικά ο ανθρώπινος πόνος να κυριαρχεί. Δεν γίνεται αυτό που είχε γίνει τότε με τους φίλους του
1: ΠΑΟΚ. Να κυριαρχεί με σεβασμό, έτσι. Ναι. Όχι να κυριαρχεί ως μέσο για να πάρω εγώ θεάσεις. Και...
0: Αυτό εννοώ.
1: Να κυριαρχεί ο σεβασμός.
0: Repeat, τρεις ώρες το ίδιο πλάνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει.
1: Και για να μην υπάρξει και κάποιος καλοθελητής ο οποίος θα πει, γιατί χρησιμοποιείται αυτό το παράδειγμα, το ίδιο ακριβώς με τα βίντεο που υπήρχαν στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, το ίδιο ακριβώς στα βίντεο που υπήρχαν με τη δολοφονία του Κλεωμένου. Δεν υπάρχουν χρώματα μπροστά στον ανθρώπινο πόνο της μάνας και του πατέρα.
0: Εγώ λέω για το πώς λειτουργούν.
1: Και των 2-17χρονων κοριτσιών. Για όνομα του Θεού,
0: δηλαδή
1: να λέμε και τα αυτονόητα, πρέπει δυστυχώς, δεν ξέρω.
0: Αλλά είναι θέμα των μέσων. Το clickbait δυστυχώς για όλα πλέον, όλα τα. Και επειδή μιλάμε για ιστοσελίδες, όλα κρίνονται με βάση τα νούμερα, με βάση τα χτυπήματα. Υπάρχει. Εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί ένα τυχοδιοκτικό clickbait, το οποίο κάνουν τα site. Δεν τους ενδιαφέρουν πράγματα τα οποία πώς να πω τώρα, είναι τρομερά ευαίσθητα, αρκεί να πάρουν το κλικ.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τέλεια, πάμε λοιπόν, παράγραφος. Για πες, αυτό που κυριαρχεί.
0: Και εγώ Βαλένθια Παναθηναϊκός θα δω, δεν το συζητάω. Ναι. Θα βλέπω.
1: Θέλω να μου λύσεις όμως μία απορία, ναι. Γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, έχω μία απορία.
0: Θα τελικά, έχουμε μια κουβέντα και για Βαλένθια Παναθηναϊκός στην εκπομπή.
1: Ποιο είναι μεγαλύτερο θέμα, mm-hmm. Το Βαλένθια Παναθηναϊκός ή το αν θα καταφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μπει στο γήπεδο.
0: Για μένα
1: δηλαδή, εσύ τώρα είσαι διευθυντής, έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Και έχεις τρεις δημοσιογράφους οι οποίοι από αυτή τη στιγμή μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ είναι επιφορτισμένοι στο να γράφουν για αυτό το κορυφαίο μάτς, ας πούμε, που κρίνει μια ολόκληρη πορεία στην Ευρωλίγκα ενδεχομένως και ένα τρόπαιο.
0: Λοιπόν, τι εγώ απάντησε αυτό πριν βλέπω, από λίγο, θα αυτό... το κάνω απευθείας μετάφραση. Τι απάντησε πριν από λίγο στη φίλη μου την Ευτυχία, η Βαλένθια, εντάξει, σχετικά με την τιμωρία του... Έχει κάνει τη δήλωση ο Γιαννακόπουλος, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι έχει μάγκα δικηγόρο.
1: Και το βρήκε τρόπο.
0: Το λέω ας πούμε έτσι κομψά, γιατί κάτι άλλο είπε, και βρήκε τον τρόπο για να μπει στο γήπεδο. Είναι αποκλεισμένος, είναι αποκλεισμένη η είσοδός του βάσει των κανόνων της Ευρωλίγκα. Δεν θα έχει εισιτήριο ούτε accreditation ως συνέπεια αυτού και δεν θα έχει δεν θα δοθεί δυνατότητα να πλησιάσει στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξήσουμε την ασφάλεια του γηπέδου. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι τιμωρημένος από τη διοργανώτρια αρχή. Υποθέτω ότι δεν θα προσπαθήσει καν να προσεγγίσει το γήπεδο, γιατί λόγω της τιμωρίας που έχει από την Ευρωλίγκα θα κάνει την κατάσταση χειρότερη. Δεν μπορεί λοιπόν να μπει στο γήπεδο, είτε ως VIP, είτε με διαπίστευση, είτε με εισιτήριο, είτε ως απλός φύλαθλος. Αυτή είναι η απάντηση της Βαλένθια στους Έλληνες δημοσιογράφους μετά το post που έκανε στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εντάξει, του αρέσει αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αλλά μήπως κάνει κακό στην ομάδα ή καλό στην ομάδα, δεν
0: ξέρω. Έχει αναρτήσει και ένα βίντεο από το ξενοδοχείο. Μετά το φαγητό, έχουν ολοκληρώσει το φαγητό οι παίκτες του Παναθηναϊκού και κάποιοι παραμένουν στην τραπεζαρία και προσπαθεί βασικά στο βίντεο αυτό να μιλήσει με τους παίκτες. Τι να επηρεάσει δηλαδή... Να επηρεάσει αρνητικά κάποιον.
1: Μα κανείς δεν ασχολείται πια δηλαδή, σήμερα, τώρα μάλλον, όχι σήμερα. Τώρα
0: αυτά είναι για μας, ρε φίλε. Οι παίκτες δεν ασχολούνται. Ο παίκτης ασχοληθεί με το σκάουτινγκ, θα ασχοληθεί, πρέπει να κάνει στο γήπεδο, ποιες είναι οι οδηγίες, λέμε τώρα, ποιες είναι οι οδηγίες από τον προπονητή, πώς πρέπει να λειτουργήσει, πώς θα πάει το παιχνίδι, το φαντάζεται. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με το αν θα μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο γήπεδο ή όχι, είτε μιλάμε για τους παίκτες της Βαλένθια, είτε μιλάμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το μοναδικό το οποίο μπορεί να κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος μέσα από την παρουσία του στην Βαλένθια είναι με έναν τρόπο να πει ότι παίξτε και για μένα. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο που μπορεί να κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Απλά πράγματα.
1: Το βλέπω το βίντεο πια. Ναι. Και εγώ το έδωσα το κλικ.
0: Δηλαδή, δες τώρα από τη συμπεριφορά των παικτών. Δηλαδή...
1: Στον κόσμο τους μου φαίνονται.
0: Ναι, εντελώς.
1: Και μάλλον στον μπασκετικό τους κόσμο, για να μην παρεξηγηθώ έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάνουν
0: μα συγκεντρώνονται για το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Τη ρουτίνα που κάνουν πριν το παιχνίδι.
0: Ναι, κάνουν μια ρουτίνα. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με το αν θα πει ο Γιαννακόπουλος, τι λέει η Βαλένθια, αν θα το επιτρέψει, αν θα αλλάξει κάτι. Τι έκανε ο δικηγόρος. Προφανώς ξέρουν, εντάξει. Τι μπορεί να έχει κάνει ο δικηγόρος. Μπορεί να έχει στείλει ένα χαρτί αναστολής εκτέλεσης της ποινής, ξέρω εγώ, κάτι να έχει γράψει. Λέει να έχει καταθέσει έφεση και να έχει βρει ένα κανονισμό στην Ευρωλίγκα που να λέει ότι μέχρι να εκδικαστεί η έφεση έχει το δικαίωμα παρουσία στο γήπεδο. Λέω τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω. Τι έγινε, έπεσε μαύρο.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Έπεσε μαύρο.
1: Τι ώρα είναι το match, by the way.
0: 10 η ώρα το βράδυ είναι το match.
1: 10 η ώρα, θα έχουν τελειώσει τα ποδόσφαιρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 7.30, 8.30, 9.30, ναι, okay, θα έχουν τελειώσει.
0: Ναι, γιατί είναι 5 η ώρα έχουμε το Βόλο Άρης και το Λεβαδιακό Σόφι για τα play-off. Σου έχω ρεπορταζάκι Μπόλικο Άρη σήμερα. Για το θέμα του προπονητή.
1: Α, για το θέμα του προπονητή. Για το θέμα του ιδιοκτήτη.
0: Έφου δεν έχω, τι να κάνω.
1: Εντάξει, οκ, ρωτάμε, βρε αδελφέ μου.
0: Έχουμε βάλει τον Αποστόλη να βρει. 7.30 ώρα έχουμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Με διακύβευμα τη δεύτερη θέση πλέον, γιατί Εκεί εστιάζει όλη η ιστορία.
1: Η οποία τώρα, έτσι όπως τα βλέπω, μπορεί να κριθεί και σε αυτή την αγωνιστική.
0: Σήμερα, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή με ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ και απώλεια βαθμών, οποιαδήποτε απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού.
0: Όχι οποιαδήποτε.
1: Γιατί?
0: Αν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί και χ να έρθει.
0: Χ μπορεί να χάσει τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ισόβαθμοι είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο.
0: Κρυθούν...
1: Άρα θέλεις νίκη Παναθηναϊκού, νίκη ΠΑΟΚ για να τελειώσει υπέρ του ΠΑΟΚ η δεύτερη θέση,
0: ναι.
1: Ή το αντίθετο για να τελειώσει υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Αν, όχι, του Ολυμπιακού δεν μπορεί να τελειώσει.
1: Γιατί έχει την ισοβαθμία.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία.
1: Έχει την ισοβαθμία.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα αυτό. Ο Ολυμπιακός για να πάρει τη δεύτερη θέση θα πρέπει να έχει ένα βαθμό πάνω, τουλάχιστον ένα βαθμό πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βολεύεται και με την ισοπαλία. Θεωρητικά. Εντάξει, δεν νομίζω να τελειώσει αυτή την αγωνιστική. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός στον γκολ. Το είδαμε για μια ακόμη φορά με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνει 25 τελικές μπάσκετ πριν ένα γκολ Ολυμπιακός. Θα μου πεις, σήμερα θα σπάσει. Λέω ότι δεν γίνεται να συμβαίνει σε κάθε αγώνα. Και ο Λαφόν, όσο και να είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι Παβλέγκα. Με όλη την συμπάθεια. Παβλέγκα είναι πολύ ανώτερο θεματοφύλακας. Δεν μπορεί ο Λαφόν για μένα να βγάλει αυτά τα οποία έβγαλε ο Παβλέγκα την Κυριακή. Εντάξει. Βλέπω ΑΣ Ολυμπιακού. Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν έχω εμπιστοσύνη στον ΠΑΟΚ. Με βάση την εικόνα που παρουσιάζει στα play-off. Σε κανένα παιχνίδι δεν ήταν καλός σε διάρκεια αγώνα. Με τον Παναθηναϊκό δεν έκανε ευκαιρίες. Και στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό είχε την τύχη με το μέρος του, ολοκληρωτικά. Και στον αγώνα με την ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15-16 λεπτά που στεκόταν πάρα πολύ καλά στο γήπεδο, μετά τον ψάχναμε στο γήπεδο, δεν ξέραμε πού ήταν. Δεν σου εμπνέει δηλαδή η εμπιστοσύνη ότι μπορεί να μπει μέσα και να την τελειώσει την ΑΕΚ. Δεν ξέρω όμως και το κίνητρο που έχει η ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό
0: μετά
1: είναι
0: την κατάξυση του πρωταθλήματος. Ναι.
1: Ό,τι και να λέγεται, δεν είναι. Είναι ναι. Ένα θέμα αυτό. Είναι ανοιχτό προς συζήτηση αυτό.
0: Ναι, πάντα παίζει ρόλο στο. Βλέπω, ας πούμε, τον Όφη τώρα, εντάξει. Είχε πει ο Χρήστο Κόντης, ότι ο προπονητής του Όφη, ότι ανεξάρτητα από την κατάκτηση του κυπέλου, η ομάδα θέλει την πέμπτη θέση για λόγους γοήτρου κτλ. Εγώ είδα μια ομάδα διάφορη. Και στους δύο αγώνες με τον Άρη. Γι' αυτό δεν είναι και κριτήριο για μένα. Λένε ότι ο Άρης βελτιώθηκε. Εντάξει, έπαιξε δύο παιχνίδια. Μια ομάδα η οποία έχει πετύχει όχι απλά το στόχο της, έχει πετύχει το τέλειο σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να έχει πετύχει. Έχει αδειάσει ψυχολογικά. Οι παίκτες σκέφτονται την επόμενη χρονιά τώρα. Αν θα μείνουμε στην ομάδα, αν θα φύγουμε από την ομάδα. Οπότε δεν μπορώ να. Και δεν ξέρεις άμα και η Λιάκη έχει μπει σε αυτό το mood. Παρότι δεν πήγανε στα μπουζούκια με τον Μάριο Λιόπουλο. Οπότε θα το δούμε.
1: Λοιπόν.
0: Play out θα πούμε πραγματάκια μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί και εδώ πέρα ο Πανσεραϊκός είναι πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για την ΑΕΛ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει την παραμονή της μετά τη χθεσινή ισοπαλία στο Αγρίνιο. Πολύ σοβαρό το λάθος και του τερματοφύλακα που έκανε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Αλλά το εντυπωσιακό στην περίπτωση αυτή, και το λέω έτσι για να πάμε στο διάλειμμα, είναι ότι βλέποντας τις φάσεις, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι, βλέποντας τις φάσεις μετά, έχει κάνει τέσσερις φάσεις ο Πανετολικός από το 70 μέχρι και το γκολ, και στις τέσσερις φάσεις η συμπεριφορά του τερματοφύλακα της ΑΕΛ, του Βενετικίδη, δεν ήταν καλή. Και νωρίτερα, σε μία φάση, έχει τραυματιστεί σε σύγκρουση με συμπαίκτη του. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν καλά, αν έπαιζε με τραυματισμό. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Αναφορές για πυροβολισμού στο Κοινοβούλιο των Φιλιππίνων. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στον πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Δικογραφία σε βάρος 2 ατόμων για απειλητικό mail στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθειρξη 16 ετών υποβλήθηκε ο 43χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με δράση σε όλη τη χώρα. Μεγάλη επιχείρηση της ΟΠΚΕ στον οικισμό Αγίας Σοφίας προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών χθες μεταξύ δύο οικογενειών. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας 15χρονος. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
7: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τι έγινε τώρα στα play out, εντάξει. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, ή ο Αστέρας πλέον με τη νίκη του με 1-0, με Μακέντα, είναι στους 32 βαθμούς, στο συν 4 από τον Πανσεραϊκό και στο συν 5 από την ΑΕΛ. Με 2 αγωνιστικές απομένουν και υποδέχεται μάλιστα την Κηφισιά. Αν νικήσει την Κηφισιά, τελειώνει η ιστορία. Δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία το τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Παπαπέτρου, ο οποίος για την κόκκινη κάρτα που έδωσε και θεωρεί ότι δεν καταλογίστηκε ένα πέναλτι
1: υπέρ
0: του Πανσεραϊκού, κόκκινη κάρτα είναι καθαρή. Κόκκινη κάρτα, θα μου πεις ότι δεν έχει πρόθεση, ναι, αλλά πάει με την τάπα.
1: Όχι, εγώ δεν θα σου πω γιατί δεν το είδα. Δεν έχω άποψη, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Νομίζω όμως ότι για ένα πέναλτι ο Πανσεραϊκός έχει δίκιο. Νομίζω ότι για ένα πέναλτι έχει δίκιο. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η ΑΕΛ η οποία γκρίνιαζε για ένα πέναλτι που πήρε ο Πανσεραϊκός. Η επόμενη αγωνιστική είναι Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Αν δεν νικήσει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό, ό,τι και να γίνει, υποβιβάζεται. Δηλαδή είναι must win παιχνίδι. Και δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία αν ο Αστέρας Τρίπολης νικήσει την Κηφισιά. Στα αυτό το ενδεχόμενο πέφτει οριστικά και η ΑΕΛ, η οποία θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, πέφτει και ο Πανσεραϊκός. Αν μου πεις ποδοσφαιρικά τι είναι το πιο δίκαιο, ποδοσφαιρικά το πιο δίκαιο είναι να πέσει ο Αστέρας Τρίπολης, με βάση το τι έχουν παρουσιάσει οι ομάδες μέχρι στιγμής. Ο Πανσεραϊκός ερνόταν στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς, αλλά παρουσίασε μια βελτίωση στο τελευταίο διάστημα και μετά την αλλαγή προπονητή. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν φτάνει. Η ΑΕΛ, αν εξαιρέσουμε τον έναν μήνα που έκανε ζημιά στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Άρη, είμαστε ένας μήνας, ένα μισή μήνα ήταν αυτός, στο υπόλοιπο, στον Ολυμπιακό, με το χ που πήρε στο Καραϊσκάκι, στο υπόλοιπο διάστημα ήταν μια κακή ομάδα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι δεν είναι δίκαιο να υποβιβαστεί η ΑΕΛ με βάση, επαναλαμβάνω, την αγωνιστική εικόνα. Εκεί που δεν μου αρέσει, και το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι να βλέπω να μένουν στην κατηγορία ομάδες με 300 άτομα στο γήπεδο και να πέφτουν ομάδες οι οποίες έχουν 6 και 7.000 κόσμο στο γήπεδο. Και αναφέρουμε, ας πούμε, στην ΑΕΛ για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι μια ομάδα εμπορική. Θα μου πεις, δεν μετράει η εμπορικότητα. Το να μείνει ο Ατρόμητος είναι δίκαιο. Η Κηφισιά αγωνιστικά είναι δίκαιο, εμπορικά δεν μου κολλάει. Ο Πανετολικός και αγωνιστικά είναι δίκαιο, αλλά μεταξύ Αστέρα και Πανσεραϊκού, και δεν το λέω επειδή είμαστε
1: κοντοχωριανοί που λέει ο λόγος, ναι.
0: Και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, με κάποιες επιλογές του Πανσεραϊκού σε κάποιες συμμαχίες, προσωπικά με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ κάποιες συμμαχίες που έκανε ο Πανσεραϊκός. Αλλά αγωνιστικά αυτός που αξίζει πραγματικά να μείνει είναι ο Πανσεραϊκός. Αλλά έχασε. Έκανε κάποιες ευκαιρίες και χάσε. Πάμε τώρα στο 7.30, είπαμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν παίζει. Μπερδεύτηκα, λέω ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είδα την επόμενη αγωνιστική. 7.30 ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χωρίς τον Μποντένσι είναι Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός παίζει μισή ομάδα, 8 παίκτες είναι εκτός. Και ο Πελίστρη μάλιστα έφυγε και όλα, πήγε στην Ουρουγουάη. Επειδή έχει πάθει ένα διάστρεμα και δεν υπολογίζεται για τη συνέχεια, πήγε στην Ουρουγουάη για να.
1: Χωρίς 8 Παναθηναϊκός.
0: 8 παίκτες, ναι. Και με την Άκη πάρα πολλές απουσίες. Και με τον ΠΑΟΚ έχει πολλές απουσίες.
1: Καλά, έχει και ένα ρόστερ βεβαίως. Ναι. Ήταν τεράστιο, αλλά.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως όλοι οι παίκτες.
1: Οκ, εννοείται φυσικά.
0: Όπως και τώρα.
1: Καλά, εδώ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, εσύ μπορεί να έχεις ξεχωρίσει.
0: Ο Τετέι καλύπτεται. Αντικαθίσταται.
1: Εντάξει, όχι. Αλλά πες μου για τον επόμενο. Πες μου για τον επόμενο.
0: Ποιο είναι το επόμενο?
1: Στον Τετέι έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Δεν αντικαθίσταται.
0: Ο Ιταλός, ο Μπακ, ο Ιταλός, ναι. Ο Μπακ, Καλάμπρια. Όχι, δεν καλύπτεται το Καλάμπρια, όχι. Για μένα δεν καλύπτεται.
1: Για τον Μπενίτε.
0: Ακόμα και στόπερ, θεωρώ ότι καλύτερος του Ίγκασον δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Του Ίγκασον, εντάξει. Ο Τσιριβέγια επιστρέφει και φάνηκε στον Παναθηναϊκό ότι η απουσία του Τσιριβέγια έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άλλη ομάδα ήταν με Τσιριβέγια, γιατί έχει την κάθετη πάσα. Δηλαδή μετουσιώνει μια κίνηση ενός επιθετικού, βλέπει γήπεδο, ήταν πολύ σημαντική η απουσία. Κατά την άποψή μου, ο Παναθηναϊκός μάζεψε πάρα πολλούς παίκτες, τους πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά, χωρίς να μπορούν αυτοί οι παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή να δώσεις 1 και 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. λέω τώρα, αφού έχεις τη δυνατότητα, έχεις και τα έσοδα και έχεις και την οικονομική δυνατότητα ως κλαμπ να το κάνεις. Αλλά κάντο και να αξίζουν τα λεφτά. Στον ΠΑΟΚ παίρνει 1,5 εκατομμύριο ο Ζίφκοβιτς, λέω τώρα να κάπου εκεί παίρνει, αλλά βλέπεις ότι ο Ζίφκοβιτς κάνει τη διαφορά.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια όμως.
0: Όσο με ΜΕΙΤΕ ήταν καλά, ήταν καλά και ο ΠΑΟΚ. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή να τα δώσεις τα χρήματα αυτά, αλλά να εισπράττεις και κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει πετάξει πάρα πολλά χρήματα στις μεταγραφές. Και δεν έχει πάρει παίκτες που να κάνουν τη διαφορά. Είδες, η ΑΕΚ πήγε, επέμεινε στο Βάργκας και ο Βάργκας έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο Γιώβης για ένα διάστημα δεν σταματούσε να βάλει γκολ. Και τώρα πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ γιατί ο Γιώβης είχε την οξυδέρκεια να διαβάσει κατάλληλα τη φάση, να δει ότι δεν μπορούσε να σκοράρει ο Άρης ο ίδιος και είδε την κίνηση του Ζωάου Μάριο και του σώσε την μπάλα. Αυτό είναι ποιότητα που πληρώνεται. Ένα πρωτάθλημα είναι αυτό. Είναι λεφτά. Ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιεί καλά το πορτοφόλι του. Και πάω ΚΑΕΚ με Γιακουμάκη, ο οποίος επιστρέφει. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Γιακουμάκης. Τώρα για την ΑΕΚ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, πώς θα κατεβεί, αν ο Νίκολιτς σκοπεύει να προχωρήσει αλλαγές.

0: Λοιπόν, πάμε στα play-off τώρα 5-8. 5 η ώρα είναι το μάτς του Βόλου με τον Άρη και στις 5 η ώρα είναι ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Όφη.
1: Άσε τον Άρη τελευταίο, επειδή είπες ότι έχεις να δώσεις και ρεπορτάζ, λέω εγώ μήπως το
0: συνδυάσεις. Όχι, να πούμε ρεπορτάζάκι λίγο, Άρη. Ναι. Να πούμε λίγο ρεπορτάζάκι, Άρη.
1: Τώρα. Πάμε Λεβαδιακό, ή θες να πούμε μετά. Πώς το έχεις
0: τώρα. Όχι, πάμε λίγο, Άρη, να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Τώρα,
0: δεν είναι, έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του Άρη και του Νίκου Παπαδόπουλου σε οικονομικό επίπεδο, γιατί χρειάζεται ένα ποσό περίπου πάνω κάτω στο μισό εκατομμύριο, και αυτό που διαπιστώνω από τον Θόδωρο Καρυπίδη είναι ότι δεν σκοπεύει να δώσει τόσα λεφτά για προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο μαζέματος του προϋπολογισμού, αλλά με βάση την απόσταση που υπάρχει και το κλίμα που εισπράττω, παρότι ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος του Λεβαδιακού, ήταν ο βασικός στόχος, βλέπω να μην γίνεται. Αν αλλάξει ξαφνικά ο Άρης πολιτική και πάει και δώσει το ποσό το οποίο ζήτησε ο Νίκος Παπαδόπουλος, η εκπρόσωπή του βασικά, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν βλέπω Νίκο Παπαδόπουλο. Γιατί κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ως κλεισμένος ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό θα σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ποτέ κλεισμένος. Το είχε δει ζεστά και ο ίδιος, ανεξάρτητα τώρα των δηλώσεων που έκανε, και εγώ στη θέση του τι δηλώσεις θα έκανα. Θα έλεγα ότι παιδιά, όχι, είμαι στο Λεβαδιακό. Αλλά όταν ξέρεις ότι θα φύγεις από το Λεβαδιακό, ή όταν ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις και να εξαργυρώσεις την πολύ καλή δουλειά που έκανες στο Λεβαδιακό, θα κοιτάξεις κάτι ανώτερο. Κάποια στιγμή ο Νίκος Παπαδόπουλος άρχισε να σκέφτεται το πώς θα λειτουργήσει εφόσον αναλάβει οριστικά τον πάγκο του Άρη. Πλέον αυτό δεν υφίσταται. Φεύγει λοιπόν ο Παπαδόπουλος με βάση τα τωρινά δεδομένα. Σεμπάστιαν Λέτο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ούτε ως σκέψη, ούτε ως πόθος, ούτε ως θέλω.
0: Στον Άρη σκέψη υπήρχε. Ο Λέτο, από ό,τι μαθαίνω, ψάχνεται κυρίως για το εξωτερικό. Συν της άλλης, μπορεί να έχει αντιληφθεί ότι δεν θα είναι εύκολη η αποδέσμευσή του από την Κηφισιά. Έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Δεν έχουν καλές σχέσεις οι δύο πλευρές. Ψάχνεται για εξωτερικό ο Σεμπάστιαν Λέτο. Μιχάλης Γρηγορίου, ο τωρινός, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Πριν από ένα μήνα δεν του δίνα πιθανότητες. Μάλλον του έδινα πολύ λίγες πιθανότητες. Τώρα του δίνω περισσότερες. Αλλά ένα πράγμα το οποίο δυσκολεύομαι να καταλάβω, και εδώ θέλω να άποψη σου κιόλας. Ο Άρης έχει τεχνικό διευθυντής, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να κάνει την επιλογή ο τεχνικός διευθυντής? Για ποιο λόγο τον προσλαμβάνει ο τεχνικό διευθυντή?
1: Μπορεί να δουλεύει ο τεχνικός διευθυντής προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μα πώς, αφού ο Χιμένεθ ήταν επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη. Ο Γρηγορίου επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη.
1: Μπορεί ο τεχνικός διευθυντής να μην ασχολείται με το θέμα του προπονητή. Τι να σου πω τώρα.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Ή έχεις ένα τεχνικό διευθυντή, δεν έχεις. Από τη στιγμή που προσλαμβάνεις ένα τεχνικό διευθυντή, λογικά πρέπει να έχει το σύνολο των επιλογών ή τουλάχιστον τις βασικές επιλογές.
1: Μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος προτείνει.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, πιστεύεις, ο Νίκος Παπαδόπουλος να έχει προτείνει να παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου?
1: Όχι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Ρούμπεν Ρέγγες.
0: Ο Ρούμπεν Ρέγγες να προτείνει να μείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου? Όχι.
1: Δεν ξέρω τη δουλειά. Δεν θα του πω εγώ πώς θα την κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι δεδομένα έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που ξέρω τέλος πάντων είναι ότι ο Άρης ανέκαθεν ήταν μια προεδρική, ας πούμε, ναι, ομάδα. Και η θέση του τεχνικού διευθυντή πάρα πολλές φορές θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει δυστυχώς ως διακοσμητική. Δεν συμβαίνει μόνο στον Άρη, δεν είναι κακό. Και σε άλλες ομάδες έχει συμβεί.
0: Ναι, δεν είναι σωστό.
1: Αλλά δεν είναι, ναι, δεν είναι κακό, δεν είναι και σωστό κιόλας. Εντάξει. Okay. Αλλά στασιμότητα. Και δηλαδή, επειδή μου είπες ότι θέλεις και την απάντησή μου, μου φαίνεται ότι όλη αυτή η κουβέντα περί ιδιοκτησίας έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία συνοψίζεται στη λαϊκή ρίση όπου φτωχός και μοίρα του. Συγγνώμη που θα το πω δηλαδή έτσι τόσο απλά.
0: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά όμως που έχουν επενδυθεί δεν είναι λίγα. Εγώ για ποιο λόγο το λέω αυτό? Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω αν κάποιος έχει το δικαίωμα να το κάνει, γιατί προφανώς έχει το δικαίωμα και είναι ιδιοκτήτης. Μπαίνω όμως στην κουβέντα να αναρωτηθώ αν κάποιος δικαιούται να το κάνει με βάση την αποτελεσματικότητα των επιλογών που προηγήθηκαν. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τον Άκη Μάντζιο, καμία από τις υπόλοιπες επιλογές δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελε ο άνθρωπος που, που τις έκανε. Είτε μιλήσουμε για τον Χερμάν Μπούργος, είτε μιλήσουμε για τον Μαρίνο Ουζουνίδη, είτε για τον Μανώλο Χιμένεθ, είτε τέλος πάντων για όσους προπονητές τους οποίους επέλεξε ο ίδιος. Για ποιο λόγο λοιπόν να επιμένεις σε μια τακτική η οποία δεν σε δικαιώνει? Από τη στιγμή μάλιστα που προχώρησες στην πρόσληψη ενός τεχνικού διευθυντή, δεν θα πρέπει να του δώσεις το δικαίωμα να αποφασίσει? Να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω αυτό το ποδόσφαιρο να εφαρμόσω, γι' αυτό με προσέλαβες ούτως ή άλλως και μου δίνεις και ένα πάρα πολύ σεβαστό ποσό το μήνα, ισοδυναμή με το πόθεν έσχεις κάποιων βουλευτών. Το μήνα είναι αυτό, τα λεφτά που παίρνει, για να καταλάβεις. Υπάρχουν πραγματικά πολλά τα λεφτά. Θέλω να με εμπιστευτείς και μπορώ να φέρω αυτούς τους προπονητές. Εκεί έχεις δύο επιλογές ως ιδιοκτήτης. Η μία επιλογή είναι να δεις τα βιογραφικά των προπονητών και να πεις ότι ξέρεις κάτι, από εσένα περιμένω κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο μου προτείνεις. Δηλαδή δεν γίνεται να μου προτείνεις έναν προπονητή που έχει δουλέψει συνολικά στην καριέρα του σε ομάδες που κυνηγούσαν την παραμονή στη Σεγούντα Ντιβιζιόν. Αυτό σημαίνει πως εγώ ως ιδιοκτήτης έχω κάνει κακή επιλογή σε τεχνικό διευθυντή και τον πληρώνω πάρα πολλά λεφτά σε σχέση. Όχι σε
1: κάτσε
0: σχέση
1: Βασίλη,
0: για αυτό που μπορεί να προσφέρει.
1: Γιατί να μην είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα?
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί ο προπονητής ο οποίος κυνηγάει την παραμονή στη Σεγούντα Ντιβιζιόν, η οποία μπορεί να είναι μια κλάση ανώτερη, όχι από την.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μισό λεπτό.
0: Παραμύθι.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Έτσι. Να μην έχει αυτός ο ίδιος άνθρωπος το κίνητρο να κοουτσάρει μια ομάδα Super League, ας πούμε.
0: Γιατί έχει μάθει να δουλεύει σε
1: υπό
0: ομάδες,
1: την πίεση, αυτό είναι καλό.
0: Τη παραμονή, δηλαδή παίζω για το Χ. Να παίζω για το Χ. Αποστόλη θα σου άρεσε να σου φέρει ο.
1: Μα
0: ο...
1: δεν μιλάμε. Είναι άλλη στόχη. Μισό λεπτό.
0: Okay.
1: Ναι, ρε, είναι,
0: τι λέτε, ρε,
1: είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Μιλάμε για προπονητή ο οποίος δούλευε στη 18η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν και πάλευε για την παραμονή. Ή στη 17η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν. Θα σας άρεσε?
1: Μισό λεπτό.
0: Θα είναι μια σωστή επιλογή?
1: Αν έπαιρνε το πρωτάθλημα της Σεγούντα Ντιβιζιόν, θα το συζητούσες?
0: Αλλάζει,
1: θα το συζητούσες.
0: Okay. Εννοείται. Εννοείται, ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Να έχει. Ναι, αλλά έχει παρουσιάσει όμως έργο. Ένας προπονητής, γιατί είπε για τον Λουτσέσκου, είχε παρουσιάσει κάποια πράγματα στη Ρουμανία. Ήταν σε κάποιες ομάδες οι οποίες είχαν υψηλούς στόχους, κάναν πρωταθλητισμό και έλεγε ότι μπορεί να μην έχει το background το προπονητικό που θα ήθελα, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει να δουλεύει σε ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Είχε και το όνομα επίσης.
0: Ναι, προφανώς είχε το όνομα. Αυτό αφορά εσένα, έρθει ο Ηλίας Χαραλάμπους.
1: Γιατί, συγγνώμη, τι τυχαίο είναι αυτό τώρα?
0: Ναι, επειδή είναι στη Στεάουα και κάνει καλή δουλειά στη Στεάουα.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Εγώ λέω, πρόσεξε, μπορεί. Εγώ δεν σου λέω ότι για τον. Εσύ λέει συγκεκριμένα για τον Χαραλάμπους. Αν θα ήταν ικανοποιημένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τον Χαραλάμπους. Εγώ λέω δεν θα ήταν ικανοποιημένος σε σχέση με τις προσδοκίες, αλλά ο Χαραλάμπους έχει να επιδείξει κάτι. Ο προπονητής που ήταν στη 18η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν δεν έχει κάτι να επιδείξει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέω λοιπόν ότι αν λοιπόν ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι σε θέση να μπορέσει να σε εισαγωγικά δεσμευτεί ότι μπορεί να φέρει 2-3 προπονητές που έχουν παρουσιάσει κάτι στην καριέρα τους, και δεν αναφέρομαι σε διακρίσεις σε Premier League, La Liga κτλ, αλλά έχουν να παρουσιάσουν κάτι στην καριέρα τους, τότε ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι κατάλληλος για τη θέση.
1: Πάντως είναι φαύλος κύκλος αυτός.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι κατάλληλος για τη θέση, οπότε γιατί τον κρατάς, αλλά δεν τον, διώχνεις, άρα τον κρατάς και ξαναξεκινάει.
0: Δηλαδή, μα αυτό λέω.
1: Είναι, ρίχνουμε νερό σε ένα μήλο το οποίο δεν θα βγάζει πουθενά.
0: Μα αυτό λέω. Έτσι. Αυτό ακριβώς λέω. Αν ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι ικανός στο να προσεγγίσει κάποια ονόματα του επίπεδου που μπορείς να πληρώσεις, εντάξει, σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλος. Αν εσύ δεν αφήνεις τον τεχνικό διευθυντή, αν μπορεί ο τεχνικός μάλλον διευθυντής να φέρει 2-3 ονόματα και εσύ δεν του έχεις εμπιστοσύνη, δεν έχεις εμπιστοσύνη στο κριτήριό του, πάλι δεν είναι κατάλληλος.
1: Βασίλη, επίσης συγγνώμη που θα το πω αυτό, χωρίς να ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα, αυτά στους 3 πρώτους μήνες της συνεργασίας φαίνονται, νομίζω, έτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Στους 6 βαριά.
0: Ναι, εδώ φτάνουμε χρόνο.
1: Εδώ φτάνουμε χρόνο, ναι. Δηλαδή, ναι.
0: Καλά, πολλά από όσα υπόθηκαν δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Στην πραγματικότητα διαψεύστηκαν. Γιατί άμα δούμε και τα λεγόμενα του Ρούμπεν Ρέγγες, ο Ρέγγες είχε πει ότι δεν θα θυσιάσω τον στόχο της Ευρώπης για το πλάνο που έχω στο μυαλό μου και την ομάδα που θα έχω στο μυαλό μου. Η ερώτηση ήταν δική μου. Και η επόμενη ερώτηση ήταν πότε αυτή η ομάδα που έχετε στο μυαλό σας θα είναι σε φάση να αποδώσει με βάση αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Και είπε τέλη Σεπτέμβρη. Και φυσικά τέλη Σεπτέμβρη δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ήταν κάποιες παροδικές νίκες που έκανε ο Άρης και μετά είδαμε τι ακριβώς έγινε. Εγώ λέω πως είναι η σωστή λειτουργία μιας ομάδας. Το αν θα σου βγει μια επιλογή ή όχι είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Η μεθοδολογία όμως στον τρόπο διοίκησης, εγώ αυτό εξετάζω. Όταν έχεις ένα τεχνικό διευθυντή, πρέπει να τον εμπιστευτείς. Αν δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς, είτε γιατί είναι ο χαρακτήρας σου, είτε γιατί δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης, δεν έχεις λόγο να τον κρατάς. Αυτό λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές.
1: Αυτό είναι και λογικό κιόλας. Και το παράδειγμα το έχεις στη διπλανή σου πόρτα. Μια ομάδα χωρίς τεχνικό διευθυντή πλέον. Έχει αναλάβει κάποιος τη θέση ουσιαστικά, όχι τον τίτλο.
0: Μα
1: ουσιαστικά,
0: και ο Πάοκ έχει έναν τρόπο.
1: Τη θέση του Μπότο από την στιγμή που έφυγε και μετά.
0: Όχι. Μα και ο Πάοκ έχει έναν τρόπο λειτουργίας, διοικητικής λειτουργίας, ο οποίος είναι παράλογος. Οι επιλογές των παικτών γινόντουσαν όσο υπήρχε τεχνικός διευθυντής από τρία διαφορετικά κέντρα αποφάσεων. Άλλο το περιβάλλον του Γιώργου Σαββίδη, άλλο οι βετεράνοι, άλλο ο Μπότο, άλλο επιπλέον σκάουτ. Δηλαδή έβγαινε ένα πράγμα το οποίο σε μπέρδευε.
1: Εντάξει. Ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος νομίζω το είχε περιγράψει πάρα πολύ ωραία, χρησιμοποιώντας έναν θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είχε πει ότι στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου το είχαν δει κάπως σαν να ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκισον της ομάδας Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το Α και το Ω. Τα χέρια του οποίου περνάνε όλα. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα μοντέλο, αλλά κάποια στιγμή βγάζει ζητήματα.
0: Μα ένας από τους λόγους που πολλές φορές αναρωτιέμαι το πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ αν φύγει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αν φύγει λέμε τώρα, εντάξει, θα πρέπει να προχωρήσει στην πρόσληψη προπονητή, ο οποίος θα κάνει και όλα αυτά. Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλύπτει πολλές από τις αδυναμίες που έχει στον τρόπο οργάνωση, τον τρόπο λήψη αποφάσεων, ο οργανισμός όλος.
1: Εντάξει, εκτός αν μέσα στην επόμενη εβδομάδα που περιμένουμε και καλά τις ανακοινώσεις της αναδιοργάνωσης, δούμε ότι αλλάζει όλο το μοντέλο. Και
0: ναι, αν έρθει
1: και ο Κοσέλεφ, ναι, ας πούμε, τεχνικός, ναι, διευθυντής και ο ένας και πλαισιώνεται και φτιάχνει.
0: Λέω για το τι έγινε,
1: ναι,
0: φέτος.
1: Να το δούμε, μπορεί να αλλάξει.
0: Θα γίνει
1: αυτό
0: του χρόνου. Ναι, αυτό όμως δεν αναιρεί ότι φέτος δεν λειτουργεί σωστά.
1: Όχι, εντάξει. Ναι,
0: εντάξει, του χρόνου μπορεί τη Δευτέρα να υπάρξουν ανακοινώσεις και να έρθει και τεχνικός διευθυντής και να έρθουν χίλια πράγματα. Αυτό θα αφορά το μέλλον. Μέχρι σήμερα ο Λουτσέσκου καλύπτει πολλές από τις. Δεν θα μιλήσω για ατέλειες. Γιατί ατέλεια είναι ότι κάνεις κάτι σωστά, απλά σου λείπει, ρε φίλε.
1: Λεπτομέρεια.
0: Η λεπτομέρεια. Εδώ δεν μιλάμε για λεπτομέρεια. Εδώ μιλάμε για έναν τρόπο διοίκησης ο οποίος είναι λαθασμένος και καλύπτεται το κενό μέσα από την προσωπικότητα του προπονητή. Είτε σου αρέσει είτε όχι, αυτό δεν μπορείς να μην το παραδεχθείς.
1: Πάντως, να σε γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί δεν ήταν θέμα τώρα ο ΠΑΟΚ. Μέχρι πότε πρέπει ο Άρης να αποφασίσει με ποιον προπονητή θα πορευτεί στην επόμενη σεζόν?
0: Πρώτα πρέπει να μας πει η ιδιοκτησία τι θέλει να κάνει.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα να πάρει κάποιον Ιούνιο για να τον διώξει το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, για τώρα μιλάμε. Τώρα αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κατεθειμένη πρόταση για την αγορά του πακέτου μετοχών της εταιρείας. Άρα λοιπόν η ιδιοκτησία, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι θέσεις της και τι σκοπεύει να κάνει για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε με τραγούδι στο δελτίο ειδήσεων στις 4.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε την εκπομπή 4 με 5 με την Αμαλία Γαριφαλίδου και τον Παράσχο Ανδρούτσο. Σήμερα, θα δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα μιλήσουμε για τις βουλγαρικές θηριωδίες της περίοδου κατοχής 1941-44 στη Ροδόπη.
1: Θα μιλήσουμε για συγκλονιστικά περιστατικά θανάτων από άγριους ξυλοδαρμούς, βασανισμένοι που τους στήλιγαν σε φρεσκοσφαγμένα δέρματα ζώων, αχιότητες και εκκλησιαστικά κοιμήλια που λιλιατήθηκαν από τους Βουλγάρους.
0: Με βαρύ φόρο αίματος αλλά και τεράστια πλατσικολογία πλήρωσε ο λαός της Ροδόπης στην βουλγαρική κατοχή στον δύσμυρο τόπο μας την περίοδο 1941-44. Καθημερινό φαινόμενο οι τουφεκισμοί και οι ξυλοδαρμοί ανύποπτων πολιτών, ιερέων, ακόμη και παιδιών που έπεφταν θύματα της βουλγαρικής θηριωδίας. Αξίζει όμως τον κόπο για χάρη του ηρωισμού των κατοίκων να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο ήλθαν οι Βούλγαροι στον τόπο μας σαν κατακτητές και ελεηλάτησαν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους.
1: Όλα ξεκίνησαν όταν ο βασιλιάς Μπόρις της Βουλγαρίας υπογράφει με τον Χίτλερ την 1η Μαρτίου 1941 σύμφωνο μη επίθεσης. Η Βουλγαρία θα επέτρεπε στα γερμανικά στρατεύματα να περάσουν από το έδαφος της με αντάλλαγμα την παραχώρηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και οι Βούλγαροι θα πραγματοποιούσαν το όνειρό τους για τη μεγάλη Βουλγαρία του Αιγαίου που προέβλεπε η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878. Οι Γερμανοί στις 6 Απριλίου 1941 στην Νηφαία, μόλις έσπασε η γραμμή μεταξύ, εκεί στο χειρό της Νηφαίας, μεταξύ άλλων παρέδωσαν και την περιοχή μας στους Βουλγάρους. Αμέσως με την εισβολή του στρατού τους άρχισε και ο οικισμός. Καραβάνια ολόκληρα, πάπτωχο, ρακένδι των ανθρώπων άρχισαν να καταφθάνουν με τις βοηδάμαξες. Οι κατοχικές αρχές ήδη τους είχαν έτοιμη στέγη και εργασία, αφού έδιωξαν ή περιόρισαν σε ένα μέρος του σπιτιού τους τους Έλληνες και έβαλαν μέσα τους απικιστές. Στην Κομωτινή εγκαταστάθηκαν σε σπίτι Ελλήνων 10.000 περίπου Βούλγαροι.
0: Παντού, όλες οι επιγραφές αντικαθίστανται με καινούργιες γραμμένες στα βουλγαρικά, όπως επίσης και οι ταυτότητες των κατοίκων και τα ονόματά τους. Όσοι Έλληνες είχαν μία επιχείρηση, υποχρεώνονταν να πάρουν Βούλγαρο συνέτερο. Τα ζώα που σφάζονταν, το γάλα και την αγροτική παραγωγή θα παρέδιδαν στον βουλγαρικό στρατό για τις ανάγκες του. Όμως, όποιοι Έλληνες αναγνώριζαν τη βουλγαρική κατοχή και έπαιρναν τη βουλγαρική υπηκότητα, θα απαλλάσσονταν από τα παραπάνω δυσβάσταχτα μέτρα. Πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι οι ελάχιστοι ήταν αυτοί που αποδέχτηκαν τη βουλγαρική κατοχή και οι οποίοι με την αποχώρηση του κατοχικού στρατού έφυγαν και αυτοί. Στα ελληνικά σπίτια περιόριζαν την ελληνική οικογένεια σε ένα δωμάτιο και στο υπόλοιπο σπίτι εγκατέστησαν μια βουλγαρική οικογένεια. Οι Έλληνες, για να εξασφαλίσουν κρυφά κάτι για να φάνε, έκλεβαν από το χωράφι τους λίγο στάρι και με ένα χειρόμυλο, όπως μου έλεγε και η γιαγιά μου, αλέθανε τα στάρι για να κάνουν αλεύρι και ψωμί. Άλλοτε, όταν δεν είχε ξητάρι, μάζευαν βελανίδια, τα αλέθανε και τα κάναν ψωμί. Όμως το αποτέλεσμα ήταν να πριστούν και να έχουν σοβαρά προβλήματα. Από την πείνα πέθαναν και οι δυο παππούδες μου. Αφού και στο χωριό μας είχαμε βουλγαρική κατοχή, οι Βούλγαροι έψαχναν σε όλα τα σπίτια και αν κάποιος είχε κρυμμένα τρόφιμα, η τιμωρία ήταν πολύ σκληρή. Αυτό γίνονταν σε όλα τα σπίτια χριστιανών και μουσουλμάνων, σε καταστήματα ψώνιζαν μόνο Βούλγαροι, τρόφιμο με δελτίο έπαιρναν μόνο όσοι είχαν βουλγαρικά ονόματα. Πάμε τραγούδι.

Οι φόροι για τους Έλληνες αυξήθηκαν κατά 100% και κάθε οικογένεια Ελλήνων είχε δικαίωμα να καλλιεργεί μόνο μέχρι 10 στρέμματα. Όσοι Αρμένοι χαιρέτησαν την απελευθέρωση, όπως λέγανε, από τους Βουλγάρους, αντιμετωπίστηκαν ως Βούλγαροι πολίτες. Στη Μαρόνια κατεδάφισαν 40 σπίτια για να χτίσουν οχυρό. Λαιλάτισαν το μουσείο της. Ο Βούλγαρος Εξαρχικός Αρχιερατικός Επίτροπος έκλεψε τα άφια και τα χαλιά της εκκλησίας. Πολλά ακόμη τράβηξαν οι κάτοικοι της Μαρόνιας, αφού παρέδιδαν υποχρεωτικά τις ελιές προς 7 λεύα το κιλό. Τις αγόραζαν με το δελτίο προς 90 λεύα. Από την Κομωτινή εξόρισαν στη Βουλγαρία τον πρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου Αθανάσιο προς 7 λεύα το κιλό. Τις αγόραζαν με το δελτίο προς 90 λεύα. Από την Κομωτινή εξόρισαν στη Βουλγαρία τον πρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου

0: Αντωνόπουλος, Γιώργος Πρατήρης, Μιχαήλ Σαρίδης, Παναγιώτης Σταυρακίδης, Γιώργος Τσαχλιώτης, Νικόλαος Τσουμπανίδης. Η Ανωτέρω, 8 από τον Εύρο. Ο Θοδωσάκης Χρήστος από το Αρσάκιο. Ο Καπλάνης Ορέστης από την Αλεξανδρούπολη. Και ο Σαγίρης Δημήτρης από τη Σάφη. Τον Νικόλαο Τσουμπανίδη τον έκαψαν στο φούρνο ενός ηλεκτροβίου που βρισκόταν τότε στην οδό Ξάνθης εδώ στην Κομωτινή. Τον δε Σαγίρη Δημήτριο στις 28 Ιουνίου του 1944 τον κατέσφαξαν με το μαχαίρι και τον πέταξαν μέσα σε ένα πηγάδι έξω από τις Σάπες. Ήταν μόνο 40 χρονών. Τα ίδια γεγονότα βλέπουμε να διαδραματίζονται από τους Βουλγάρους και στο Ροδίτη, όπου όπως με ενημέρωσε ο συνταξίχος δημοτικός υπάλληλος Γιώργος Νεστοράκης, τρεις είναι οι άγρια δολοφονημένοι του Ροδίτη. Ο Μαστιχίδης Αθανάσης νεκρός μετά από ξυλοδαρμό, ο Λασκαρίδης Χρήστος νεκρός μετά από πολλά βασανιστήρια διά του φυκισμού, τη δε σύζυγό του Λασκαρίδου Φραγκοπούλα την τζάρισε πλήθος από αγρεμένους Βουλγάρους.
1: Πάμε ένα τραγούδι πάλι.

0: Την 3η Μαρτίου 1942 συνελήφθησαν τα μεσάνυχτα όλοι οι Εβραίοι της Κομωτινής. 770 περίπου άτομα απήχθησαν από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής. Από αυτούς διέφυγαν τη σύλληψη είτε γιατί κρύφτηκαν είτε γιατί δεν βρίσκονταν στην πόλη την μοιραία νύχτα, περί τα 38 άτομα. Ο τελευταίος Εβραίος που καταγόταν από τη Δράμα και ζούσε στην πόλη μας μέχρι πριν κάποια χρόνια, οπότε και απεβίωσε, ήταν ο δερματολόγος γιατρός Αλβέρτος Φαΐς. Ένας σοβαρός και καλός άνθρωπος. Ο γιος του Μισελ Φαΐς είναι συγγραφέας, λογοτέχνης και ζει στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή στη Ροδόπη διαμένουν 2 με 3 οικογένειες που προέρχονται από μεικτούς γάμους Ποντίων και Εβραίων, οι οποίοι έχουν έλθει από την τέο Σοβιετική Ένωση.
1: Την ημέρα του Αγίου Γεωργίου του 1942 ο Μητροπολίτης μίλησε στο ομώνυμο ναό της Κομωτινής πατριωτικά. Την επομένη μέρα τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής τον απέλασαν. Οι Βούλγαροι για να κάψουν το φρόνημα των Ελλήνων δημιούργησαν τα τάγματα εργασίας, στα οποία κατατάσσονταν υποχρεωτικά όλοι οι άνδρες από 16 μέχρι 60 χρονών, που ήταν ύποπτοι για αντίσταση. Η καταναγκαστική εργασία μέσα στο λιοπύρι, οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, το ελάχιστο φαγητό και νερό θύμιζε τα αντίστοιχα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών ή τα αμελέ ταμπουρού των Τούρκων στη Μικρά Ασία. Αλλά ενώ για τους Γερμανούς κατακτητές έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης για τα εγκλήματα πολέμου, για τους Βουλγάρους κατακτητές δεν έγινε κάτι τέτοιο για διαφόρους λόγους.
0: Πολλοί είναι οι δηλωμένοι από τις συγγενείς τους φωνευθέντος αγρίως από τους Βουλγάρους κατακτητές την περίοδο 1941-44 στον ομό Ροδόπης. Άγνωστος είναι και ο αριθμός των θανόντων από πείνα, κακουχίες και ανέτιους ξυλοδαρμούς. Μάλιστα, ο άγριος ξυλοδαρμός ήταν καθημερινό φαινόμενο καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής από τους Βουλγάρους. Ήταν δε τόσο βίαιος και σκληρός που όταν επέστρεφε ο δαρμένος στο σπίτι του, μια και δεν υπήρχαν και φάρμακα, τον τύλιγαν με δέρμα από φρεσκοσφαγμένο πρόβατο, γιατί πιστεύαν ότι έτσι θα τραβήξει τον πόνο και τις μελανιές. Αυτό το κρατούσε ο δαρμένος μέχρι να φύγει ο πόνος και το πρίξιμο.
1: Οι Βούλγαροι υιοθέτησαν μια σειρά από πολιτικές κατατρομοκράτησης και εκφοβισμού του πληθυσμού καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Αντικατέστησαν όλες τις υπηρεσίες με βουλγαρικές. Απαγόρευσαν τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στον δρόμο, στα σχολεία και στις εκκλησίες, τις οποίες προσπαθούσαν να τις εντάξουν στη βουλγαρική εκκλησία, απειλώντας και εκβιάζοντας τους ιερείς. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα και άγρια σωματική βία. Έτσι βλέπουμε να καλούν συγκοινότητα του νέου σιδηροχωρίου τον ιερέα Γεώργιο Βουλγαράκη, που το 1939 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και τοποθετήθηκε ως εφημέριος στον ιερό ναό του Ταξιαρχών Νέας Αδριανής, και να ρίχνονται επάνω του σέρνοντάς του από τα γένια, αρχίζοντας μια σειρά βασανιστηρίων, χτυπώντας τον πάνω στους τοίχους. Αφού δεν του μαύρισαν όλο το σώμα από το ξύλο, τον πέταξαν έξω με τις κλωτσιές. Αυτό γινόταν κάθε μέρα από τις 11 της νύχτα μέχρι τις 2 το πρωί.
0: Τραγούδι. Πάμε τραγούδι.

0: Επίσης τον πίεζε να ψένει βουλγαρικά. Αυτός τους έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο να τα μάθει. Αργότερα, μόλις έγινε λίγο καλά, πήγε στην εκκλησία, χτύπησε την καμπάνα και έκανε τη θεία λειτουργία. Μετά την θεία λειτουργία όμως, εμφανίστηκε ένας έφηπος βούλγαρος αστυνομικός και τον διέταξε να τον ακολουθήσει, οπότε και κατευθύνθηκε στο καφενείο του Κωνσταντίνου Τυπάλδου, το οποίο κατήχε ένας Βούλγαρος. Στο καφενείο οι Βούλγαροι πρόσφεραν στον ιερέα έναν καφέ. Ο καφές όμως ήταν το τέλος του, είχε μέσα δηλητήριο. Έπεσε αμέσως κάτω, σφαδάζοντας από τους πόνους. Τότε τον έβαλαν πάνω σε ένα κάρο και τον πήγαν στην Κομωτινή, σε ένα Βούλγαρο γιατρό που λεγόταν Ζαχάροφ. Αυτός μόλις τον είδε, είπε: «Τι τον φέρετε αυτόν εδώ? Αυτός είναι πεθαμένος, δηλητηριασμένος». Ήταν 8-12 του 1942. Τάφηκε στο νέο σιδηροχώρι, άφησε πίσω του την πρεσβυτέρα Θεοδώρα και τα παιδιά του Σταύρο, Σοφιανό και Στεριανή.
1: Ο ιερέας Εμμανουλίδης Βαγιάννης γεννήθηκε το 1872 στη Γραβούνα Κεσάνης. Κατά το διάστημα της κατοχής δοκιμάστηκε ποικιλοτρόπος. Χτυπήθηκε απάνθρωπα από τους Βουλγάρους. Φυλακίστηκε και υπέστη τα πάνδυνα, διότι δεν αρνήθηκε τα εθνικά του φρονήματα. Καυτηρίαζε τις βαρβαρότητες των βουλγαρικών αρχών και προέτρεπε τους συνολίτες του να μην δηλώσουν βουλγαρική υπηκότητα. Συνελήφθη το 1943 και στις 25 Ιουνίου 1944, ημέρα Κυριακή, υπέκυψε μετά από το πολύ βουλγάρικο ξύλο. Ήταν ιερέας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικοράχης. Ετάφη αρχικός στο κημητήριο της Σικοράχης και μετά την αποχώρηση των Βουλγάρων από τη Ροδόπη, τα οστά του ενταφιάστηκαν στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου εδώ στην Κομωτινή. Ένα ακόμα θύμα των Βουλγάρων ήταν και ο ιερέας Παπαδόπουλος Θεόδωρος, εφημέριος στην Αίγυρο. Γεννήθηκε στη Μοσχονά Κεσάνης το 1880. Το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, τοποθετήθηκε ως εφημέριος στην Αίγυρο. Συνελήφθη στις 12 Ιουνίου του 1941 στην οικία του, όπου ήταν κατάκητος και ασθενής. Πέθανε από τις κακοποιήσεις μετά από λίγες μέρες στις 22 Ιουνίου του 1941. Τάφηκε πίσω από το ιερό βήμα του ναού του. Άφησε πίσω την πρεσβυτέρα του Αρτεμισία και τα παιδιά του Αναστάσιο, Ευάγγελο, Γεώργιο, Θεόκτη και Δαμιανό. Όλοι οι κάτοικοι της Ροδόπης αρωτηθούν, έχουν να πούν και μια ιστορία από τη βουλγαρική κατοχή που θα έχει μόνο ασθένειες, πείνα, πόνο, φόνους και το χωρίς λόγο βουλγάρικο ξύλο.
0: Από εκεί βγήκε και η λέξη βουλγάρικο ξύλο.
1: Ναι. Όπως με ενημέρωσε ο συνταξιούχος δάσκαλος από τις ασχητές, ο Μαυρίδης ο Βασίλειος, που έχει εκεί την ταβέρνα, οι Βούλγαροι αστυνομικοί είχαν πληροφορήσει ότι οι Έλληνες βοσκοί από τις ασχητές βοηθούν και τροφοδοτούν τους αντάρτες που βρίσκονται στα βουνά των ασχητών και της Μαρόνιας. Έτσι ειδοποίησαν τους νεαρούς βοσκούς των ασχητών να φέρουν στην αστυνομία της Κροβίλης από ένα αρνί. Οι νεαροί πρόδρομος Μαυρίδης, Βασίλος Ευδενίδης, Βασίλειος Μισαηλίδης και Φώτιος Κοσκερίδης, εκτελώντας τις εντολές τους, φορτώθηκαν από ένα αρνί και μέσω ενός μονοπατιού που συνδέει τους ασκητές με την Κροβίλη έφτασε στην αστυνομία. Εκεί ήδη είχε φτάσει και ο ημάμις των ασκητών Χουσέιν Τερμίκογλου, επειδή ένας Βούλγαρος ονόματι Μπέρνικ το θεώρησε υπεύθυνο για το μούχλιασμα τον καπνό του που είχε αποθηκεύσει στο τζαμί του χωριού. Στο μεταξύ συνέλαβαν και τον ιερέα της Κροβίλης Καβάζη Δημήτριο, που ήταν εφημέριος του Αγίου Γεωργίου στο χωριό του. Αυτός γεννήθηκε στην Κεσάνη Ανατολικής Τάξης το 1890 και συνελήφθη μέσα στο ναό της ενορίας του κατά την ώρα που τελούσε την ακολουθία του Σπυρινού με την κατηγορία ότι αποκρύπτει όπλα, διαβάζει ελληνικές εφημερίδες και κατά λεγόμενά τους βοηθούσε τους αντάρτες.
0: Οι Βούλγαροι αστυνομικοί, αφού τους έδεσαν όλους με εγκαθωτά σύρματα, τους οδήγησαν στη θέση Τσακάλ Μπαϊρ, που βρίσκεται στο μέσο περίπου της απόστασης του μονοπατιού που συνδέει τους ασκητές με την Κροβίλη. Εκεί, αφού τους βασάνισαν φρικτά, τους σκότωσαν όλους εκτός από τον Μαυρίδη πρόδρομο, που δεμένος κατάφερε να ξεφύγει και μέσα από τα βουνά ήλθε στην Κομωτινή στο βουλγαρικό φρουραρχείο, ενημερώνοντάς τους για το συμβάν και πιστεύοντας ότι θα βρει το δίκαιο του. Οι Βούλγαροι όμως τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν και αυτόν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο ιερέας άφησε πίσω του την πρεσβυτέρα του Βαγιανή και τα 5 παιδιά του Κωνσταντίνο, Ιωάννη, Γιώργο, Παναγιώτη και Ευαγγελία. Τον έθαψαν μπροστά στην εκκλησία του χωριού. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.

0: στα βουνά της Μαρόνιας και των Ασχητών, μην μπορώντας να ζήσουν κάτω από τη βουλγαρική σκλαβιά, κατέφυγαν και ζούσαν ένοπλοι 29 ήρωες ξελογανιώτες. Και όχι μόνο, έχουμε ξαναναφερθεί σε προηγούμενα επεισόδια, αλλά αυτός ο μήνας και ο Απρίλιος που μας πέρασε είναι η μέρα που πρέπει να τα επιθυμίζουμε αυτά στους νέους, ειδικά στους νέους που δεν τα γνωρίζουν. Οι αντάρτες αυτοί μετά από την προδοσία συνελήφθησαν από τους Βουλγάρους στις 9 Απριλίου 1944, αφού τους βασάνισαν, τους εκτέλεσαν, αφήνοντας πίσω τους παιδιά ορφανά, γυναίκες, γονείς και αδέρφια. Ένα χιλιόμετρο πριν τη Ξελαγανή ανοιγέρθη μνημείο, όπου κάθε χρόνο τους τιμούν. Οι ήρωες αυτοί είναι ο Καλλιγάς Πασχάλης, Βουτσάς Παναγιώτης, Δουδουλακάκης Αντώνιος, Κιουμουτζής Δημήτρης, Βασιλιάδης Ευστάθιος, Μιντήρης Δημήτρης, Τσατλάκης Κωνσταντίνος, Τσερκέζης Νικόλαος, Ατσκακανίδης Αθανάσιος, Γιαμούκης Θεοδόσιος, Γουδαλάκης Ιωάννης, Δαγτζίδης Ηλίας, Σαραβάτης Δήμος, Σγούρας Πέτρος, Σεματόπουλος Τέριος, Καραγιαννάκης Δημήτρος, Καράκης Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλος, Μίλιος Αλέξανδρος, Μίλιος Γαβρίλ, Παναγιώτης Παπαγιαννίδης, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πυριλίδης Μιχαήλ, Σκουταρίδης Αθανάσιος, Σκουταρίδης Νικόλαος, Τσατλάκης Δημήτριος, Τσομπανόπουλος Παναγιώτης, Χαμαλίδης Λάζαρος και Χαμαλίδης Πέτρος.
1: Τον Απρίλιο του 1941, Βούλγαροι κομιτατζίδες στο κόσμιο επιχειρούν να ληστέψουν και να βιάσουν την οικογένεια του Δημητρίου Αρσένη Αρσενίου. Τότε οι κοσμιώτες πήραν τα όπλα και τους απόθυσαν. Αυτό βέβαια αργότερα τους τύχησε ακριβά. Στις 5 Αυγούστου 1944 στο κόσμιο εκτελέστηκαν από τον Βουλγαρικό στρατό οι κάτοθοι Αρσενίου Δημήτριος του Αρσένη, Αρσενίου Γεωργία σύζυγος Δημητρίου, Μιχιούρης Κωνσταντίνος του Αποστόλου, Λύκου Μαρία, Λύκου Ιωάννης και Δέλτσος Γρηγόριος. Όλοι τους ανωτέρω εκτελεστέντος, οι Βούλγαροι τους κατηγόρησαν ότι βοηθούσαν τα αντάρτικα σώματα που δρούσαν στη Ροδόπη.
0: Η τιμωρία των Βουλγάρων για τους Βουλγάρους δεν άργησε. Έτσι, αντάρτικο απόσπασμα, αποτελούμενο και από κοσμιώτες, συλλαμβάνει τον Βούλγαρο φρούραχο της Κομωτινής, τον Νατσάλνικ. Νατσάλνικ θα πει διοικητής στα βουλγάρικα. Ο συλληφθής περνάει από λαϊκό δικαστήριο στη δίκη. Καταθέτουν οι συγγενείς των εκτελεστέντων, οπότε καταδικάζει σε θάνατο. Η εκτέλεσή του γίνεται μπροστά στο σημερινό ξενοδοχείο Ορφέας, εκεί στην πλατεία. Η Λουτατίδου Κατερίνα, υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης, με ενημέρωσε ότι ο πατέρας της, Λουτατίδης Σάββας, που γεννήθηκε το 1930 και έχει αποβιώσει τώρα, της είχε πει ότι όσο ζούσε, ότι όταν η Ροδόπη ήταν υπό την κατοχή των Βουλγάρων την περίοδο 41-44 και αυτός ήταν περίπου 12 ετών, ο τότε Βούλγαρος πρόεδρος του νέου σιδηροχωρίου του είχε δώσει ένα γράμμα με την εντολή να το παραδώσει στο Βούλγαρο στρατικό διοικητή του Κοσμίου. Αυτός ξεκίνησε με τα πόδια, ακολουθώντας το χωματόδρομο που ένωνε το νέο σιδηροχώριο με το Κόσμιο. Στον δρόμο κοντά στο Κόσμιο του συνάντησε ένας έφηβος Βούλγαρος και αφού τον σταμάτησε, το ρώτησε πού πηγαίνει μόνος του. Αυτός τον ενημέρωσε για την εντολή που είχε πάρει από τον Βούλγαρο πρόεδρο και του έδειξε το γράμμα.
1: Μόλις πήρε και διάβασε το γράμμα που ήταν γραμμένο στα βουλγαρικά, εξήγησε στον μικρό Σάββα για το κακό που ήθελε να κάνει ο πρόεδρος του νέου σιδηροχωρίου στους άνδρες του χωριού και αφού το έσκησε, κάθισε και έγραψε άλλο για να παραδώσει ο μικρός Σάββα στο κόσμιο όπως και έκανε. Εκ των υστέρων, όπως διηγήθηκε στην κόρη του, το πρώτο γράμμα του Βούλγαρου Προέδρου ενημέρωνε τον Βούλγαρο στρατιωτικό του Κοσμίου να έρθει στο νέο σιδηροχώριο με στρατιώτες να περικυκλώσουν το χωριό και αφού μαζέψουν όλους τους άνδρες στην πλατεία να τους εκτελέσουν. Η τυχαία όμως αυτή συνάντηση του μικρού τότε Σάββα Λουτατίδη με τον έφηπο και καλό ψυχοβούλγαρο και πιθανόν ήταν κάποιος με σημαντική θέση, γράφοντας το δεύτερο γράμμα, έσωσε το χωριό από τη μεγάλη καταστροφή που περίμενε όλους τους άνδρες. Επίσης, όπως μου διηγήθηκε ο συνταξιούχος βιοτέχνης επίπλων Νταντής Γεώργιος, ένα περιστατικό που του διηγήθηκε ο πατέρας του, σύμφωνα με το οποίο όταν όλοι οι Βούλγαροι χόρευαν στην πλατεία του νέου σιδηροχωρίου, κάποια στιγμή η σύζυγος του Βούλγαρου Προέδρου, ενώ χόρευε, κόπηκε η χρυσή αλυσίδα από το λαιμό της και έπεσαν κάτω στο χώμα περί τα 20 πεντόλυρα. Τότε ο αδελφός του Κωνσταντίνος, που ήταν 7 χρονών, τα βρήκε μέσα στα χώματα και τα έκρυψε στο σπίτι τους.
0: Μόλις διαπίστωσε η Βουλγάρα ότι στο χορό έχασε τα χρυσά της, ενημερώνει αμέσως τον σύζυγό της. Αυτός μάζεψε όλους τους χωριανούς και τους είπε: «Όποιος πήρε τα χρυσά να τα επιστρέψει πίσω, αλλιώς θα την πληρώσει όλο το χωριό». Ρωτώντας ο πατέρας του, Ιωάννης, τα παιδιά του μήπως βρήκαν κάτι, του εκμυστηρεύτηκε ο γιος του ότι αυτός τα βρήκε και τα έκρυψε στο σπίτι του. Αμέσως ο πατέρας του τα πήρε και τα παρέδωσε στο Βούλγαρο, γλιτώνοντας το χωριό από μεγάλο κακό. Έτσι βλέπουμε ότι σε κάθε χωριό και πόλη της Ροδόπης είχαν συμβεί πολλά παρόμοια περιστατικά, άγραφα και άγνωστα στο ευρύ κοινό.
1: Στο μεταξύ, τον Αύγουστο του 1943 πεθαίνει ο Βούλγαρος βασιλιάς Μπόρις ο Δεύτερος και στο θρόνο ανεβαίνει ο ανήλικος γιος του Σιμεών, που όμως ανετράπη από τον Ρωσικό στρατό, ο οποίος μπήκε στη Βουλγαρία το Σεπτέμβριο του 1944. Τότε ο Βουλγαρικός στρατός κατοχής αποχωρεί από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με διαταγή του Στάλιν. Οπότε όσοι ήταν τουρτουβάκια εκείνη τη χρονιά γλίτωσαν και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Με την αποχώρηση του Βουλγαρικού στρατού δόθηκε εντολή από τις ελληνικές αρχές να μην πειράξει κανείς Βούλγαρος, όπως και κανένας Βούλγαρος δεν τιμωρήθηκε. Ποτέ η χώρα μας δεν απέτησε εξηγήσεις από ζημιώσεις για δικαστήρια για τα εγκλήματα πολέμου από τους Βουλγάρους, όπως επίσης οι Βούλγαροι ποτέ δεν ζήτησαν συγγνώμη και δεν επέστρεψαν τα κλεμμένα. Στη Βουλγαρία επιβλήθηκε ο κομμουνιστικό καθεστώς με τον Δημητρόφ και τα σύνορα έκλεισαν για όσα χρόνια κράτησε ο λεγόμενος ψυχρός πόλεμος. Στη συνέχεια, για να μην ξυπνήσουν μίση μέσα στα Βαλκάνια, έγινε προσέγγιση με τη Βουλγαρία και καλλιεργήθηκαν σχέσεις καλής γειτονίας για να ξεχαστούν όλα.
0: Εδώ έχω να τονίσω ότι ναι, με εντολή του Στάλιν, αλλά είχε γίνει συμφωνία με τους συμμάχους τότε και γι' αυτό το λόγο αποχώρησαν. Επίσης, από το Σεπτέμβριο του 1944 μέχρι την απελευθέρωση κυβερνούσε το ΕΑΜ εδώ, μαζί με τους Βουλγάρους κυβερνούσαν και λέγανε, είχαν μια κορδέλα βάζανε εδώ οι αστυνομικοί που έγραφε ότι είμαστε τώρα όλοι φίλοι, ας πούμε. Και αναρωτιόταν η χώρα, πώς γίνεται αυτή η ίδια αστυνομική που ήταν πριν και τώρα είμαστε φίλοι, όπως με εκμυστηρεύτηκε ένας παππούς κάποτε. Στην επιστολή μου στις 10 Μαΐου του 2013 του χρόνου αναφέρθηκα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει στην Ανατολική Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη 5 δίωδοι προς τη Βουλγαρία. Και μια έκτη άνοιξε στην Ξάνθη ήδη εκεί, από τον Ιχήνο από εκεί. Όμως όλοι οι δίωδοι άνοιξαν προς όφελος αποκλειστικά και μόνο της Βουλγαρίας. Δεν είδαμε όμως να υπάρχει καμιά πίεση από τις ελληνικές αρχές προς τις βουλγαρικές για την παράδοση των κλεμμένων αρχαιοτήτων, κοιμηλίων και ιερών εικόνων που αφαίρεσαν από τα μουσεία, εκκλησίες και ιερές γωνίες κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα δε υπάρχει και απόφαση της 2 Δεκάτου του 1946 της Οικονομικής Επιτροπής στο Παρίσι, όπως η Βουλγαρία επιστρέψει ή αντικαταστήσει όλους τους σταυρούς που έκλειψε από την Ελλάδα. Έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρεώση από τις κυβερνώντες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Πλήστα των ανωτέρων κοιμηλίων βρίσκονται σε φυλασσόμενες αποθήκες σε υπόγεια κάτω από αρχαιολογικά της Σόφιας. Επίσης, το τονίζουμε πάλι και σήμερα το τονίζουμε πάλι για τους ήρωες αυτές της Ξυλαγανής, ότι πρέπει η Ξυλαγανή να ανακηρυχθεί μαρτυρικό χωριό και να καλούν κάθε χρόνο οπωσδήποτε το Βούλγαρο πρέσβη να καταθέτει στεφάνι τιμής και συγγνώμης. Οι Βούλγαροι πριν αποχωρήσουν το 1944 θέλησαν να εξαφανίσουν έγγραφα από τις υπηρεσίες που κατήχαν. Έτσι θέλησαν να εξαφανίσουν και ένα σημαντικό ενοχοποιητικό έγγραφο από την έδρα του Γενικού Διοικητή Θράκης στην Ξάνθη. Αυτό το έγγραφο το συνέταξαν μετά από δική σύσκεψη που είχαν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υπό την προεδρία του καθηγητού Μπόντσεφ για να καθορίσουν τα μέσα εκβουλγαρισμού της Δυτικής Θράκης. Οι Έλληνες όμως το άρπαξαν από τα χέρια της δακτυλογράφου και το παρέδωσαν τότε διευθύνοντα της Νομαρχίας Ροδόπης Αθανάσιο Αθανασιάδη, ο οποίος το παρέδωσε στον νομάρχη του ΕΑΜ Απόστολο Αποστολίδη. Αυτό ισχυρίστηκε αργότερα ότι το έχασε. Βεβαιώνουν όμως ότι το είδαν το έγγραφο οι κύριοι Νίκος Πανόπουλος, Γιώργος Δετσαρίδης, Παναγιώτης Γερασίμου και άλλοι. Έτσι, η βουλγαρική κατοχή που ξεκίνησε με την εισβολή του βουλγαρικού στρατού στη Ροδόπη στις 20 Απριλίου 1941 έληξε με την οριστική αποχώρησή τους μετά από 3 χρόνια, 5 μήνες και 9 μέρες στις 9 Σεπτεμβρίου 1944. Φέτος συμπληρώθηκαν 74 χρόνια από την αποχώρησή τους. Βέβαια, είχαν αποχωρήσει οι υπηρεσίες, είχαν μείνει εδώ πέρα και συγκυβερνούσαν μαζί με το ΕΑΜ.
1: Πάμε τραγούδι.

0: Μετά την αποχώρηση κατέθεσαν γραπτό στις 29 Απριλίου του 1945 για τις βιαιότητες τους στον ομό Ροδόπης, όπου περιγράφουν τις φρικαλαιότητες τους οι τότε προύχοντες Σοφοκλής Κομνηνός, θέος δήμαρχος, Γκαλίπ Βέης, θέος βουλευτής, πρόεδρος μουσουλμανικής μειονότητας ετών 62, Χιλμή Μουφτής Κομωτινής, Χατζηγρηγορίου Γεώργιος συμβολιογράφος ετών 58, Χρυσοχοΐδης Δημήτριος Ζαχαροπλάστης, αντιπρόσωπος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών ετών 36, ο Τμανλή Ράπτης ετών 34, ο Ραΐφ Έμπορος ετών 36, Νικόλαος Πανόπουλος Ιχθυοπόλης ετών 48, Σγούρος Γεωργός από την Ξυλαγανή ετών 50, Παναγιώτης Τσάλας Έμπορος ετών 50, Γουδελής Μιχάλης Ιατρός ετών 56, Επαμεινώντας Παπαμίτσιου Έμπορος ετών 53, Οικονομίδης Έμπορος, Χρήστος Οικονομίδης Έμπορος ετών 42, Ειρήνη Μίλιου Αργυρό Παπαδοπούλου, Θανασία Κοτσίνου από την Ξυλαγανή, Μιχάλης Μοσχόπουλος δικηγόρος ετών 68 και Παπαναστασίου Δημήτριος Πρωτοποιός ετών 38.
1: Καθηγητές Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης το 1945 με εντολή της τότε κυβέρνησης συνέταξαν έκθεση που εκδόθηκε και σε βιβλίο μάλιστα με τίτλο «Η Μαύρη Βίβλος των Βουλγαρικών Εγκλημάτων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 1941-1944». Έχουμε αναφερθεί για αυτή την έκθεση. Όλοι οι κάτοικοι της Ροδόπης, να το ξαναπαραλάβουμε, αν ερωτηθούν, έχουν να πούν και μια ιστορία από τη βουλγαρική κατοχή που θα έχει μόνο ασθένειες, πείνα, πόνο, φόνους και το γνωστό χωρίς λόγο βουλγάρικο ξύλο. Όλοι οι γνωστοί και άγνωστοι ήρωες της Ροδόπης πρόσφεραν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Δυστυχώς όμως τους τιμούν μόνο στον τόπο καταγωγή τους και δεν διδάσκει την ιστορία των σχολείων. Ο πόνος και η θύμηση θα πρέπει να μείνει μόνο στους παλαιότερους. Οι δε νέοι θα πρέπει να γνωρίζουν μόνο την ιστορία. Αυτή και μόνο αυτή να μείνει στο μυαλό τους και όχι το μίσος για τους σήμερα ήδη σύμμαχούς μας Βουλγάρους.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή 4 με 5. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο έφτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του θα τεθεί το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό καμιά μετατροπή της σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις με τον Κροάτι ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή, η διατήρηση της εκεχηρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και η συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για εξεύρεση λύσης, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα διατηρεί τη βούλησή της να συνδράμει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν στις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η Ρωσία εξαπέλυσε παρατεταμένη αεροπορική επίθεση εναντίον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων των υποδομών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών του Κιέβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανά κύματα επιθέσεων ρωσικών drones κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hodius, στο οποίο επλήγει από την επιδημία του Χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Επιστροφή στα δικά μας, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων λόγω ύποπτου σακηδίου στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, ωστόσο έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε κάτι ύποπτο. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός, καθώς σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας και της Ξάνθης. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι και να τους τα παραδώσουν προκειμένου να γίνει δίθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Πεντάνασσας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Εκτός συνόρων και πάλι στην Τσεχία, ένας άντρας ντυμένος στα μαύρα άρπαξε μία κάρο 800 ετών που πιστεύεται ότι ανήκει στην Αγία Σβισλάβα από προθήκη σε εκκλησία βόρεια της Πράγας και φύγε τρέχοντας με το λείψανο. Η Αγία Σβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενεοδορία της και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο το 1995. Στο ποδόσφαιρο τώρα ξεκινά σήμερα η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρων, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

birthday to you, διότι ο Steve Lan Hardaway Maurice, γνωστός ως Stevie Wonder, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ακτιβιστής, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε στις 13 του Μάη του 1950, γίνεται 76 ετών. Ο Stevie Wonder γεννήθηκε τυφλός, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 11 ετών, θεωρείται μία από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής, έχει πάνω από 30 τραγούδια επιτυχίες, έχει κερδίσει συνολικά ο Stevie Wonder 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα μάλιστα που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα σόλο καλλιτέχνης. Το 1983 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame, το 1989 στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2009 τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με τον τίτλο Messenger of Peace. Μεγάλες του επιτυχίες, πάρα πολλά τραγούδια, αλλά φυσικά επειδή αυτό το τραγούδι ήθιστε να λέμε σε κάποιον που έχει γενέθλια σήμερα, του το αφιερώνουμε όπως το αφιερώνουμε και σε όλους εσάς όσοι σήμερα έχετε γενέθλια. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα και στη Στέλλα, είναι το Fan Club. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, το νιώσου φλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα, 13 του Μάη, 13 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, εκεί που είχε χαρά Θεού να σου και η μαυρίλα, να σου και η ψυχάλα, και τώρα φυσικά φέραμε τον ήλιο, τώρα που βγήκαμε εμείς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έχει υπέροχο ήλιο στο κέντρο της πόλης και λίγο κινησούλα εκεί στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σήμερα, εκτός από το Stevie Wonder που έχει γενέθλια, γιορτάζει και η Γλυκερία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και σε όσους είπαμε έχουν γενέθλια. Διεθνής ημέρα χούμους, αλλά κυρίως Εθνική ημέρα μιλόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής και δι' αγαπημένο εδώ του. Και εσύ έχεις γιορτούλα σε λίγο, την άλλη εβδομάδα είναι. Νομίζω Πέμπτη είναι 21, κάπου εκεί. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και αυτή είναι η Tears for Fears.

Αυτό το χειροκρότημα είναι για όλους εσάς. Να στείλω ήδη την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Θέλουμε έτσι να σας ομορφύνουμε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ πάντα θερμά και για τη συμμετοχή και για την παραγγελιά. Εννοείται ότι θα παίξει το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. Πού είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στην εργασία, στο τρέξιμο, στη βόλτα ακόμα καλύτερα, γιατί ιδιαίτερα όταν το πρωί που έκανα μία βόλτα με το σκυλί μου και έβλεπα αυτό τον καιρό, λέω αυτός ο καιρός πραγματικά είναι να πας στη Σάτη Χαλκιδική, δεν έχει και όχι μόνο, έχουμε και στην Πιερία και παντού, να κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε από τραγούδια και όχι μόνο, 6930-078-228 και εκεί που λέγαμε ότι έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο, λίγο πύκνωσε και στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι αρχίζει και πυκνώνει κίνηση. Όταν φτιάχνει ο καιρός, νομίζω θέλουμε να βγούμε ακόμα περισσότερο, οπότε εξού και η κίνηση αυξάνεται. Κατά τα άλλα, στα του καιρού μας, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός παρουσιάζει αλλαγές, το έχουμε καταλάβει, επικρατεί συννεφιά, η θερμοκρασία σημείωσε μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας, όπου και αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές αναμένονται και το απόγευμα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με τα φαινόμενα όμως να εξασθενούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα αυτή η σημερινή αλλαγή του καιρού μας δείχνει ότι είσαι άστατος πολύ, αναφέρομαι στον καιρό, είναι ότι να είναι λίγο, είναι ρόκο καιρός όπως η μπλούζα που φοράω σήμερα και η βροχή όμως από την άλλη σου λέει μπορεί να είναι γιατί εμείς θέλουμε πάντα να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Η βροχή αυτή που έρχεται λίγο σε ανακουφίζει από τη ζέστη που έχει προηγηθεί. Άσε που λένε οι μετεωρολόγοι ότι η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες υποδηλώνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει, να είπαμε, όταν έχει ωραίο καιρό, θέλουμε να κάνουμε περισσότερες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε να ξέρετε να γνωρίζετε τις επόμενες μέρες. Αύριο Πέμπτη θα είναι όμοιος ο καιρός όπως σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη. Παρασκευούλα όμως βλέπω έναν ήλιο, να, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή μιλάμε για κίνηση, από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη αύριο, 14 Μαΐου, κατά τις ώρες 10 και 4 έως και 5 το πρωί θα εφαρμοστούν, τις Παρασκευής 5 το πρωί, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K6 Μετεώρων δηλαδή, και K5 Ευκαρπίας. Αυτά για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, έχουμε την παραγγελιά, αγαπημένη Κωνσταντίνε. Do I do? Θες να το βάλουμε σε λίγο? Σε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με Deep Purple, γιατί και αυτό σας το χρωστάμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε φίλος ακροατής που μας ακούει και στη Λάρισα. Φυσικά να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στη Σουηδία. Δεν πειράζει, θα ακούσουμε την Purple και θα το παίξουμε μετά το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος ο Κωνσταντίνος, διότι ξεκίνησαν οι συναυλίες του καλοκαιριού. Εντάξει, φυσικά το έναυσμα έγινε με τους Metallica, θεωρείται ήδη η συναυλία της χρονιάς. Και φυσικά σας είπαμε και για τους Foreigner που έρχονται Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ στην Αθήνα και είπαμε support, Κώστας Τουρνάς. Αλλά και οι Deep Purple, αγαπημένες φίλες και φίλοι, έρχονται 13 του Οκτώβρη στο Telecom Center Athens και η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και οι τιμές είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ τίμιες, από 45 ευρώ. Μια χαρά. Deep Purple και Burn για την συνέχεια.

Deep Purple έρχονται φυσικά στην Ελλάδα 13 Οκτώβρη στο Telecom Centers Athens, στο ΟΑΚΑ. Και πόσο μα πόσο σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη, για αυτό που μου έστειλες, για το βιντεάκι στο Viber. Πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί είμαι και εγώ σκυλομάνα. Όταν βλέπω βιντεάκια, αγαπημένο Κωνσταντίνε, έτσι με σκυλιά, ξέρεις πόσο μ' αρέσει. Λοιπόν, χθες φυσικά είχαμε πρώτο ημιτελικό Eurovision. Εννοείται θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και στη συνέχεια. Και φυσικά πόσο πολύ χαρήκαμε με την εμφάνιση του Ακύλα και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να αγχωθούμε καθόλου, διότι κατευθείαν μάθαμε ότι πέρασε στον τελικό. Και φυσικά ο γλυκύτατος εδώ στα 17 του ο Κένζι, με μία πρόβα μόνο, μιλάμε, χορεύει Ακύλα και φέρτο, πρέπει να το δείτε όλοι αυτό το βιντεάκι, είναι απίστευτος. Να τα χιλιάζει ο Κένζι σου, Δημήτρη, πάρα πολύ μ' αρέσουνε. Έχω κι εγώ έτσι τη δικιά μου, είναι υπέροχη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Λία, η οποία στέλνει την αγάπη της φυσικά στο φίλο μας το Στάθη, και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα παίξουμε σε λίγο, μετά τους τίτλους ειδήσεων, το τραγούδι που μας ζήτησες. Αλλά ήδη παίζει ο Stevie Wonder, ο εορτάζων σήμερα για τον φίλο μας το Κώστα. Και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θέλουμε τα μηνύματάκια σας, τις φωτογραφίες, τη συμμετοχή σας, τις καλησπέρες σας, τα χαμόγελά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber στο 6930 078 228. Φίλε Δημήτρη, μου έφτιαξες την ημέρα με τον Κένζι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στον Πορτογαλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. 20 επιβάτες του κουρασγερόπλοιου Χόντιους θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο για να απομονωθούν επί 45 ημέρες στα σπίτια τους. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός καθώς μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθριξη 16 ετών καταδικάστηκε ο 44χρονος για την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση. Τουλάχιστον 12 τραυματίες στην Τουρκία που πλημμύρες σε περιοχές κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Problem with unknowing. Αυτό το τραγούδι μας το ζητήσατε. Η Λία το αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον αγαπημένο της το Στάθη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νωρίτερα ακούσαμε Stevie Wonder, Do I Do. Το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μάλιστα μου γράφει ότι στην τρομπέτα απολαμβάνουμε τον Dizzy Gillespie και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και πάντα τα τραγούδια που μου ζητάει ο Κώστας είναι ένα και ένα. Και φυσικά ο Δημήτρης με το υπέροχο βιντεάκι του με την Kenzie. Όχι, ο Κέντζι, συγγνώμη, στα 17 του που κάνει πρόβα το φέρτο του Ακύλα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στέλνουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 5. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Όμοιος θα είναι και ο καιρός αύριο, δηλαδή πάρτε και μια ομπρέλιτσα μαζί σας, γιατί ξέρεις, εκεί που βλέπεις έναν υπέροχο ήλιο, παίρνεις βιταμίνη D, ξαφνικά έρχεται η μαυρίλα. Βέβαια αυτό είναι σαν καλοκαιρινή μπόρα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι από αυτές τις μπόρες και τις βροχές που κρατάνε πάρα πολύ ώρα. Και μοσχοβολά είναι, μυρίζεις και τη βροχή. Αυτό, αχ, αυτό Κώστα το έχω κι εγώ. Καταλαβαίνω τη βροχή πριν βρέξει από τη μυρωδιά, το πιστεύεις? Η μόνη μου αίσθηση που λειτουργεί καλά είναι η μυρωδιά, τίποτα άλλο, η όσφρηση. Ένα Παρίσι, λέει ο φίλος μου, θα το περπάταγα τώρα ήρεμα. Κι εγώ μαζί σου, φίλε μου. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο το ακούτε σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ στον 102.1 Ριφ, το οποίο αυτό. Είναι πασίγνωστο. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1966, κυκλοφορούν οι Rolling Stones αυτό το σιγκλάκι, το Paint It Black. Το τραγούδι είναι μέρος του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Aftermath, μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards. Και φυσικά αυτό το χαρακτηριστικό riff στην εισαγωγή του τραγουδιού ανήκει στον κιθαρίστα τον Brian Jones. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση των Βρετανικών και Αμερικανικών charts.

Είπαμε σε πρώτη αποκλειστική ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3. Ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το ριφ και Paint It Black. Δεν τα βάφουμε μαύρα, παρότι έχω ντυθεί στα μαύρα σήμερα, είναι η αλήθεια. Ίσα-ίσα σας στέλνουμε χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Το γεγονός ότι το κινητό μου με ενημερώνει αυτή τη στιγμή ότι λεβαδιακός off είναι 02, δηλαδή πραγματικά με τρελαίνει. Για όσους έτσι θέλετε να μάθετε την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Λεβαδιακός off 02. Κρίμα για το λεβαδιακό βασικά. Μου είπε, λέει, ο γιατρός ότι πρέπει να αλλάξω διατροφικές συνήθειες και να τρώω ό,τι κολυμπάει. Άντε, λέει, να μάθω τώρα στις πανσέτες κολύμπι. Σωστό και αυτό. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Και πάμε σε κάτι που ναι μεν είναι τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, αλλά είναι για καλό σκοπό και πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο για καλό σκοπό στην Αριστοτέλους. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα λάβει χώρα Κυριακή 14 Ιούνιου. Υπάρχει λόγος που σας το λέω από τώρα. Στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά και την προώθηση της συμμετοχής, της κίνησης και της ψυχικής ευεξίας. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδείξουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από έναν από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς χορούς, το ζεμπέκικο, που όταν έτσι βλέπεις έναν άντρα να χορεύει ζεμπέκικο, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις και να το χορεύεις κιόλας αυτό το συγκεκριμένο χορό. Και γυναίκα βέβαια, να μην είμαστε έτσι τέτοιοι, και γυναίκες ωραία χορεύουν το ζεμπέκικο, μια χαρά. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε συνδυάσει, που εγώ δεν είμαι αυτών των χωρών, το τσιφτετέλι με τις γυναίκες και το ζεμπέκικο με τον άντρα, αλλά τώρα αυτά δεν χρειάζονται τικέτες και τίτλοι και στερεότυπα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους και σας το λέμε από τώρα, διότι ήδη μπορείτε να στείλετε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση στο info@alzheimer.gr. Θα λάβει, είπαμε, χώρα την Κυριακή 14 του Ιούνιου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο και φυσικά στόχος είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα συνεχίσω με Smiths και Big Mouth Strikes Again, το οποίο μας έρχεται εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's, από το 1986 για την ακρίβεια, διότι σαν σήμερα το 1983, λίγο νωρίτερα, το βρετανικό συγκρότημα των Smiths κυκλοφορεί το πρώτο του συγκλάκι με τίτλο Hand in Glove.

Πού είσαι εσύ, αναφέρομαι στη φίλη μου την Αθηνά. Μας έλειψες, έχεις καιρό να μας στείλεις μήνυμα και ανησυχούμε. Αν δεν μας στέλνετε μηνύματα, δεν ξέρω. Αρχίζω και σας ψάχνω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει εκεί ανατολικά. Καλησπέρα, λέει, στην παρέα. Βάλε, λέει, και ένα Boy George που είναι επίκυρος, Eurovisionικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για Eurovision μετά τις 6. Ο καημένος όμως χθες πήρε μία στεναχώρια γιατί συμμετείχε, για όσους δεν το γνωρίζετε, με το San Marino και μία υπέροχη τραγουδίστρια που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται το όνομά. Αλλά είναι υπέροχη και θα το πω μετά τις 6 ποια ήταν. Και τελικά δεν πέρασε χθες στον πρώτο ημιτελικό, δυστυχώς, στο Σαν Μαρίνο, που μεταξύ μας ήταν πολύ πιο ωραίο το τραγούδι από άλλα που περάσανε. Αλλά αυτά και πολλά άλλα θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ευελπιστώ να έρθει και στην παρέα μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να λίγο σχολιάσουμε μαζί τη χθεσινή τη βραδιά που εννοείται ότι έπαιξε πίτσα, δεν το συζητάω. Και εντωμεταξύ όχι τίποτα άλλο, έχεις αύριο και δεύτερο ημιτελικό Πέμπτη και Σάββατο έχεις μεγάλο τελικό. Μετά απορώ γιατί δεν μπαίνω στα ρούχα μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή μου ζήτησε η φίλη μου η Αθηνά Boy George και εγώ Χατήρη δεν χαλάω, εννοείται ότι θα μεταδώσουμε και Boy George, αλλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σαν Εράκη με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 1993 οι Red Hot Chili Peppers, η Betty Midler και Barry White δανείζουν τις φωνές τους. Πολύ θέλω να το κάνω αυτό. Στο 22ο και τελευταίο επεισόδιο του 4ου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων The Simpsons. Τους έβλεπες τους Simpsons? Εννοείται. Με τίτλο Krusty Gets Cancelled. Νομίζω ότι είναι από τα πιο έξυπνα shows ever. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σου χαλάσω, Κώστα, αλλά ο Δημήτρης Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πρωτεϊνική γαλατόπιτα. Λοιπόν, Boy George, Red Hot Chili Peppers, οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Και μετά τις 6 εννοείται ότι σχολιάζουμε Eurovision, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διότι σύμφωνα με τις μετρήσεις, πολύ την είδατε χθες και την παρακολουθήσατε. Να τα λέμε αυτά.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όπως δηλούσε, αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΠΑ από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό τον Νοέμβρη του 2017. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση στο μεταξύ πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχείρει να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως έμετο και διάρρεια. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση, λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστήμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι τους και να τους τα παραδέσουν προκειμένου να γίνει δήθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνηγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Το Ursa Major, το ρωσικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στα νυχτά της Ισπανίας τον Δεκέμβρη του 2024, μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια, σύμφωνα με ισπανικό κυβερνητικό έγγραφο που έφτασε στο γαλλικό πρακτορείο. Το πλοίο βυθίστηκε κατά από μυστηριώδεις συνθήκες σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, στη Νότια Ισπανία. Από τους 16 ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό, οι δύο αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 το βράδυ φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
7: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
6: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
7: Και το Βασίλη Κατσάρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Αυτά είναι, λέει και η φίλη μου η Αθηνά, το καλύτερο τραγούδι ever από τα πιο αγαπημένα μας αναφορικά με τη Eurovision. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κένζι, και μου αρέσουν αυτά που μου στέλνεις και μου λες. Αγαπημένε φίλε Δημήτρη, που ο Κένζι χόρεψε τον Ακύλα και το Φέρτο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω όλα τα εύσημα στον Κένζι, ο οποίος στα νιάτα του λέει ήταν σκύλος έρευνας και διάσωσης. Αργότερα έκανε διαφημίσεις στην τηλεόραση, στο θέατρο, ταινίες μικρού μήκου, σε νηπιαγωγία με παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες. Είπαμε να τα εκατοστήσει ο Κένζι. Πάρα, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, γιατί έχω ξαναπεί, έχω κι εγώ μία σκυλίτσα και την λατρεύω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6:23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά μέσα στο στούντιο η θερμοκρασία έχει ανέβει κι άλλο, διότι δεν είμαι μόνη. Έχω στην παρέα μου τον φίλο μου, τον Χρήστο, τον Χατζημίση. Κανονικά εδώ θέλω χειροκρότημα, για αλήθεια.
1: Δεν έχουμε χειροκρότημα.
0: Δεν έχουμε
1: ψεύτικο.
0: Χειροκρότημα.
1: Έπρεπε να είχαμε.
0: Έπρεπε
1: καλησπέρα,
0: να
1: Τόνια.
0: Ένα ψεύτικο έστω.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή και τη χαρά.
1: Είπες για ηλιόλουστη μέρα, πριν είχαμε και βροχή.
0: Ξέρω, ναι,
1: καλά,
0: τάπα και
1: όλα
0: αυτά.
1: Σήμερα
0: ναι, αλλά
1: είδαμε.
0: Μόλις βγήκα στον αέρα ήρθε ο ήλιος ξανά.
1: Έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, όλοι ξέρουμε την ιστορία με την Άνοιξη και τη Σοφία Βόσου και το σαξοφωνίστα που αρρώστησε ο δικός μας και κάπως εκεί ρίχνουμε τη 13η θέση που λάβαμε στη Eurovision. Και όπως λέει και η φίλη μου η Αθηνά, χθες φάγαμε πιτσούλα, οπότε λέει σήμερα ριζοκοφρέτες.
1: Γιατί έρχεται και δεύτερη βραδιά αύριο.
0: Γιατί έρχεται και αύριο, Πέμπτη και το Σάββατο έχουμε.
1: Και το Σάββατο, φυσικά. Το Σάββατο, εκεί πια είναι η υπερπαραγωγή.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτονόητο είναι ότι η ΕΡΤ έκοψε πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης. Μέχρι και 70% έφτασε σε κάποια φάση. Και μάλιστα το τρίλεπτο που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, διαβάζω ότι το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ γενικότερα η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44%. Αναφέρομαι στον πρώτο φυσικά ημιτελικό που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Εννοείται ότι τον είδες, γι' αυτό σε θέλω εδώ.
1: Τον είδα φυσικά. Ήταν ωραία τραγουδιά, ακούσαμε χθες. Άλλωστε, η χθεσινή βραδιά, ο πρώτος ημιτελικός δηλαδή, ήταν μάλλον μαζεμένα όλα τα φαβορί.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Οπότε αυτό καθιστά
0: ακριβώς
1: τον δεύτερο αύριο κάπως αδιάφορο.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Ωστόσο,
0: καλά, εννοείται,
1: θα δούμε φυσικά και την Κύπρο που διαγωνίζεται αύριο, αλλά και τη Βουλγαρία που επιστρέφει με ένα τραγούδι το οποίο έχει αξιώσεις. Η Ρουμανία που είναι πολύ επίσης
0: δυνατή
1: φέτος, και άλλες χώρες, φυσικά Τσεχία, Αρμενία, είναι η Λετωνία, η Δανία που είναι επίσης από τα φαβορί, Αυστραλία ακόμη ένα φαβορί, η Ουκρανία. Ωστόσο όμως τα περισσότερα ήταν στον χθεσινό ημιτελικό και ήταν πολύ μεγάλη μάχη η χθεσινή.
0: Και το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι κατευθείαν χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς να αναμονεί, πρώτη-πρώτη Γκρίς. Δηλαδή, και δεύτερη Φιλανδία, τα δύο φαβορί.
1: Που έκανε και την Μαρία Κοζάκου να πει εδώ
0: ναι,
1: τελειώσαμε,
0: καληνύχτα
1: σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είχε δίκιο.
1: Υπήρξαν χώρες που μείναν απ' έξω που δεν το περιμέναμε.
0: Το
1: Σαν Μαρίνο, μάλιστα με guest star τον Boy George.
0: Πολύ με στεναχώρησε αυτό.
1: Αυτό είπαν πάρα πολλοί.
0: Αλήθεια στεναχωρήθηκα, γιατί χάρηκα από τη μία που είδα τον Μπράβο. Πες μου ρε εσύ πώς τη λένε την τραγουδίστρια, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ξεχνάω.
1: Συν
0: κάτι. Τέλος πάντων, είναι πολύ γνωστή η τραγουδίστρια, θα το βρούμε.
1: Νομίζω, ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Και ήταν ωραίο το Superstar, το τραγούδι του Σαν Μαρίνο, εννοώ. Ήταν από τα ωραία τραγούδια. Για
1: ήταν
0: μένα
1: ένα δίσκο τραγούδι, όπως το είδαμε,
0: ναι.
1: Συνηθισμένο για τη Eurovision.
0: Ναι, Eurovision
1: Σενίτ η τραγουδίστρια.
0: Μπράβο. Γνωστή η τραγουδίστρια είναι αυτή.
1: Έχει πάει πολλές φορές.
0: Έχει,
1: άλλωστε το Σαν Μαρίνο μας έχει συνηθίσει στις επαναλαμβανόμενες συμμετοχές του. Okay. Δεν περιμέναμε το Βέλγιο να περάσει. Ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη χθες σε τις χώρες που πέρασαν. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έβλεπες εκεί όλους με τις σημεούλες να τις κρατάνε και να τις κουνάνε.
0: Εννοείται.
1: Περιμένουν να ακούσουν τη χώρα τους. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή η διαδικασία, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ.
0: Είναι μαγική
1: και δύσκολη και. Ο Ακύλας πέρασε πάντως. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία, νομίζω, αυτό που είδαμε.
0: Ήθελα να μου σχολιάσεις τελικά πώς σου φάνηκε και η επιστροφή της Λύρας μετά από 21 χρόνια. Πολύ ευρηματικό, κατά με, από άποψη.
1: Την πρώτη φορά που το είδαμε,
0: ναι,
1: με την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Με την Έλληνα Παπαρίζου και είδες πώς το χρησιμοποίησε τόσο ωραίο ο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Τόσο όσο, νομίζω.
0: Τόσο όσο, μπράβο αυτό.
1: Βέβαια, σχολιάστηκε και αρνητικά πολύ αυτό
0: καλά,
1: στα social. Αλλά εντάξει, εννοείται, αυτό είναι. Άλλωστε κάποιοι είδαν μόνο και μόνο για να σχολιάσουν. Μην ξεχνάς.
0: Αρνητικά.
1: Αρνητικά εννοείται.
0: Έτσι. Eurovision χωρίς γκρίνια δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι η Eurovision.
0: Μα και να κερδίσουμε πάλι θα γκρινιάξουμε.
1: Μα αυτό είναι
0: η
1: Eurovision.
0: Γιατί μετά θα λέμε πώς θα την

0: πώς θα την διοργανώσουμε,
1: πώς θα την αντέξουμε,
0: πώς θα βρούμε τα λεπτά,
1: οικονομικά,
0: πού θα γίνει, θα μαλώνουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ας γίνει στις Αίρες, ας πούμε, γιατί όχι.
0: Αν υπάρχει χώρος.
1: Γιατί είναι από εκεί που γεννήθηκε.
0: Μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ στις Αίρες θα υπάρχει γιγαντοθόνη στον κεντρικό πεζόδρομο, ο Δήμος το έχει διοργανώσει, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν οι συντοπίτες του Ακύλα την προσπάθειά του για τον τελικό.
1: Ο οποίος είπε, πάμε να τα σκίσουμε το Σάββατο, λέει, να τους δείξουμε πώς γίνεται. Πολύ μ' άρεσε.
0: Βλέποντας βέβαια τα τραγούδια χθες και συγκεκριμένα της Φινλανδίας που είναι ο αντιπαλός μας, ο βασικός.
1: Δεν μ' αρέσει το τραγούδι της Φινλανδίας, μόνο το βιολί μ' αρέσει.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει?
1: Δεν μ' αρέσει, γιατί δεν σου μένει.
0: Δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
1: Δεν έχεις κάτι να πεις μετά.
0: Δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
1: Σου κολλάει από το πρώτο δευτερόλεπτο, όχι καν λεπτό, από το πρώτο δευτερόλεπτο την πάτησες, γιατί μετά λες όλη σου την ημέρα φέρτο κτλ. Ενώ της Φινλανδίας. Εντάξει, κούκλα, καταπληκτική.
0: Είδες τι τρέξιμο έκανε για να πάει από το ένα μέρος στο άλλο της σκηνής, το έχεις δει? Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν την ώρα που εμείς βλέπαμε κάτι άλλο.
1: Να
0: τρέχει με το βιολί και να τη πιάνουν και το φόρεμα για να μπορέσει να φτάσει.
1: Όχι,
0: στο
1: αυτό
0: σημείο.
1: Είναι ωραίο. Αλλά όχι, το δικό μας είναι καλύτερο. Και δεν το λέω γιατί.
0: Ενώ εμείς
1: δικό
0: είχαμε
1: μας.
0: Ένα σωσία στη σκηνή.
1: Είχαμε σωσία, ναι. Ήθελα επίσης να μου σχολιάσεις τώρα που ξεκινήσαμε πέραν της Λύρας, πώς σου φάνηκαν και οι συμμετοχές των υπολείπων, της Παρθένας, της Χοροζίδου, που τελικά η μαμά δεν ήταν η Παρθένα.
0: Όχι,
1: γιατί το κατάλαβα,
0: ήταν
1: έτσι.
0: Μια γιαγιά τελικά που έπλεκε το σκουφάκι.
1: Α, αυτό ήταν.
0: Η γιαγιά που πλέκει το σκουφάκι.
1: Για τον εγγονό.
0: Το άγαλμα,
1: ναι,
0: αναφορά
1: άγαλμα
0: στην αρχαία Ελλάδα και το χρησό. Στο χρυσό που ούτως ή άλλως μιλάει το
1: για τον
0: τραγούδι,
1: υπερκαταναλωτισμό για και την απληστία κτλ.
0: Εκεί,
1: ναι,
0: λοιπόν σε εκείνο το σημείο υπήρξε ένα σωσία στο Ακύλα.
1: Ναι.
0: Για να ανέβει ο Ακύλας επάνω ψηλά.
1: Μπράβο,
0: και να
1: γιατί
0: πει τη γέφυρα του κομματιού. Οι άλλες συμμετοχές πώς σου φάνηκαν όμως?
1: Λοιπόν, μου έκανε. Επειδή ξεκίνησε και τη βραδιά η Μολδαβία, μου φάνηκε πάρα πολύ δυνατή και η Μολδαβία. Δεν αστειεύονται.
0: Συνηθισμένο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά ήταν γιουροβιζινιακό κι αυτό. Πολύ ωραία λέξη αυτή που λέω, δεν το συζητάω. Η Φιλανδία, όπως ανέφερα, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, πέραν του βιολιού, δεν θεωρώ ότι, αν και μετά τον πρώτο ημιτελικό, εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση στοιχηματικά και στη δεύτερη ο δικός μας, ο Ακύλας.
0: Ναι, και επίσης μην ξεχνάς ότι δεν ψηφίζει μόνο ο κόσμος, ψηφίζουν οι επιτροπές.
1: Αυτό,
0: όμως,
1: αυτό
0: το Σάββατο,
1: δεν είναι καλό για μας ενδεχομένως.
0: Όμως το Σάββατο είναι κάτι διαφορετικό. Το Σάββατο είναι μια καινούργια Eurovision.
1: Ναι, σωστό.
0: Ξεχνάμε τους δύο ημιτελικούς και το Σάββατο είναι κάτι καινούριο.
1: Να πάρουμε μία ανάσα με ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι σου αρέσει εσένα ιδιαίτερα και στο αφιερώνω, Χρήστο, γιατί μου κάνεις αυτή την τιμή και τη χαρά. Πάμε να ακούσουμε Eurovision και επιστρέφουμε. Ήδη χορεύει.

0: Εδώ είμαστε, σχολιάζουμε τα της Eurovision, διότι χθες είδαμε τον πρώτο ημιτελικό και αύριο φυσικά αναμένουμε το ραντεβού, πάλι δίνεται αύριο 5η 14 του Μάη στον δεύτερο ημιτελικό. Βέβαια λέγαμε ότι είχε μεγάλη απήχηση ο πρώτος ημιτελικός, αλλά επίσης ήταν μεγάλη και η δυναμική της εκπομπής, δεν ξέρω αν την είδες μετά, Eurovision Night, που παρουσίασαν η Μπέτη Μαγκύρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος. Καλά, την Κατερίνα την Βρανά την αγαπώ, δεν το συζητάω. Και νομίζω ότι δέσανε πάρα πολύ καλά και τα παιδιά και τα τρία, και σημείωσε και αυτή έτσι καλό μερίδιο τηλεθέαση γενικότερα, το... γιατί υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Και το pre-show ήταν.
0: Και το pre-show. Ναι. Για πες μου λίγο για τη διοργάνωση της γνωστής οικογένειας Βαρόφσκι, ας πούμε, η παρουσιάστρια. Εντάξει, κούκλα.
1: Κούκλα. Έχω να πω όμως. Της γνωστής οικογένειας δεν μπορούσε να βάλει κάτι πιο εντυπωσιακό. Εκτός αν τα κρατάει για.
0: Για μετά, καλέ. Είπε να το ξεκινήσει. Ίσως θέλει να ξέρει.
1: Ο παρουσιαστής πώς σου φάνηκε.
0: Ο παρουσιαστής, αν μη τι άλλο, νομίζω ενδυματολογικά, μας έχει μείνει χαραγμένος στη μνήμη τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.
1: Κοίταξε να δεις ποιο είναι το θέμα. Επειδή σε αυτές τις χώρες, Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, συνηθίζονται τέτοιοι παρουσιαστές, έχουν πολλούς παρουσιαστές με αυτό το παρουσιαστικό που είδαμε τον χθεσινό, δεν είναι περίεργο για αυτούς. Για μας είναι κάπως. Δεν θα είχαμε έναν τέτοιο παρουσιαστή ενδεχομένως.
0: Εμένα μου άρεσε, δεν με ξένησε δηλαδή.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, όχι, εμένα μου άρεσε.
1: Έτσι,
0: μου άρεσε.
1: Και να κάνει μια τέτοια.
0: Ήταν σαν περσόνα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Ωραία περσόνα όμως.
1: Αλλά...
0: Και τη γνωστή οικογένεια υπέροχη ήταν, υπέρλαμπρη, με την κόκκινη του
1: κουβαλέτα. Υπέρλαμπρη, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο υπέρλαμπρη, έχω την εντύπωση.
0: Τι περίμενε, θα βάλει όλα τα Σβαρόφσκι πάνω.
1: Ίσως θα βάλει το
0: Σάββατο. Και μια τιάρα και δεν ξέρω τι και ένα σωρό.
1: Η Σερτά Μπερενέλ που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν. Προσκεκλημένη, μάλλον την προσκάλεσαν να εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό το Σάββατο, ωστόσο δεν μπορεί γιατί έχει μια υποχρέωση, μια δικιά της συναυλία στην ουσία, το ανακοίνωσε από το Instagram, την είδα πριν από λίγο, και επίσης είπε ότι δεν συμμετέχει λόγω και της πολιτικής κατάστασης. Διότι μετά πρέπει να γυρίσει και στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, είναι σωστό και αυτό. Α, και ο Στάθης ο Βουλγαρίδης εδώ κάτι μας λέει, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λέγαμε λοιπόν και σχολιάζαμε και τα τραγούδια. Έχουμε εδώ λίγο μία διαφορετική άποψη και γι' αυτό μας αρέσει αυτό με τον Χρήστο. Διότι μου έλεγες πριν για τα τραγούδια, ας πούμε, εγώ σου έλεγα για τη Φιλανδία ότι μου έμεινε το βιόλι. Βέλγιο μου άρεσε, Σουηδία μου άρεσε, αν και με κνεύρισε λίγο αυτό με τη μάσκα. Δηλαδή, τάχα μου, δεν θέλω να με αναγνωρίζει ο κόσμος. Μην πας στη Eurovision, αν δεν θες να σε αναγνωρίζει ο κόσμος, καλή μου.
1: Τι να φέρες όμως. Στη μάσκα της, δεν τη
0: μα
1: φορούσε.
0: Και τις προάλλες που την είδα να δίνει μια συνέντευξη πάλι με μάσκα. Ό,τι να είναι. Μολδαβία εντάξει είχε πλάκα. Ισραήλ εμένα δεν μου άρεσε, εσένα σου άρεσε.
1: Εμένα μου
0: πάρα
1: άρεσε.
0: Πολύ σου άρεσε. Βέβαια υπήρξε αρκετά. Και ένα κλίμα αντίστοιχο.
1: Και
0: όταν...
1: αυτή τη φορά ακούστηκαν όλα όσα έγιναν μέσα στο στάδιο εκείνη την ώρα. Όχι όπως τις προηγούμενες φορές που υπήρχαν
0: όχι όπως πέρυσι τουλάχιστον.
1: Χειροκροτήματα. Ναι. Πάνω στις διαμαρτυρίες.
0: Ο Στάθης λέει να στείλουμε σένα του χρόνου στη Eurovision με την μπάντα της R3. Η πρώτη τριάδα θα είναι Στανταράκι.
1: Θα είναι στην μπάντα και ο και Στάθης, φαντάζομαι.
0: Σερβία, Κροατία, επίσης Λιθουανία και Πολωνία, να σου πω την αλήθεια μου. Ούτε ενθουσιάστηκα, αδιάφορα και αυτά μου φάνηκαν.
1: Όχι, και αυτό που σχολιάζαμε χθες ήταν με το κτέλ και πίσω.
0: Τι καλοί που είμαστε, τι γλυκοί σαν άνθρωποι. Και όπως λέγαμε επίσης, επειδή είμαστε πολύ γλυκοί, λέγαμε ότι αύριο Πέμπτη δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, πέραν φυσικά της συμμετοχής της Κύπρου, που φυσικά ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, η οποία έχει πολύ δυναμική έτσι, εμφάνιση. Δηλαδή είναι τόχη η κοπέλα.
1: Ωστόσο, αυτό που ακούγεται είναι ότι πρέπει να βελτιώσει τα φωνητικά της.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και αυτό που είδαμε.
0: Την εμφάνιση την έχει. Ναι.
1: Σαν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, εν πάση περιπτώσει, από τις πρόβες που είδαμε, φαίνεται ότι δυσκολεύεται κάπως να τραγουδήσει.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, ναι, άμα είναι δεν πας στη Eurovision. Πήγαινε σε άλλο.
1: Τι έπαθε μια άλλη συμμετοχή της Κύπρου.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Πάντως για τον Ακύλα και για το τραγούδι του Φέρτο εννοείται, διαβάζω αποθέωση και από τον BBC, διότι σου λέει άλλο επίπεδου κομματάρα και πολύ φιλόδοξη σκηνική παρουσία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός νομίζω ότι φέτος τα έδωσε όλα. Και μάλιστα το είχε πει και ο ίδιος ότι είναι η πρώτη φορά που είχε και... Καλά, κάθε φορά έχει όρεξη και κέφι και μας το αποδεικνύει. Αλλά είναι η πρώτη φορά. Πρέπει να πεις και τίτλους ειδήσεως σε λίγο, έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, λέει, που ασχολήθηκε έτσι πραγματικά και έχει δει τόση απήχηση από τον κόσμο που το λέγαν και τα παιδιά και η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης, ότι πρώτη φορά, λέει, γίνεται αυτό το πράγμα. στα 10 χρόνια παρουσίας που έχουν στην Eurovision με τον Ακύλα. Υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το θετικό κλίμα και η απήγηση, πέραν από τις γκρίνιες, το ξέρουμε.
1: Φαντάζομαι θα είδες και τον κόσμο που φορούσε σκουφάκια, Ακύλα.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Μα και ήδη πριν ξεκινήσει να τραγουδάει ο Ακύλας, ένιωθες μία ενέργεια φοβερή. Εσύ που την έβλεπες με την πίτσα από το σπίτι. Περιττό να σου πω ότι έφαγα 4 κομμάτια
1: σούσι
0: πίτσα.
1: Θες,
0: εσύ έφαγε σούσι.
1: Ναι.
0: Α, γιατί θες να φας, να το κρατάς σε την πίτσα,
1: ναι,
0: για τον τελικό.
1: Είπαμε, ναι.
0: Αύριο,
1: αύριο
0: σουβλάκια.
1: Μάλλον για σουβλάκια.
0: Είδες, μου το είπα.
1: Λοιπόν, αλλά είπαμε, μην φάμε πίτσα από την πρώτη.
0: Εγώ έφαγα πίτσα χθες και 4 κομμάτια από την αγωνία μου. Και μην σου πω ότι τα περισσότερα τα έφαγα όταν τραγουδούσε ο Ακύλας. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο τραγούδι που πάλι είναι φυσικά. Γιατί η Ρουσλάνα θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μας έφαγε βέβαια το Σάκη Ρουβά τότε, αλλά τη συμπαθούμε, την αγαπάμε τη Ρουσλάνα. Και το Wild Dances.
1: Μας πήρε τη,
0: μας πήρε τη θέση, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τη το δίνουμε. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ποιον? Με τον Χρήστο τον Χατσιμίση. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπινγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουλασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη, υπάρχουν υπόνοιες για οξία, γαστρεντερική λίμωξη. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω αυτόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιαγερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ στη Νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Πανόραμα. Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
8: Πανόραμα, πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αχ, ωραία, περνάμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας στο Σταύρο που μας ακούει εκεί στα Λαγκαδίκια με τις ακακίες, με τις φλαμουριές, με τις ωραίες μυρωδιές. Σε ζηλεύω, φίλε Σταύρο, να ξέρεις γενικότερα. Γιατί λέμε κάτι τα δικά μας. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την Eurovision και λίγο, διότι είπαμε είναι εβδομάδα αυτή που διανύουμε Eurovisionική. Και πάμε στο μακιγιάζ της Μαντόνα, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου, στο Met Gala, το οποίο σου λέει, τώρα το μάθαμε, είναι εκεί που εμφανίστηκε η Μαντόνα με ένα καράβι πάνω στο κεφάλι της, αυτή την εμφάνιση σχολεία. Τώρα στο Met Gala 2026, που προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε καμία εμφάνιση, αλλά εντάξει, αυτό είναι το νόημα του Met Gala, να είναι πολύ extravagant και να μην έχεις και εξήγηση και γενικά να σου είναι κάτι διαφορετικό. Το μακιγιάζ της, ξαναλέω, περιλάμβανε, σου λέει, μία σκιά που κοστίζει μόλις 10 ευρώ, κολακεύει πάρα πολύ όσες έχουμε καστανά μάτια και αποδεικνύει έτσι Μαντόνα πως ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ, σου λέει, δεν χρειάζεται απαραίτητα ακριβά προϊόντα για να δείχνει πολυτελές, και παρότι το gothic inspired look της τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, ιδιαίτερη, σου λέει, εντύπωση έκανε το βλέμμα της, αυτή η σκιά από γνωστή εταιρεία που δεν θα κάνω τώρα διαφήμιση, την οποία οι περισσότερες γυναίκες πλέον τη χρησιμοποιούμε και εδώ στην Ελλάδα, κοστίζει μόνο 10 ευρώ και ήδη φυσικά έχει γίνει μετά τη Μαντόνα viral στα social media. Να υπενθυμίσω ότι η Μαντόνα θα βγάλει φυσικά το καινούριο της άλμπουμ, το Confessions 2 ή αν θέλετε Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026. Οπότε θα συνεχίσουμε και με Μαντόνα αλλά και παρέα με τον δικό μου τον αγαπημένο Weekend, διότι είναι populars και οι δύο και το τραγούδι λέγεται πιο popular. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στη Λεωφόρο Νίκης, Παύλου Μελά, Καρόλου Ντίλ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Όσο το ακούς, τόσο πιο πολύ το αγαπάς. I only want you when you're gone. Συνήθως έτσι γίνεται. David Guetta, Daddy Swims, στον Σενάι, ανέβηκε μια θέση από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε στη θέση νούμερο 7 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε όμως να σας δώσουμε όμορφες προτάσεις για σήμερα, σήμερα βράδυ, Τετάρτης 13 του Μάη. Πάμε σε μια μουσική πρόταση. Ο Κώστας ο Χατζής, γνωστός, πασίγνωστος, δεν χρειάζεται συστάσεις, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές στη μικρή σκηνή. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, τις διαχρονικές του επιτυχίες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, γεμάτο συγκίνηση, σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Μαζί του η Δανιέλα και ο κιθαρίστας ο Κώστας ο Ματσίγκος. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε στα 20 ευρώ. Επίσης σας έχω και κάτι θεατρικό. Η πολυβραβευμένη παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Αυλαία, μετά από συνεχόμενα sold out, σημαντικές διακρίσεις και από κοινό αλλά και από κριτικούς και μια πορεία που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια. Έρχεται λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ξανά στη σκηνή ένα κείμενο βαθιά πολιτικό, ανθρώπινο και συγκλονιστικά επίκαιρο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα στο θέατρο Αυλαία και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Ο Μόμπι θα έρθει στην Ελλάδα και αυτό, σας τα έχουμε ξαναπεί, στα πλαίσια του Release Athens 2026. 1η του Ιούλη, μαζί του και η Garbage εννοείται, και αυτή τη στιγμή ψάχνει το μωρό του.

Λοιπόν, αυτή είναι το συγκρότημα Katrina and the Waves. Αυτό είναι το Shine a Light. Είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997 και μάντεψε. Είχε βγει πρώτο. Νομίζω έκτοτε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι έχει πάθει, και νομίζω σαν να τρολάρει λίγο τον διαγωνισμό, γιατί τα τραγούδια που στέλνει ή πηγαίνουν στην τελευταία θέση. Δηλαδή, ίσως θέλει να βγαίνει πρώτη από το τέλος. Είναι και αυτό μια άποψη. Αλλά το σνομπάρει, αυτό πιστεύεις? Ενδεχομένως και αυτό. Πάντως τα τραγούδια που στέλνει το τελευταίο διάστημα, ακόμα και φέτος που το άκουσα, είναι αστείο. Δηλαδή είναι λες και ξέρεις, τρολάρει το διαγωνισμό. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό, αύριο Πέμπτη έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Και φυσικά όλοι περιμένουμε το Σάββατο που θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό ο Ακύλας, για να ξέρετε να γνωρίζετε το Σάββατο. Είπαμε για να κάνετε τις παραγγελιές σας. Οπότε φυσικά καλή επιτυχία Ελλάδα και φυσικά θα κλείσω με Βίκυ Λέανδρος. Βίκυ Λέανδρος, γιατί άνοιξε χθες τον πρώτο ημιτελικό. Προλάβουμε να ακούσουμε και Τζόνι Λόγκαν ή όχι? Όχι, αύριο Τζόνι Λόγκαν, δεν πειράζει, τον χρωστάω. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και τον φίλο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση που θα τον ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5-7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλή διάθεση και πάντα φυσικά ευελπιστούμε, δηλαδή για όλους εσάς, με πολύ και καλή μουσική. Καλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 22 βαθμοί Κελσίου, πάρε ομπρέλα αύριο, γιατί έτσι θα είναι ο καιρός λίγο άστατος, αλλά από Παρασκευή θα πάμε να τρέχουμε στα λιβάδια, Κωνσταντίνα, από Παρασκευή. Και Σαββατοκύριακο θα πάμε να κάνουμε και την πρώτη μας βουτιά στη θάλασσα. Χαμός θα γίνει. Έτσι, να πλύνω και το μοτοσακό. Ποιος μου είπε τις προάλλες, οδηγείς μοτοσακό? Ξέρεις πόσο καιρό είχα ακούσει αυτή τη λέξη, μοτοσακό? Ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο όλο της ημέρας. Έρχεται ο Θανάσης ο Βικόβουλος και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Τέσλα, Elon Musk, καθώς και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνολικά 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιντεοεγερτών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ιμαθία και Ξάνθη. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτητρίες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους, η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ζητήματα ασφαλείας και φοιτητικής μέρημνας είναι μερικά από τα θέματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Οι κάλπες παραμένουν ανοιχτές μέχρι αυτή την ώρα. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμώτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-offs στη Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από την Βαλένθια για τα play-offs της Euro League. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η ανεμιβόρη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera είχαν κάθε λόγο να κοιτάνε αφιψηλού εκείνους της, κατά κάποιο τρόπο, αντιπάλου στα περίπτερα εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Βλέπετε, είχαν στις ράχες τους τα φτερά, αλλά και στις κεφαλές τους τις δάφνες αυτών που στις 27 Απριλίου του 1901 είχαν διοργανώσει με απόλυτη επιτυχία τον πρώτο γύρο Ιταλίας με αυτοκίνητα. Ράλι που λέμε. Κακά τα ψέματα, δεν ήταν καθόλου εύκολο να χαράξεις μία διαδρομή 1650 χιλιόμετρων σε δρόμους σκληρούς και με αυτοκίνητα που δεν είχαν τις σημερινές δυνατότητες. Να σκεφτείτε πως από τους 72 οδηγούς που δήλωσαν συμμετοχή, εκκίνησαν τελικά 32. Πάντως, οι 30 κατάφεραν να τερματίσουν. Τι διαδρομή και εκείνη, Θεέ μου, Μετά την εκκίνηση στο Τωρίνο, οι οδηγοί πέρασαν από τη Γένοβα, τη Λασπέτσια, τη Φλωρεντία, τη Σιένα, τη Ρώμη, το Τέρνι, την Περούζα, το Φάνο, το Ρίμινι, την Τσεζένα, την Μπολόνια, την Πάντοβα, τη Βιτσέντσα και τη Βερόνα, πριν φτάσουν στη γραμμή τερματισμού στο Μιλάνο. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μερικά γνωστά ονόματα της εποχής, όπως ο Γιωάννη Ανιέλη, παππούς του πιο διάσημου Γιάννη και ιδρυτή βέβαια της Fiat, ο Εμμανουέλε Μπριχεράσο, ιδρυτής του Automobile Club Italia, και ο Κάρλο Μπισκαρέτη, ιστορικός, εικονογράφος και σχεδιαστής. Νικητής πάντως αναδείχθηκε ο Φελίσε Ναζάρο με ένα Fiat 8 ύπων.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Κώστας Αβίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ο δε τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160 και θα χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ να διαβάσουμε τα νέα σας. Γιούζι Μπεχαρία, φίλες και φίλοι, ο πρώτος καλεσμένος σε ό,τι αφορά τα τραγούδια μας σε ένα από τα ιστορικότερα άσματα της γειτονικής Ιταλίας, το Sulla Bicicletta, δηλαδή πάνω στο ποδήλατο. Πόσο ωραία τραγουδά ο Γιούζι Μπεχαρία. Είναι πραγματικά να είσαι πάνω στο ποδήλατο και να περνάς από τις διάφορες γωνιές της Ιταλίας. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία του 1947. Βέβαια, εσείς εύλογα θα ρωτήσετε για Στάσου. Εδώ, στο ξεκίνημα δηλαδή της εκπομπής, στην εισαγωγή, μίλησες για την διεξαγωγή στις 27 Απριλίου του 1901 του πρώτου γύρου Ιταλίας με αυτοκίνητο. Το ποδήλατο, τι δουλειά έχει στη σημερινή εκπομπή? Α, είναι εκπομπή παραπλάνησης. Μετά τον αγώνα εκείνο, φίλες και φίλοι, η έννοια γύρο, δηλαδή γύρος, είχε πλέον μπει σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Ένα νέο τοπίο γεννιόταν. Ένα τοπίο, ένας κόσμος που έδινε πολλές αβάντες στο χώρο της περιήγησης ως παράγοντα τουρισμού και κατ' επέκταση οικονομικής ανάπτυξης αλλά και τεχνολογικής. Ναι, λοιπόν, οι άνθρωποι της Σοριέρε ντε λα Σέρα, από την ιδιοκτήτη μέχρι και τον τελευταίο συντάκτη, είχαν κάθε λόγο να είναι υπερήφανοι. Την ίδια ώρα, στα γραφεία της Gazzetta dello Sport, τα στελέχη αντάλλαζαν ελιές από μνημόσυνο και κονιάκ. Άλλα χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Ο συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός γινόταν με όρους δημιουργίας και όχι ψέματος. Δεν υπήρχε λάσπη, δεν υπήρχε κυτρινισμός. Ποιος θα σηκώσει τις πλερέζες που βαριά είχαν πέσει στην εφημερίδα? Μα ποιος άλλος, ο γεννημένος στο Φορλί στις 25 Σεπτέμβριου του 1881, Τούλιο Μοργκάνι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ηλικία 18 χρόνων, έχοντας μετακομίσει ήδη στο Μιλάνο με την οικογένειά του, ο Μοργκάνι διέκοψε τις σπουδές του στο γυμνάσιο και μπήκε ως βοηθός δημοσιογράφος στην εφημερίδα L'Italia del Popolo, η οποία εξέφραζε τότε την φιλελεύθερη, θα λέγαμε, ρεπουμπλικανική πολιτική στη Βόρειο Ιταλία. Περίπου την ίδια εποχή ο Μοργκάνι αποκάλυψε και το πάθος του για τους εθέρες. Συγκεκριμένα το 1904 πραγματοποίησε μία πτήση με αραιόστατο. Λοιπόν, σε καλό του βγήκε, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης εκείνης γνώρισε

ζητούμενο. Πήρε λοιπόν πένα και χαρτιά και έγραψε μία επιστολή που την έστειλε τόσο στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, τον οποίο γνωρίσαμε, τον Εμίλιο Κωνσταμάνια, όσο και στον συντάκτη ποδηλασίας, τον Αρμάντο Κουνιέ. Τι τους έλεγε? Και αν αυτοί διοργάνωσαν γύρω της Ιταλίας με αυτοκίνητο, εμείς θα διοργανώσουμε γύρω της Ιταλίας με ποδήλατο. Τσακ, να και τα τραγούδια, ε. Και θα μείνουμε και στην ιστορία. Συν της άλλης ήθελε να προλάβει τα χειρότερα. Ο Μοργκένι είχε τρόπο να μαθαίνει μέχρι και τα οκτασφράγιστα μυστικά. Τα επτασφράγιστα τα είχε πρωινό. Και ήξερε πάρα πολύ καλά πως η αντίπαλη εφημερίδα Corriere della Sera σχεδίαζε να διοργανώσει εκείνη πρώτη έναν δικό της πανιταλικό ποδηλατικό αγώνα και να ζευγαρώσει τις πανιταλικές επιτυχίες της μετά τον αγώνα των αυτοκινήτων.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σιλβάνα Παμπανίνη σε ένα τραγούδι του 1950. Ένα τραγούδι που σήμερα δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσει, διότι ως γνωστόν σήμερα τα σκιάζει όλα το απεχθές και ευνοχιστικό politically correct. Και θα καταλάβετε τι εννοώ για το μπελέτσε in bicicleta. Προσέξτε στίχο. Πού πας ομορφιά μου με το ποδήλατό σου? Βιάζομαι να κάνω πετάλ κι εγώ στο πλευρό σου με θέρμη. Τα λεπτά, τορναρισμένα, όμορφα πόδια σου έχουν ανάψει ένα

τεράστιο πάθος στην καρδιά μου. Λοιπόν, καλά τα έλεγε ο φίλος μας ο Τούλιο Μοργκάνι. Αλλά υπήρχε ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Η La Gazzetta dello Sport ζούσε δύσκολες οικονομικές στιγμές. Ωστόσο, πολύ γρήγορα επρόκειτο να ακολουθήσει il Giro di Lombardia, τον οποίο προαναφέραμε, και ο αγώνας Μιλάνο Σαν Ρέμο, τους οποίους είχε στήσει ο Μοργκάνι. Ο Παράς, λοιπόν, ξαναγύρισε στα ταμεία της εφημερίδας και ο ιδιοκτήτης Κωνσταμάνια αποφάσισε να βάλει το χέρι στην τσέπη προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδέα. Ο εφνιδιασμός, ως γνωστόν, ήταν ανέκαθεν μεγάλο ατού στους πολέμους πάσης φύσεως. Έτσι, λοιπόν, στις 7 Αυγούστου του 1908, στην πρώτη σελίδα της έκδοσης La Gazzetta dello Sport, που πάντοτε κυκλοφορεί με ροζ φύλλο, η ανακοίνωση της διοργάνωσης από την πλευρά της εφημερίδας του ποδηλατικού γύρου της Ιταλίας έπεσε σαν βόμβα. Ραντεβού τον επερχόμενο Μάιο έδινε η εφημερίδα. Οι Γάλλοι είχαν ήδη πετύχει πάρα πολλά με το θρυλικό Tour de France και οι Ιταλοί ομολογουμένως πήραν πάρα πολλές ιδέες από τους Φραντσέζους. Ο νικητής του Giro d'Italia, όπως ονομάστηκε ο γύρος της Ιταλίας, θα λάμβανε το χρηματικό ποσό των 5.325 λιρών, καλά λεφτά για τότε. Χρηματικό έπαθλο θα έπαιρναν όλοι, μέχρι και ο τελευταίος, ναι, 300 λίρες. Να σκεφτείτε ότι 150 λίρες ήταν ο μισθός που θα έπαιρνε ο διευθυντής του αγώνα και ήταν όσο και το έπαθλο του τελευταίου σε ειδική διαδρομή, όχι στο σύνολο. Που λέει ο λόγος, μπορεί να είπε και ο διευθυντής, βρε χίλιες φορές να είχα τρέξει μαζί τους. Βέβαια, καλά είπε ο ιδιοκτήτης εφημερίδας, θα βάλω λεφτά, αλλά τα έξοδα υπολογίστηκαν σε 25.000 λίρες. Και αυτά που είχε στο ταμείο δεν έφταναν. Τότε, λοιπόν, οι άνθρωποι της εφημερίδας συμβουλεύτηκαν τον Πρίμο Μποργκράνι, λογιστή στην τράπεζα Κάσα ντι Ρισπάρμιο και φίλο των διοργανωτών. Ο Μποργκράνι έφυγε την επομένη σε περιοδία σε όλη την Ιταλία, ζητώντας δωρεές προκειμένου να βοηθήσει στη διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσπάθειες του Μποργκράνι στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Τα χρήματα που επρόκειτο να δοθούν ως έπαθλα προήλθαν από ένα καζίνο του Σαν Ρέμο, καθώς ο Φραντσέσκο Γκρίλια, πρώην υπάλληλος της Γκατζέτα, έπεισε τους ιδιοκτήτες του καζίνου να ξυλωθούν. Και κάπου εδώ γίνεται κάτι που πραγματικά έκανε πολλούς να δακρύσουν. Διότι, φίλες και φίλοι, άλλο η άμυλα, άλλο ο ευγενής συναγωνισμός του χθες και άλλο η φθήνια και η απανθρωπιά του όρου ανταγωνισμός του σήμερα, που πάνω απ' όλα στηρίζει την ύπαρξή του στην εξαφάνιση του άλλου. Τι συνέβη? Η Corriere della Sera, ναι, η μεγάλη αντίπαλος της La Gazzetta dello Sport, ανοίγει τα συρτάρια της και εκταμιεύει 3.000 λίρες για να βοηθήσει την διοργάνωση του Giro d'Italia με ποδήλατο. Ο Μάρκο Φεραντίνι που ακολουθεί είναι λίγο πιο ρομαντικός στο στυλ, θα το καταλάβετε. Βέβαια, έχει χαθεί με το ποδήλατό του κάπου σε κάτι λιβάδια της Ιταλίας. Και να σκεφτείτε ότι ο δίσκος στον οποίο υπάρχει το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται «Μια ξανθιά κόλαση», κάπως έτσι, τρομακτικός. Απολαύστε τον.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη, υπάρχουν υπόνοιες για νοροϊό. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιογερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ στη νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία μέχρι στιγμής

προσπαθεί να στήσει έναν ποδηλατικό γύρο αυτών της Ιταλίας. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης είναι συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, να σας τον υπενθυμίσουμε, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λίγο πριν μπει στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τα ακουστικά παρακαλώ στα αυτιά, ο αγαπημένος ο φίλος ο Άκης από την

πάνω από 2.400 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Μια εντυπωσιακή απόσταση, αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα των δρόμων της εποχής, το βάρος των ποδηλάτων και την απουσία της λεγόμενης τεχνικής βοήθειας. Οι ποδηλάτες επρόκειτον να περάσουν από μερικές από τις πιο σημαντικές πόλεις της Ιταλίας. Είπαμε, κίνηση από το Μιλάνο, μετά Μπολόνια και Έτη. Φτάνανε μέχρι κάτω την Νάπολη, Ρώμη, Φιωρεντίνα, Γένοβα, Τωρίνο, Κάθε στάδιο ήταν ένας πραγματικός μαραθώνιος. Ως επιτοπλίστων πάνω από 300 χιλιόμετρα, κάθε ειδική διαδρομή δηλαδή. 300 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι, σε χωματόδρομους, σε δρόμους με χαλίκι, με λάσπη, πέτρες, ορεινά τμήματα, μη το συζητάτε. Η Giro d'Italia δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα ταξίδι στην Ιταλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάθε πόλη αντιπροσώπευε και κάτι το διαφορετικό. Κάθε δρόμος είχε τη δικιά του δυσκολία. Κάθε άφηξη ήταν και ένα μικρό επίτευγμα. Στην εκκίνηση του πρώτου Giro d'Italia παρατάχθηκαν 127 αναβάτες. Δεν ήταν όλοι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι ήταν ερασιτέχνες, εργάτες, τεχνίτες, ως επιτοπλίστων άνθρωποι του λαού, που έβλεπαν στο πεντάλ μια ευκαιρία για λύτρωση, θέλετε, για φήμη, για κέρδος, πάντως πήγαν. Και ο άνθρωπος που επρόκειτο να γίνει θρύλος ήταν ο Λουίζι Γκάννα. Γεννημένος το 1883 στο Ιντουνολόνα, κοντά στο Βαρέζε, ο Λουίζι καταγόταν από φτωχή οικογένεια και εργαζόταν ως κτίστης. Θα γραφτεί τότε ότι η σκληρή δουλειά που έκανε βοήθησε στα χρόνια που είχαν προηγηθεί στη διαμόρφωση μιας αθεκτικής, σκληρής σωματικής διάπλασης, αλλά βέβαια και μιας νοοτροπίας που ήξερε να αντέχει στην κούραση. Ο Λουίζι Γκάννα έγινε ένα σύμβολο, δεν ήταν μόνο ένας δυνατός αθλητής, όπως τα λέγαμε. Ο Γκάννα ενσάρκωνε το πνεύμα των πρωτοπόρων της ποδηλασίας. Ήταν ένας άνθρωπος αποφασισμένος, όπως είπαμε, ικανός να αντέξει πολλές ώρες στη σέλα του ποδηλάτου, να αντιμετωπίσει βλάβες, τρυπήματα στα λάστιχα, βροχή, θλιβερούς δρόμους, σωματική κόπωση ή τραυματισμούς, χωρίς ποτέ, μα ποτέ, να χάσει τη διάβγειά του. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, φίλες και φίλοι. Και πάμε σε ένα επίσης ιστορικό τραγούδι που έχει στο επίκεντρό του την μπισικλέτα, δηλαδή το ποδήλατο. Ρικάρντο Κοσάντε στο «Ιν μπισικλέτα».

Αυτές οι εκπομπές χαλαρές, όπως τις αποκαλώ εγώ, φίλες και φίλοι, δίνουν και τη δυνατότητα για κουσκούση. Γιατί το λέω αυτό? Ρικάρδο Μοσάντε, μια μεγάλη μορφή, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 82, το «Η Μπισικλέτα». Προσέξτε, η αγαπημένη μου καθηγήτρια και πάρα πολύ καλή φίλη, Ντονατέλα Ρίσιο, τον αγαπούσε και τον αγαπά πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι στο Ιστιτούτο Ιταλιάνο εδώ στη Θεσσαλονίκη το χρησιμοποιούσε το τραγούδι του Μαργκερίτα ως πρόβατα σκόλτο, όπως λέμε listening στα αγγλικά. Τον αγαπούσε εμένα, αλλά είχε ενστάσει και ο καθηγητής μου στη ΣΕΝΟ, Μαωρίτσιο Γκουασπάρι, μεγάλη μορφή. Όταν θα άκουγε ένα τραγούδι σαν και αυτό, θα έλεγε «Ατανάζει ο Κώστε Κόζα, νόσου σέντον», δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γιατί το λέω αυτό? Ο Ρικάρδο Μοσάντε ήταν ικανός να ανακαλύπτει τον έρωτα παντού. Προσέξτε τώρα στίχο, έτσι. Εδώ κοντά είναι ένα μπαρ, και όσο εσύ φυσάς τη μύτη σου και σχηματίζεις ένα μπαλονάκι με την αναπνοή σου, εγώ σε ερωτεύομαι. Μετά από περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα σκληρής προσπάθειας, η μορφή για την οποία σας μιλήσαμε πριν από το τραγούδι Λουίζι Γάννα κέρδισε, φίλες και φίλοι, το πρώτο Giro d'Italia. Η νίκη του, όπως γράφτηκε, ήταν ο θρίαμβος της αντίστασης και της ικανότητας να αντέχει ο άνθρωπος σε συνθήκες δύσκολες. Και αν το σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε εμείς σήμερα. Ο Γκάνα κέρδισε μπροστά από τους επίσης πάρα πολύ δυνατούς Κάρλο Γκαλέτι και Ζωβάνι Ροσινιόλι. Και η επιτυχία δεν ήταν μόνο αθλητική, ήταν και κοινωνική. Προσέξτε, ένας κτίστης γινόταν εθνικός πρωταθλητής. Βέβαια, σύμβολο μιας Ιταλίας που αγωνίστηκε, έκανε πεντάλ, ονειρεύτηκε και αναζήτησε την δική της δικαίωση. Η φιγούρα του Λουίζι Γκάνα έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη και για την απλότητα του λόγου του, διότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει και δηλώσεις, έτσι. Μακριά από ρητορίες και πολύ κοντά, βέβαια, στη γλώσσα του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι τραχής, αυθεντικός, όπως έγραψαν, ανθρώπινος πρωταθλητής. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο τον αγάπησαν πολύ. Ο γύρος του 1909, βέβαια, φίλες και φίλοι, ήταν γεμάτος απρόβλεπτα. Φοβερές καταστάσεις έγιναν. Ούκο λίγες φορές σκοπάδια ζωντανών, πρόβατα, γίδια κτλ. Έκοβαν το δρόμο στους ποδηλάτες. Ενώ ήταν πάρα πολύ συχνή η εικόνα κάποιου ποδηλάτη που έψαχνε σε κάποιο μαγαζί υλικό για να μπαλώσει ένα τρύπημα στα λάστιχα κτλ. Κάθε αναβάτης κουβαλούσε στο ποδήλατό του εργαλεία και ανταλλακτικά, αλλά πάνω απ' όλα στο μυαλό του κουβαλούσε αυτοσχέδιες λύσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αρκούσε να κάνεις πεντάλ δυνατά. Έπρεπε να ξέρεις πώς να επισκευάζεις, πώς να αντιστέκεσαι στο κρύο, να προσανατολίζεσαι το βράδυ, να τρως τις σωστές ώρες και να παραμένεις ήρεμος ακόμη και όταν όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ο πρώτος γύρος Ιταλίας του 1909 αναμφισβήτητα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ποδηλατικός αγώνας. Ήταν η αρχή μιας αθλητικής παράδοσης. Μιας παράδοσης στην οποία επρόκειτο να ανταμώσουν και ανταμώνουν γενιές και γενιές, μετατρέποντας το συγκεκριμένο αγώνα στο πιο αγαπημένο γεγονός στο ημερόλογιο της ποδηλασίας, μαζί βέβαια με τον γύρο της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, Giro d'Italia μεγάλωσε ως μια ερασιτεχνική περιπέτεια και μετατράπηκε σε έναν επαγγελματικό αγώνα υψηλού επίπεδου. Βλέπετε, τα ποδήλατα, τα υλικά, η εκπαίδευση, η διατροφή, η ασφάλεια, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης έχουν αλλάξει κατά πολύ, έτσι. Παρ' όλα αυτά, το πνεύμα του αγώνα παρακολουθεί.

σημαίνει το ίδιο αναγνωρίσιμο. Για σκεφτείτε, τα σύγχρονα ποδήλατα είναι ελαφρά, είναι αεροδυναμικά. Είναι κατασκευασμένα με προηγμένα υλικά. Τους δρομείς, τώρα πια στο συγκεκριμένο αγώνα. Τους ακολουθούν το τεχνικό προσωπικό, τους ακολουθούν οι γιατροί, διατροφολόγοι, αθλητικοί διευθυντές. Τα ρούχα, τα αξεσουάρ έχουν γίνει πλέον ένα ουσιαστικό κομμάτι του αγώνα. Κράνη, γυαλιά, γάντια, παπούτσια, όλα συμβάλλουν στην άνεση, στην ταχύτητα. Το αεροδυναμικό κράνος είναι ειδικά κατασκευασμένο, αλλά βέβαια συμβάλλουν και στην ασφάλεια. Αλλά είπαμε, χωρίς αγώνα που είναι ο πυρήνας του συγκεκριμένου γύρου, χωρίς δυνατό πεντάλ, μάλια ρόσα δεν βλέπεις. Και τι είναι η μάλια ρόζα, θα σας πούμε τι είναι η μάλια ρόζα, αφού ακούσουμε τον Φραντσέσκο Μπασίνι στο ποδηλατικό τραγούδι του 1990 «Sotto questo sole».

Αυτό ήταν ο Φρανσέσκο Μπασίνι στο Σότο Βεστο Σόλε. Τον Μπασίνι συντρόφευσαν ένα ιστορικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Οι Λάντροι την Μπισικλέτε, φοβερό έτσι, οι Κλέφτες Ποδηλάτων, από το έργο βέβαια εμπνευσμένο του Βιτόριο Ντε Σίκα. Τι είναι η μάλια ρόζα, θα ρωτήσετε. Μέχρι το 1931 ο επικεφαλής της γενικής κατάταξης δεν ξεχώριζε από τους υπόλοιπους ποδηλάτες. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν θεσμοθετείται η θρυλική ροζ φανέλα, μάλια ρόζα. Η πιο μεγάλη τιμή για έναν ποδηλάτη στην Ιταλία, αλλά και όχι μόνο εκεί. Ο πρώτος αναβάτης που φόρεσε την μάλια ρόζα ήταν ο Λεάκρο Γκουέρα μετά το πρώτο στάδιο του Giro d'Italia της χρονιάς εκείνης, όπως είπαμε, του 1931. Η πρώτη φανέλα ήταν εξ ολοκλήρου ροζ και φτιαγμένη από μαλλί. Είχε γιακά με λαιμόκοψη και μπροστινές τσέπες. Όταν κάποια στιγμή η Ιταλία βρέθηκε υπό φασιστικό καθεστώς, Μπενίτο Μουσολίνι, μπήκε και μια γκρία σπίδα γραμμένη προς Θεού, σύμβολο του κόμματος. Αυτή η αρχική, αυτή η πρώτη φανέλα και πολλές από τις επόμενες σχεδιάστηκαν από τον μεγάλο Βιτόριο Γιάννη, ο οποίος είχε σχεδιάσει τις φανέλες τόσο της Μίλαν όσο και της Γιουβέντους. Και δεν έγινε τυχαία ροζ η φανέλα του νικητή στο Giro d'Italia, έγινε ροζ διότι, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ροζ ήταν, είναι και μάλλον πάντα θα είναι το φύλο της ιστορικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Οι Ιταλοί κυριαρχούν συντριπτικά στις νίκες με 68 έναντι 7 των Βέλγων και 6 των Γάλλων. Ο αγώνας από ένα σημείο και μετά έγινε διεθνής. Δεν διεξήχθη κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Ο δε πρώτος μη Ιταλός νικητής ήταν αυτός του 1950, ο Ελβετός Ούγκο Κόμπλετ. Ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια κούρσα. Ήταν ένα ταξίδι στη χώρα, στα τοπία της, στις τοπικές διαλόγκτους, στις κοινότητες και στις παραδόσεις. Κάθε ειδική διαδρομή έχει να αφηγηθεί και κάτι διαφορετικό. Περνάς από τις Άλπεις για να φτάσεις στις Ακτές, ιστορικά χωριά, πόλεις πραγματικά πολύ υψηλής τέχνης και ξαφνικά από μακρισμένες κοιλάδες μέχρι και πανοραμικούς δρόμους. Ένα πάρτι, όπως λένε οι Ιταλοί, που κάθε χρόνο περιμένει αυτούς που αγαπούν το ποδήλατο. Ένα πάρτι που, όπως είδαμε φίλες και φίλοι, και αυτή είναι η ομορφιά, θέλω να πιστεύω, πάρα πολλών αγώνων, στηρίχθηκε στις πολύ ηρωικές προσπάθειες κάποιων ανθρώπων πραγματικά μερακλείδων, πραγματικά ρομαντικών. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι σήμα του συγκεκριμένου γύρου, του Giro d'Italia, το «È un gran bel giro» του 2005. Τραγουδισμένο από τον Πάολο Μπέλι, ο οποίος ήταν κατά το παρελθόν μέλος του συγκροτήματος Ladri di Biciclette. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν σχέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς.

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό έχουν τεθεί περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στον Μπορντό, μετά από το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία, εξάρθρωσε η δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Η αστυνομία είχε εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Κατηγορίες για

0: Μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα?
6: Ό,τι

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 13 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Απέναντι μου έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεκνική επιμέλεια.
1: Συντεκνέ, λόγω δεν της... κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο. Συντεκνέ, δεν κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο.
0: Ορίστε, δεν ξέρω, είναι... τραγούδι που έχει παίξει στην ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και μιλάει για τους σύντεκνους, οπότε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης εκ της Κρήτης ορμόμενος είναι συντεκνική επιμέλεια και όχι στην τεχνική όπως είναι οι υπόλοιποι.

Τον Ακύλα φαντάζομαι τον είδατε, τον απολαύσατε όλοι. Άνετα στο τελικό που θα δούμε το Σάββατο. Αύριο μάλιστα έχουμε ημιτελικό με συμμετοχή Κύπρου και έχουν βγει ήδη όσον αφορά τα προγνωστικά σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλα.

0: Καλησπέρα στη Στέλλα που μας ανταποδίδει το χαιρετισμό και λέει ότι μας φτιάξατε τη διάθεση με τις ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πολύ. Και στη Ζαχαρένια. Καλησπέρα στην ωραία παρέα. Κάνοντας δουλειές, λέει η Ζαχαρένια. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για τα μηνύματα, τη συντροφιά. Και είναι χαρά μας να σας κάνουμε παρέα ευχάριστη. Ό,τι και αν κάνετε, μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-00-78-228 στο Viber. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, η δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κολασγερόπιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γεωταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή, ζήτησε εισαγγελία Παρισιού. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Αντωνία που μας στέλνει μαγιάτικες ζεστές. Καλησπέρες, αν και πριν από λίγο, έστω και για λίγη ώρα, έβρεχε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ελπίζουμε ότι είναι ανοιξιάτικη βροχή που απλώς μας πρόχνει λίγο περισσότερο προς το καλοκαίρι. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει επίσης τη δική της καλησπέρα. Εγώ θα πω καλησπέρα και στην Γεωργία από το Ρετζίκι που έστειλε στο Θανάση Βικόπουλο για να του πει πόσο της άρεσε η εισαγωγή με τους γύρους. Ψέματα λέω ρε Γεωργία, δηλαδή ήρθε εδώ να μας πει για γύρους. Εμείς το μυαλό μας είναι εκεί συνέχεια, δηλαδή κάνουμε αγώνα για να μην το σκεφτόμαστε. Και ήρθε να μας πει για γύρους ποδηλατικούς. Εμάς το ποδήλατο πάει το μυαλό μας. Δεν έχουμε μυαλό να πάμε για το ποδήλατο. Εμείς άλλα σκεφτόμαστε. Αλλά επειδή εδώ δεν θα μιλήσουμε μόνο για τόσο πεζά πράγματα, έχουμε να σας πούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι στο Θέατρο Δάσους, το Φεστιβάλ Δάσους, το 12ο κατά σειρά ανακοινώθηκε σήμερα και θα γίνει χαμός. Το Μάιος λοιπόν, 20-21-22 Μαΐου είναι η παράσταση Το Ψυγείο και από εκεί πέρα τον Ιούνιο είναι μήνας συναυλιών. Συγγνώμη. Και ξεκινάμε 2 του μηνός με αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και από εκεί και πέρα έχει Χαρούλης, Κότσιρας, Πικ Σλάξ, Άλκιστη Πρωτοψάλτη και Νίκος Πρωτοκάλογλου, Μίλτος Πασχαλίδης, Τα Δικά Μας Λαϊκά, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τον Ιούνιο μόνο 2 παραστάσεις, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη 8 και 9 και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη στο τέλος του μήνα. Και ο Ιούλιος είναι ξεκάθαρα θεατρικός μήνας όσον αφορά το Φεστιβάλ Δάσους με, τι να σας λέω, ο Θέλος, Υπηρέτες Δύο Αφεντάδων, Αντιγόνη, Κατά Φαντασία Ανασθενής, Εκκλησιάζουσες κλπ. Να πάτε, να κλείσετε από τώρα εισιτήρια, να το απολαύσετε. Θα είναι ένας πολύ ωραίος, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και θα είναι 2 πολύ ωραίοι μήνες. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ξέρετε τι θα κάνετε και στο βαθύ καλοκαίρι.

Και επειδή εκτός από ποιότητα, από αυτό το μικρόφωνο, είμαστε και χρηστικοί, θα σας πούμε ότι αύριο το βράδυ, όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε στον περιφερειακό, προσέξετε ή ενδεχομένως και να το ξανασκεφτείτε. Από τις 10 και 4 αύριο βράδυ, 5η 14 Μαΐου, έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 5 το πρωί, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K16 και K5, Μετεώρων και Ευκαρπίας. Στο ρεύμα προς ανατολικά, λοιπόν, στον περιφερειακό, θα κλείσει από το βράδυ αύριο στις 10 και 4 από τα Μετέωρα έως και στην Ευκαρπία. Θα διακοπεί όλη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε έχετε το νου σας για το αν θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί. Την ίδια στιγμή έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από Αέρος που δείχνει τα έργα υποδομής όσον αφορά τους σταθμούς στην Καλαμαριά του μετρό, μιας και μιλάμε για έργα στην πόλη, γιατί και η πρώτη κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά το flyover. Η διάνοιξη της πόντου, λοιπόν, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα στην Καλαμαριά και συνδέεται και άμεσα με την επέκταση, θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, 6 κυκλικούς κόμβους και θα παρέχει πρόσβαση στους σταθμούς του μετρό, 5 στον αριθμό, που θα είναι σε λειτουργία όταν θα παραδοθεί και η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Ο δρόμος θα έχει μήκος 2,3 χιλιόμετρα, θα εξυπηρετεί αυτούς τους 5 σταθμούς ενώνοντάς τους με βασικούς δρόμους Εθνικής Αντίστασης, Γεωργικής Σχολής, αλλά και με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το βίντεο είναι εντυπωσιακό. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και αυτή η διάνοιξη, για να πούμε ότι μετρό και flyover έχουν στην ουσία ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες το Italian Open, το τουρνουά τένις που διεξάγεται στην Ιταλία, και δεν ξέρω πόσοι από εσάς το πήρατε χαμπάρι. Ωστόσο, υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει γίνει viral, και εξαιτίας αυτού νομίζω ότι το έμαθαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό το βίντεο δείχνει διάσημους τενίστες, ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να πέφτουν θύμα μιας φάρσας. Οι διοργανωτές του τουρνουά έστειλαν μια κρυφή κάμερα και, χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο τερακότα βάζο, το παρουσίαζαν ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ., ως ελληνορωμαϊκό, με αξία εκατομμυρίων ευρώ. Στο βίντεο η Βρετανίδα του τενίστρια Κέιτι Μπούλτερ ξεναγεί τον Τσιτσιπά, εκεί του δείχνει το βάζο. Νομίζει ο Τσιτσιπάς εκείνη την ώρα ότι έχει δει ένα έντομο πάνω στον βάζο. Συζητάνε για αυτό, του λέει να μην το αγγίξει γιατί είναι πανάκριβο. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα το αγγίξει και απλώς το παρατηρεί. Μέχρι που η Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία συμμετείχε στη σκηνοθεσία της φάρσας, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, δίνει μια με τον αγκώνα το βάζο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοιτά συγκλονισμένος το τι έχει γίνει, νομίζοντας στην αρχή ότι το έκανε ο ίδιος, και έχει μείνει παγωτό. Η κρυφή κάμερα κατέγραψε και άλλους κορυφαίους τενίστες, με μία από αυτές να ξεσπά σε γέλια, με τον Μεντβέντεφ να ξεκαθαρίζει και μάλιστα στα ιταλικά ότι δεν το άγγιξε. Ο Τσιτσιπάς ήταν ο πιο σοκαρισμένος από όλους τους τενίστες που συμμετείχανε. Εντάξει, ακόμα κι αν το σπάζανε κάποιοι από αυτούς, τα λεφτά για να το πληρώσουν, εφόσον ήταν αληθινό, τα είχαν. Ποιο το πρόβλημα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρατζιερόπλιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονο επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερετικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες μέτρα την Κορινθία εξάρθρωσε η δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Υπέγυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε εισαγγελία Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη να συνεχίζει να είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με τη θάλασσα του Πηλίου, αν θυμάμαι σωστά, μπροστά, εκεί στα ανοιχτά, λίγο πριν νυχτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία. Μας ταξιδεύει, είναι η αλήθεια. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693. Σωστά, λέει η Κωνσταντίνα, που ακούει αυτή την ώρα και μας απαντά. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693, λοιπόν, 0078-228. 693-0078-228. Αν είναι τόσο ωραίες και οι άλλες φωτογραφίες, πώς θα μείνουμε εδώ στο στούντιο εμείς να κάνουμε εκπομπή, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για την συντροφιά και για τα μηνύματα. Λοιπόν, πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε γίνει viral παγκοσμίως, καθώς υπήρχε ένα βίντεο κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας στο Ανόη του Βιετνάμ, το οποίο έδειχνε την Μπριζίτ Μακρόν να ποθεί στο πρόσωπο των Γάλλο πρόεδρο τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους. Το βίντεο λοιπόν που είχε κάνει το γύρο του κόσμου προκαλώντας εντύπωση, η επίσημη απάντηση από το Ελιζέ ήταν ότι πρόκειτο για μια στιγμή αποφόρτισης ανάμεσα στον πρόεδρο και τη σύζυγό του πριν από την έναρξη της περιοδίας, που επρόκειτο δηλαδή, λέει, για ένα στιγμιότυπο οικειότητα.

που φέρεται να είχε λάβει ο Γάλλος πρόεδρος από την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η πρώτη κυρία της Γαλλίας είδε αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον πρόεδρο και την ηθοποιό, με τον Μακρόν να σχολιάζει ότι τη βρίσκει πολύ όμορφη. Πρόκειται για μια Ιρανογαλλίδα ηθοποιό με διεθνή καριέρα. Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως το Body of Lies, Patterson, Girls on Sun και Extraction. Θεωρείται μια από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιρανές ηθοποιούς σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, επιβεβαίωση για αυτή τη φωτιά που ανάβει εκ νέου δεν υπάρχει.

Λοιπόν, τώρα νέος συναγερμός στη Γαλλία, νέος ιός εκεί, πάλι κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα, νέος ιός εκεί, έχει ένα νεκρό, νοροϊός, δεν ξέρω τι είναι καινούργιο αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει ντόρος στο διαδίκτυο για το πώς η διάσημη και πολύ πετυχημένη σειρά Simpsons φαίνεται ότι έχει προβλέψει, κουνάει το χέρι ο Κωνσταντίνος, έχει προβλέψει και αυτές τις νέες ασθένειες, επιδημίες, ιούς, όπως θέλετε πείτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν το διαδίκτυο και όλοι οι φαν των Simpsons ότι είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο και ήδη οι οπαδοί της σειράς συνδέουν το περιστατικό με τον χανταϊό με παλιότερα επεισόδια που απεικονίζουν ιούς σε απομονωμένα πλοία και σκηνές πανικού, ερμηνεύοντας αυτές τις συμπτώσεις μάλιστα ως προφητείες. Παρόλο που όντως η σύμπτωση, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, είναι εντυπωσιακή, πολλοί ειδικοί αποδίδουν αυτές τις προβλέψεις σε διάφορους λόγους. Ένα, το τεράστιο όγκο των επεισοδίων, γιατί με πάνω από 30 χρόνια στον αέρα η σειρά αυτή έχει καλύψει σενάρια και σενάρια. Την σατυρική αντανάκλαση της πραγματικότητας, οι σεναριογράφοι βασίζονται σε υπαρκτούς φόβους, πολιτικές τάσεις, επιστημονικά δεδομένα, τα οποία μερικές φορές επαναλαμβάνονται στην ιστορία και φυσικά σύμπτωση. Όπως έχει δηλώσει και μάλιστα ο σεναριογράφος της σειράς, πολλές φορές δεν προβλέπουμε κάτι. Απλώς έχει τύχει να το σκεφτούμε ως σενάριο και να το προβάλλουμε στη σειρά. Είτε πρόκειται πάντως εντός εισαγωγικών για πρόβλεψη του μέλλοντος, είτε για σατυρική παρατήρηση, είτε για σύμπτωση, οι Simpsons ακόμα και τώρα συνεχίζουν να μας καταπλήσουν.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει «Καλά που δεν έχουμε χρόνο και χρήμα για κρουαζιέρες». Ναι, ο Θεός μας φύλαξε. Είναι προτιμότερο να βρισκόμαστε εδώ στην πόλη και να δουλεύουμε από το να γυρνάμε τον κόσμο πάνω σε ένα πλωτό παλάτι. Εγώ θα το προτιμούσα ρισκάροντας έστω και να κολλήσω έναν ιό. Το έπαιζα. Εσύ Κωνσταντίνε? Δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γεωταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή, ζήτησε εισαγγελία Παρισιού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

πριν από λίγο τελείωσαν τα ντέρμπι και των δύο, και των τεσσάρων δηλαδή, ομάδων. Ο ΠΑΟΚ 1-1 με την ΑΕΚ, με τον Μύθου να είναι αυτός που ισοφάρισε για τον δικέφαλο του Βορρά μετά τον γκολ του Γιώβιτς. 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και έτσι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να την πάρει θέλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή, και ταυτόχρονα να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας. Δηλαδή δεν είναι πια στα χέρια του, χρειάζεται και αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολυπόθητη αυτή η δεύτερη θέση, και αυτό γιατί η δεύτερη θέση δίνει εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, το μονοπάτι δηλαδή των μη πρωταθλητών, και έχει τεράστια έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή στη φάση αυτή εξασφαλίζει σε κάθε ομάδα 18.620.000 ευρώ με περαιτέρω ποσά που συνδέονται με την απόδοση κάθε ομάδας, νίκη, ισοπαλία, κατάταξη κτλ. Ενδεικτικά, από το τελευταίο σκέλος οι ερυθρόλευκοι φέτος που συμμετείχαν εξασφάλιζαν 10.110.000 ευρώ, ενώ ο τρίτος του βαθμολογικού πίνακα θα αναζητήσει την είσοδο του στη League Phase του Europa League. Τα έσοδα είναι πολλά, όμως η διαφορά από το Champions League είναι μεγάλη. Η συμμετοχή θα βάλει στα ταμεία κάθε ομάδας 4.310.000 ευρώ και τα έσοδα απόδοσης είναι χαμηλότερα. Ο ΠΑΟΚ φέτος, ας πούμε, εξασφάλισε 7 εκατομμύρια, ενώ ο Παναθηναϊκός 2.200. Οπότε καταλαβαίνετε πως οι διαφορές είναι μεγάλες. Την Κυριακή λοιπόν θα κριθεί ποιος θα ακολουθήσει το μονοπάτι του Champions League από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

όταν θα έχω κουραστεί. Αυτά ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί. Απ' τις ώρες που

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, υπάρχουν ηθοποιοί και ηθοποιοί, υπάρχουν και ηθοποιοί που έγιναν διάσημοι στην όρημη εντός εισαγωγικών νιώτη τους. Και αυτό γιατί τους είδαμε να ερμηνεύουν μεγάλους ρόλους ενώ είχαν περάσει τα πρώτα ίντα. Ανάμεσά τους ο Christoph Waltz, ο αυστρογερμανός ηθοποιός, ήταν 52 ετών όταν έπαιξε την ταινία Inglourious Basterds του Quentin Tarantino και έγινε διάσημος διεθνώς, κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία του, έπαιξε και μετά και σε άλλες ταινίες του Tarantino και πέρασε από την αφάνεια εντός εισαγωγικών της Γερμανίας, όπου ήταν γνωστός, στον κόσμο της διασημότητας. Morgan Freeman. Έχει την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιζε πάντα ρόλους μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Ίσως φταίει το ότι έγινε διάσημος όταν ήταν ήδη 50 ετών και ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν το 1987 στην ταινία Street Smart όταν κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Άντονι Χόπκινς, εμβληματικός ηθοποιός, ήταν καθιερωμένος στη Βρετανία αλλά έγινε στάρ του Hollywood όταν έπαιξε τον εμβληματικό Hannibal Lecter στη σιωπή των αμνών 53 ετών και κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ. Επίσης, Μπέα Άρθουρ είχε διανύσει χιλιόμετρα στη θεατρική σκηνή όταν μέσα από την τηλεόραση έγινε διάσημη στη σειρά All in the Family και έπειτα έπαιξε σε δική της σειρά, άγγιξε τις παρυφές, τις κορυφές της διασημότητας στα 63 της χρόνια όταν έπαιξε στη σειρά The Golden Girls. Και Judi Dench, η Judi Dench ενδεχομένως να σας παραπέμπει στο ότι ήταν πάντα διάσημη, ωστόσο το αμερικανικό κοινό δεν τη γνώριζε μέχρι το 1995 όταν σε ηλικία 63 ετών έπαιξε την M στην ταινία Golden Age της σειράς James Bond και η φήμη της εκτοξεύτηκε και έγινε η παγκόσμια στάρ που είναι τώρα. Οπότε, ποτέ δεν είναι αργά.

Καλοκαίρι έρχεται, και δίκο έρχεται, έχει φτάσει το κατόφλι είναι εκεί και εκτός από τη ζέστη, έστω και τη δύσκολη, τις ωραίες μέρες, την εφορία γενικώς, με εφορία με εψιλον ύψιλον, όχι την εφορία που μας παίρνει τα λεφτά, έρχονται και τα κουνούπια. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που πηγαίνουν βόλτα και επιστρέφουν κυρίοι και εκείνοι που γυρνάνε πίσω και δεν προλαβαίνουν από το να ξύνονται σε κάθε σημείο του σώματος. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας κάνει στα μάτια των κουνουπιών, κυρίως στη μύτη, τόσο δελεαστικούς? Λοιπόν, η επιστήμη λέει ότι τα κουνούπια δεν αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Η φυσική οσμή του σώματος και η γενετική παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο. Τι μας κάνουν ελκυστικούς για τα κουνούπια? Το διοξίδιο άνθρακα που εκπνέουμε, η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμη και το ρούχο, το χρώμα των ρούχων, κόκκινο, πορτοκαλί και μαύρο, αποφύγετε τα. Είναι τα αυτά που κάνουν τα κουνούπια να ορμούν. Από εκεί και πέρα, αν τα κουνούπια σας προτιμούν συστηματικά, ο κύριος ρόλος είναι το DNA σας. Και επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε DNA, φροντίστε να πάρετε τα μέτρα σας. Πώς το επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη, η γενετική σύσταση ευθύνεται για το σχεδόν 67% της έλξης των κουνουπιών. Οι ερευνητές εξέτασαν μέχρι και μονοζυγωτικές και διζυγωτικές δίδυμες για να το διαπιστώσουν αυτό και είδαν ότι οι πανομοιότυπες δίδυμες, οι μονοζυγωτικές δηλαδή που προέρχονται από ένα οάριο και μοιράζονται το ίδιο DNA, είχαν σχεδόν ταυτόσιμα επίπεδα έλξης για τα έντομα. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική οσμή, η οποία λειτουργεί ως μαγνήτης είτε ως αποθητικό για το κουνούπια. Οπότε, αν σας τσιμπάν, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να παίρνετε τα μέτρα σας. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ωραία εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε, Κατερίνα, για τα μηνύματα και την παρέα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που επί 2 ώρες υπέμεινε το fade out της Τετάρτης. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με ειδήσεις και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε λίγες ώρες, οι πρόεδροι των δύο ισχυρότερων χωρών του πλανήτη βάζουν επιτάπητο στους οικονομικούς τους στόχους, επιδιώκοντας ισορροπίες στις γεωπολιτικές τους προτεραιότητες στη Μέση και από Ανατολή, αλλά και την επισφάλεια στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από 2,5 μήνες. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό, εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με τη συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου marketing. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό, μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κουρασγερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Ένας άνδρας και μία γυναίκα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΦ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στο αναστηρισμό του Ακύλα και της Eurovision η σημερινή ημέρα, όλοι μιλάνε για το Φέρτο, γίνεται ένας χαμός στα social media, όλοι ονειρεύονται πρωτιά. Το ευχόμαστε από καρδιάς, τεράστιο το ενδιαφέρον του κόσμου. Η μετάδοση της ΕΡΤ χθες σημείωσε τηλεθέαση έως και 70%. Το τρίλεπτο που εμφανίστηκε ο Ακύλας, ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες έβλεπαν ΕΡΤ, πολύ μεγάλο ποσοστό, 40% έγανε στο νεανικό κοινό και 60% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό. Ένα ωραίο σοου ήταν γενικά, όλη η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος την αγαπάει τη Eurovision από ό,τι φαίνεται. Και ας το δούμε επιτέλους και λίγο πιο θετικά. Το λέω για κάτι σχόλια που κυκλοφορούν ήδη, τύπου το τραγούδι δεν θυμίζει Ελλάδα, μας ντροπιάζει. Τι να στείλουμε δηλαδή, μια καριάτιδα να τραγουδάει? Μια μουσική γιορτή είναι. Στείλτε τη θετική σας ενέργεια σε ένα νέο παιδί, γιατί νέο παιδί είναι ο Ακύλας, που κυνηγάει τα όνειρά του και όλα καλά. Αν θέλετε το βλέπετε, αν δεν θέλετε δεν το βλέπετε. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εκτός από τα πολύ ωραία τραγούδια που είδαμε χθες μέσα από την ΕΡΤ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, αύριο θυμίζουμε 10 η ώρα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 10, αναμένεται ρεκόρ τηλεθέασης. Γιατί το διαφορετικό σε αυτή τη διοργάνωση είναι ότι μπήκανε νεότερες ηλικίες. Έδειξε χθες η μετρήση της τηλεθέασης ότι παρακολούθησαν τη διοργάνωση μέχρι και 12χρονοι, που συνήθως δεν έδιναν σημασία στο μουσικό διαγωνισμό. Άρα ο Ακύλας έφερε καινούργιο κόσμο στον θεσμό. Την παράσταση όμως έκλεψε χθες μια πανέμορφη κυρία. Το είπα και εγώ live χθες, την έβλεπα και είχα εντυπωσιαστεί όντως με ένα κατακόκκινο φόρεμα. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι παρουσίασε τον τελικό μαζί με έναν κύριο, τον Μάικλ Οστρόφσκι, αλλά δεν θα μείνουμε στο συγκεκριμένο κύριο, θα μείνουμε στη Βικτόρια Σβαρόφσκι, η οποία όπως είπαμε έκλεψε την παράσταση. Είναι απόγονος του γνωστού Σβαρόφσκι που έφτιαξε το μεγάλο οίκο με τα ρολόγια, τα κοσμήματα. Είναι κληρονόμος πέμπτης γενιάς. Ο πατέρας της μάλιστα δουλεύει ακόμη στην οικογενειακή επιχείρηση. Η ίδια λέει, έδωσε συνέντευξη, είναι 33 ετών. Χρειάστηκε από πολύ νωρίς να χαράξει τη δική της πορεία, γιατί το όνομά της μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι ήταν ευλογία, αλλά είναι κατάρα. Γιατί ναι, μεν ανοίγουν κάποιες πόρτες, αλλά είναι πάρα πολύ διστακτική απέναντί σου. Για όποιον νομίζει ότι οι πλούσιοι δεν δουλεύουν, η Βικτόρια είναι παρουσιάστρια τηλεόρασης, επιχειρηματίας,

μοντέλο, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια. Είδατε πόσο πολύ δουλεύουν οι πλούσιοι τελικά. Έβγαλε το πρώτο της δίσκο σε ηλικία μόλις 16 ετών. Πώς λέγαμε εμείς, μπαμπά θέλουμε μια καινούργια κασετίνα. Αυτή είπε, μπαμπά θέλω ένα καινούργιο δίσκο. Και της τον έβγαλαν. Στα 18 της μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου άρχισε την καριέρα της στο τραγούδι. Έβγαλε κάποιους δίσκους, δεν πήγαν και τόσο καλά, και γύρισε στην πατρίδα της για να γίνει παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Φαντάζομαι με πολύ κόπο και πολλή δουλειά.

Τη θετική σας ενέργεια είπα να στείλετε, τον ματιάσατε τον άνθρωπο. Ο Ακύλας πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκε, έχει μια θλάση στην πλάτη, έβγαλε και μια ανακοίνωση στα social media. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήμουν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσα, χόρευα και είχα ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένα μυς στην πλάτη μου λίγο, αναφέρει χαρακτηριστικά λοιπόν ο τραγουδιστής. Μην ανησυχείτε, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε, αλλά ναι, σήμερα πονάω. Αυτά είπε λοιπόν ο Ακύλας. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, γιατί όντως το show που δίνει είναι απαιτητικό. Εκεί πάνω στο πατίνι λίγο εγώ φοβήθηκα μην πέσει, μην χάσει τον έλεγχο, αλλά τα κατάφερε. Θα σας πάω στην Ισπανία, που φέτος αναμένεται να σπάσει, είναι σχεδόν σίγουρο δηλαδή, το ιστορικό ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων αφίξεων τουριστών μέσα στη χρονιά. Όπως έδειξαν η έρευνα που έγινε στα τουριστικά πρακτορία, οι ακυρώσεις που γίνανε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ακυρώσεις δηλαδή στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σχεδόν το 100% κινήθηκαν προς την Ισπανία. Δηλαδή αλλάξαν τα τουριστικά συμβόλαια και κλείσανε στην ισπανική χώρα. Τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν, όπως είπαμε. Δεν βρίσκεις δωμάτιο, λέει, ούτε για πλάκα μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα τι γίνεται όμως? Μπορεί η Ισπανία να πανηγυρίζει ότι έχει πάρει πάνω της η τουριστική βιομηχανία, αλλά ένας στους τρεις Ισπανούς που μένει στις μεγαλοπόλεις, δηλαδή Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Μπιλμπάο, Σεβίλη, δηλώνει ότι έχει δεχθεί πιέσεις από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών του για να αφήσει το σπίτι του. 20% αναγκάστηκαν να φύγουνε. Έγινε δηλαδή τετελεσμένο. Φύγαν από τα σπίτια τους, αναγκάστηκαν να μετακομίσουν, γιατί οι ιδιοκτήτες προφανώς το χρησιμοποιούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ήδη από την αρχή της χρονιάς, δεν μιλάω για γενικά, από την αρχή της χρονιάς παρατηρείται αύξηση των ενοικίων κατά 12%, τεινάζοντας στον αέρα πολλούς προϋπολογισμούς πολλών οικογενειών στην Ισπανία. Επίσης, τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεγαλοπόλεις είναι φυσικά το νούμερο ένα που το αντιμετωπίζουμε και εμείς, το πάρκινγκ. Το αποχετευτικό σύστημα είναι πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε με την πρώτη αντίληψη που έχουμε. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό μας ότι αν έρθουν άλλα 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην πόλη μας, ότι θα δημιουργηθεί χάος και στο αποχετευτικό σύστημα. Υπάρχει πρόβλημα με τη λειψιδρία, δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό κάποια ξενοδοχεία. Και επίσης υπάρχει πρόβλημα με την ηχορύπανση στην Ισπανία. Δηλαδή επειδή φαντάζομαι ένας μεγάλος αριθμός των τουριστών βγαίνει έξω, ξενυχτάει, μένει αργά το βράδυ έξω, δημιουργείται, λέει, τόση ηχορύπανση που οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς. Είναι το τρίτο τους μεγαλύτερο πρόβλημα, η ηχορύπανση σε αυτές τις πόλεις. Άρα πάντα ο τουρισμός δεν είναι πανάκια, δηλαδή δεν λέμε ναι να έρθείτε οι τουρίστες, να έρθουν, αλλά να υπάρχουν οι υποδομές, να είμαστε δηλαδή εμείς προετοιμασμένοι γι' αυτό και αυτοί να σέβονται τη χώρα που επισκέπτονται. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Παναγιώτης, ο φίλος της εκπομπής, έκανε ένα λογοπαίγνιο με τη θλάση που έπαθε ο Ακύλας και μας λέει τι να θλάσει ο Ακύλας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-07-8228. Σας στέλνουμε μαζί μας. Μπορείτε να μας ζητήσετε τραγούδια, μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να το μεταδώσουμε κιόλας. Λοιπόν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, και μιλάω για το αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί όπως έγινε γνωστό σήμερα, η FedEx φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και το αεροδρόμιο μας από τις 31 Μαΐου. Σήμερα έγινε γνωστό, ο Γιώργος Κοσμίδης, ο πρόεδρος των εκτελονιστών, το αποκάλυψε ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών σταματά πλήρως τη δραστηριότητά της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προχωρώντας παράλληλα και σε απολύσεις προσωπικού. Η εξέλιξη φυσικά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με φορείς αγοράς, το κλίμα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι ήδη επιβαρημένο μετά και το κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Όσοι επλέκονται γύρω από τις τουριστικές δραστηριότητες αλλά και τις μεταφορές προϊόντων είναι ανήσυχοι. Πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί το κράτος με αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει κάτι να γίνει. Αν μπορούν να επέμβουν δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες πλέον το κράτος να επέμβει στα της ιδιοκτήτριας εταιρείας, της εταιρείας που διαχειρίζεται μάλλον το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εγώ είδα πρόσφατα μια λύση σε ανάλογες περιπτώσεις όπου με μεγαλοπόλεις πουλήσαν τα αεροδρόμια τους, μετά φτιάξαν καινούργιο και δεν είχαν καμία υποχρέωση απέναντι στην εταιρεία που είχε το κανονικό τους αεροδρόμιο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Έχουμε πάρα πολλά χωράφια γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν φτιάχνουμε και ένα δεύτερο αεροδρόμιο ή τουλάχιστον ένα μικρότερο αεροδρόμιο μόνο για τα εμπορεύματα, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Άσχημη εξέλιξη. Ελπίζουμε σε καλύτερα νέα.

13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά και ό,τι ποθούν. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πω το 1883. Γεννήθηκε ο διάσημος γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, ο πατέρας του τεστ ΠΑΠ, ο Γεώργιος Παπανικολάου. Έσωσε τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών με τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Κορυφαίος επιστήμονας, θυσίασε την προσωπική του ζωή για να βρει το πολυπόθητο τεστ ΠΑΠ. Το 1767 ο Μότσαρτ, σε ηλικία μόλις 11 ετών, παρουσιάζει την πρώτη του όπερα με τίτλο «Απόλλων και Ιάκυνθος». Το 1880 στη Θεσσαλονίκη γεννιέται ο Εμίλιος Ριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής εθνικής σχολής. Λίγοι ξέρουν ότι έχει γράψει τον ύμνο της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκης. Το 1939 γεννιέται ένας από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς του Hollywood, ο Harvey Keitel, ο ταξιτζής, Pulp Fiction, Thelma και Louise. Έχει πρωταγωνιστήσει και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Γενέθλια έχει σήμερα ο Stevie Wonder, ήρθε στη ζωή το 1950. Σε ηλικία μόλις 11 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Motown, με την οποία συνεργάζεται μέχρι και σήμερα. Τυφλός σχεδόν από τη μέρα που γεννήθηκε, έχει βραβευθεί μόνο 25 φορές με βραβείο Grammy, τα περισσότερα που έχουν δοθεί ποτέ σε καλλιτέχνη. Είναι κάτοχος βραβείου Oscar. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ψηφιστεί ο 5ος σπουδαιότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Είχα δει μια συνέντευξη του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Stevie Wonder είναι τυφλός, και δεν το πιστεύει γιατί. Μπήκε ξαφνικά σε ένα μπαρ, πλησίασε τον Stevie Wonder, ο οποίος έπινε μόνος του ποτό στην μπάρα, και ο Stevie Wonder γύρισε και του είπε: «Τι κάνει, Σακ?» Δηλαδή δεν είχαν μιλήσει και κατάλαβε ότι ήταν ο Σακίλ Ονίλ. Και από τότε ο Σακίλ Ονίλ πιστεύει ότι ο Stevie Wonder μας κοροϊδεύει και ότι βλέπει κανονικά. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τζόνι Λόγκαν, κλείνει τα 71 έτη και είναι ο μοναδικός άντρας τραγουδιστής που έχει κερδίσει το θεσμό της Eurovision 2 φορές. Το 1970 το ντοκιμαντέρ Let It Be των Beatles έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Η ταινία κέρδισε ένα Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Και το 1996 η Oasis πάνε το ρεκόρ εξάντλησης εισιτηρίων σε περιοδεία, αφού 330.000 εισιτήρια πουλήθηκαν σε μόλις 9 ώρες.

Λοιπόν, θα σας πάω Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον αγαπημένο μου τον Ντόναλντ Τραμπ. Καιρό είχε να πει κάτι που να βγάλει τον κόσμο από τα ρούχα του. Δημοσίευσε σήμερα στο Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει για να μπορεί να ανεβάζει ό,τι θέλει ο ίδιος. Παρουσίασε ένα χάρτη όπου δείχνει τη Βενεζουέλα ως την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 50 πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Βενεζουέλα προστέθηκε στο χάρτη του Τραμπ ως 51η πολιτεία. Εν ολίγης λοιπόν λέει ότι πλέον η Βενεζουέλα δεν έχει καμία δικιά της ελευθερία και ανήκει στον κόσμο των Αμερικανών. Αυτά όλα γίνανε μια μέρα μετά από τις δηλώσεις της υπηρεσιακής ομολόγου στο Καράκας, της Ντέλση Ροδρίγκες, η οποία είπε ότι η χώρα της ουδέποτε εξετάζει να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους. Η αλήθεια είναι πως τα πετρέλαια της Βενεζουέλας κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπαίνουν στα αμερικανικά δηληστήρια. Όλα αυτά φυσικά γίνανε μετά από την επιχείρηση εχμαλώτησης του πρώην πρόεδρου της Βενεζουέλας, του Νικολάς Μαδούρο, 3 Ιανουαρίου. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά έχει συμβεί και αυτό. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απήχθη από τους Αμερικανούς και κρατείται στις φυλακές του Γκουαντάναμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, που έχει πει επανελειμμένα ότι θα ήθελε και ο Καναδάς να γίνει μια ακόμη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, τώρα στρέφει τις βλέψεις του προς τη Βενεζουέλα. Φαίνεται πως με τον Καναδά δεν τα βρήκαν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι εμπορικές σχέσεις που έχει με τον Καναδά είναι τεράστιες. Σε περίπτωση που διακοπούνε, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Όχι μόνο ο Καναδάς, όπως φαντάζεται ο αγαπητός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.

Σας έχω πει ότι τον τελευταίο μήνα η Θεσσαλονίκη βγάζει συνέχεια ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ και μάλιστα έχει μια έφεση στις περίεργες ειδήσεις. Ένας 37χρονος στην Καλαμαριά συνελήφθη σήμερα γιατί βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε λεωφορεία, παραλίες, δημόσιες τουαλέτες, γυμναστήρια, πλατείες, παντού. Πώς τον πιάσανε? Σήμερα πήγε να γυμναστεί, μία κοπέλα πήγε στα αποδυτήρια, την ακολούθησε, μπήκε στη διπλανή τουαλέτα από αυτήν και επιχείρησε να την καταγράψει με το κινητό του την ώρα που βρισκόταν και αυτή μέσα στην τουαλέτα. Η κοπέλα το αντιλήφθηκε, έβαλε τις φωνές, ήρθανε κάτι γυμναστηριακοί εκεί πέρα, τον ακινητοποίησαν. Ο άνθρωπος σε πανικό προσπάθησε να καταστρέψει το κινητό του, δηλαδή το πετούσε στο πάτωμα, το πατούσε με σκοπό να το διαλύσει και να μην υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το δράση του. Όμως το ήρθε αστυνομία, μάθανε ποιος είναι, το όνομά του και βγήκε ένταλμα για να ψάξουν το σπίτι του. Στο σπίτι του λοιπόν βρέθηκαν μερικοί υπολογιστές, όταν λέω μερικοί εννοώ πάνω από 5, φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Και τι είχαν μέσα αυτά? Είχαν φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, γυμνές, σε παραλίες, σε τουαλέτες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, έξω από σχολεία. Μέσα σε γυμναστήρια, όπως σας είπα, οπουδήποτε μπορεί να πάει ο νου σας. Ήταν καταγεγραμμένες και από κινητό αλλά και από κρυφές κάμερες. Κατασχέθηκαν τα πάντα, θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και ελπίζουμε να το απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες. Το θέμα που εξετάζουν είναι αν τα έχει για προσωπική χρήση ή αν όλα αυτά έχουν διοχετευθεί στο διαδίκτυο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλαΐν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Η ανάγκη φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο επαγγελματικό επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν έδωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι η ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου Δουφουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη που ήταν περίπου 90 ετών ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί καθώς και 514 μέλη πληρώματος. Αρχικά εξετάστηκε η πιθανότητα νοροϊού, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, παίρνοντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αύριο διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Η μεγάλη απήχηση της ελληνικής συμμετοχής είχε αντίκτυπο και στην τηλεθέαση που σημείωσε η χθεσινή μετάδοση του πρώτου ημιτελικού. στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη του 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις στη θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε στα αθλητικά. Σήμερα είχαμε ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ο ΠΑΟΚ χάνει έδαφος στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το ΠΑΟΚ μεταξύ ΑΕΚ. Μπορεί να μπήκαν μόνο 2 γκολ, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Κατά γενική ομολογία ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο καλύτερος, η ΑΕΚ είχε όμως ένα δοκάρι. 1-1 το αποτέλεσμα, αυτό μετράει φυσικά. Ο Ολυμπιακός απομακρύνθηκε έστω και λίγο και φαίνεται να είναι αυτός που μάλλον θα καταλάβει τη δεύτερη θέση και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στο Europa League. Νωρίτερα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι, 3-2. Μέχρι και το 89 ο Όφη κέρδιζε 0-2. Και ο Λεβαδιακός έβαλε στις καθυστερήσεις 3 γκολ. Κάποιοι κακοπροαίρετοι θα λέγανε ότι είναι σενάριο από επιστημονική φαντασία ταινία. Εμείς λέμε ότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός νωρίς το απόγευμα κέρδισε χωρίς τη μισή του ομάδα 117 ασθενεία. Εμείς λέμε ότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός νωρίς το απόγευμα κέρδισε χωρίς τη μισή του ομάδα 117.

Λοιπόν, ήρθανε δύο μηνύματα. Η Δάφνη που γιορτάζει την Κυριακή, αλλά εμείς δεν έχουμε εκπομπή, λέει, να κάνουμε μια αφιέρωση, ένα ωραίο τραγούδι από τα 80's. Κάτι θα βρούμε, Δάφνη. Χρόνια σου πολλά να τα κατοστήσεις, ό,τι επιθυμείς. Και η Δέσποινα ζητάει την κυπριακή συμμετοχή από την Eurovision να μεταδώσουμε. Θα τη μεταδώσουμε αν τη βρει ο σύντεχνος, και Αντιγόνη Τζάλα λέγεται το τραγούδι, είναι μέσα στα τραγούδια που είναι για δεκάδα από ό,τι έχω διαβάσει στα προγνωστικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα και πάρα πολύ όμορφη τραγουδίστρια. Θα με ενημερώσει σε λίγο ο ραδιοσκηνοθέτης. Πάμε να δούμε τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, παιδιά. Γκρίζα ζώνη, ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει, και όταν επιστρέφει ο Γκάι Ρίτσι στον κινηματογράφο, είναι εγγύηση τουλάχιστον για να περάσετε καλά. Είναι μια περιπέτεια με πολύ χιούμορ μέσα, εκρηκτική δράση. Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Έρχεται ένας αδίστακτος τύραννος, αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων και η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Αύριο έχουμε σε κινηματογράφο της πόλης μας την 40η επέτειο από την πρώτη προβολή του Top Gun με τον Tom Cruise, και ξαναπροβάλλεται αποκατεστημένο με καινούρια εφέ μέσα για καλύτερη ποιότητα δηλαδή εικόνας, και αξίζει να το δείτε. Είναι από τις ταινίες που γράψαν ιστορία. Να πούμε ότι η ταινία του Michael Jackson έσπασε το ρεκόρ των 250 εκατομμυρίων δολαρίων εισπράξεων παγκοσμίως. Και αν συνεχίσει έτσι, οι ειδικοί λένε ότι θα ξεπεράσει πάρα πολύ σύντομα και τα 400 εκατομμύρια, που είναι ορόσημο για τις ταινίες, δηλαδή φέρνουν πάρα πολλά κέρδη. Στη χώρα μας πάρα πολύ καλά πάει και μια ταινία για μας που ζήσαμε εκεί στα 80s, 90s και παίζαμε ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές, το Mortal Kombat, το 2. Σαρώνησε εισιτήρια, είναι η δεύτερη ταινία μετά το Michael, ξεπέρασε μέχρι και το Διάβολος Φορούσε Πράντα. Αναμενόμενο θα έλεγε κανείς, γιατί η νοσταλγία φέρνει κόσμο στους κινηματογράφους. Το έχουμε και θα το μεταδώσουμε. Κυπριακή συμμετοχή, πάμε να την απολαύσουμε.

Αυτή είναι η συμμετοχή της Κύπρου για την Eurovision. Αύριο αγωνίστε στο δεύτερο ημιτελικό. Από ό,τι μαθαίνουμε στις κριτικές επιτροπές, έχει αρέσει πολύ το τραγούδι. Σε εμάς έτσι και έτσι, εγώ δηλαδή, δεν μου κάνει κάτι. Μου θυμίζει λίγο όπα σε ταβέρνα και μια σεφταλιά δώρο. Παρ' όλα αυτά, από καρδιάς ευχόμαστε να βγουν δεύτεροι και ο Ακύλας πρώτος. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. You want more?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, η Ευρώπη κουτσομπολεύει και θύμα των κουτσομπολιών έπεσε το ζεύγος Μακρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αν θυμάστε, είχε γίνει ένα περιστατικό σε ένα αεροπλάνο ενώ βρισκόταν στο Βιετνάμ, που πολλοί είδαν σε ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε ένα χαστούκι από τη σύζυγό του. Εγώ δεν επιβεβαιώνω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος από τη γωνία που ήταν τραβηγμένη η εικόνα. Λέγεται λοιπόν, σύμφωνα με το ταμπλόιντ στο Παρίσι, το Paris Match, ότι η αιτία για αυτό το χαστούκι ήταν μηνύματα που έστελνε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό και συγκεκριμένα στην Γκολφιτέχ Φαραχανή. Είναι γνωστή ηθοποιός, την ξέρετε, δεν σας λέει κάτι το όνομα, αλλά αν δείτε τη φωτογραφία της θα την αναγνωρίσετε. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, έχει παίξει σε σπουδαίες ταινίες του Ιρανικού κυρίως κινηματογράφου. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν ο συντάκτης του περιοδικού, ο Φλωριάν Ταρντίφ, ο Γάλλος πρόεδρος είχε για κάποιους μήνες πλατωνικό έρωτα με την Ιρανή ηθοποιό, γεγονός που του έκανε έξω φρενών τη σύζυγό του, και γι' αυτό είχαμε αυτή την κατάληξη στη συγκεκριμένη πτήση. Προς το παρόν δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά ούτε η Ιρανή ηθοποιός, αλλά από την ώρα που κυκλοφόρησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στα δημοσιογραφικά γραφεία, όλο και φουντώνουν οι φήμες. Διαψεύδει. Η μόνη που το διέψευσε προς το παρόν είναι η Μπριζίτ Μακρόν μέσα από το περιβάλλον της. Δεν βγήκε η ίδια να το πει. Ήρθαν λοιπόν σε επικοινωνία άνθρωποι του περιβάλλοντος της και είπαν ότι αυτή η χειρονομία που εσείς λέτε χαστούκι δεν συνδέεται με τίποτα, με κάποια απιστία από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Εγώ θα πω μόνο ότι το 2026 ελπίζω κάποια στιγμή ερωτικά σκάνδαλα τύπου απιστίες πολιτικών προσώπων να μην είναι αιτία για εκβιασμούς, παραιτήσεις, να κινδυνεύουν οι κυβερνήσεις. Πρέπει να είναι ξεπερασμένα όλα αυτά και να ανήκουν στο παρελθόν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έφτασε στους 6 πόντους τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή, 3 λεπτά πριν το οριστικό σφύριγμα, χάνει πάλι με 12 πόντους. Όταν είναι τέτοια σημασία στο παιχνίδι, τέτοια χρειαστά λάθη, όπως το να πάρει μια ομάδα 4 επιθετικά rebound σε μια φάση, δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, σήμερα όπως θα καταλάβατε, ο καιρός ήταν λίγο αναποφάσιστος. Εγώ ήμουν όλη μέρα κλεισμένο σε ένα γραφείο και τη μία ώρα που βγήκα έξω, μαντέψε τι έγινε. Έβρεξε και έγινα λούτσα που λένε στην αργό. Έτσι θα είναι ο καιρός από την Πέμπτη, από σήμερα το βράδυ. Στις 3 η ώρα περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη βροχές. Θα κρατήσει η αστάθεια περίπου 10 μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι. Πέφτει και η θερμοκρασία από τους 30 και 31 που είχαμε την Κυριακή. Θα κυμαίνεται το ανώτερο μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Θα έχουμε αρκετό αέρα, μέχρι και 7 μποφόρ, λένε οι μεταρολόγοι. Θα βρέχει αρκετά συχνά με μικρές μπόρες μεγάλης έντασης όμως μέσα στην ημέρα, και το βράδυ λένε ότι θα εξασθενούν αυτές οι μπόρες. Όπως και να έχει, μην απλώσετε καλού κακού στο μπαλκόνι, ή αν έχετε αυτή τη στιγμή ρούχα έξω, μαζέψτε τα, γιατί σας λέμε 3 η ώρα ξεκινάνε οι βροχές σήμερα.

Μένουν 40 δευτερόλεπτα. Σας ενημερώσω για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι στους 13 πόντους. Οπότε, αν δεν γίνει κάποιο πολύ μεγάλο θαύμα, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four. Θα έχουμε μοναδικό εκπρόσωπο από τη χώρα μας, τον Ολυμπιακό, του οποίου του ευχόμαστε να σηκώσει και την κούπα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι το Λονδίνο αναδείχθηκε η κορυφαία πόλη για το 2026 στον κόσμο όσον αφορά τον πολιτισμό. Σύμφωνα με το Time Out, ψηφίσαν 25.000 τουρίστες, οι οποίοι γύρισαν όλο τον κόσμο. Γιατί βγήκε το Λονδίνο? Χάρη στις θεατρικές του σκηνές που διαθέτει, τις μουσικές σκηνές, τα μουσεία, αλλά και γενικότερα, λέει, τη στήριξη που δείχνει στην τέχνη. Πέρα από τα πολύ ωραία μαγαζιά και τα πολύ ωραία, τους πολύ ωραίους δρόμους στολισμένους κτλ., το Λονδίνο όντως στηρίζει πάρα πολύ την τέχνη και επενδύει. Όλη η πόλη, κάθε πάρκο επιτρέπει ελεύθερα σε νέους δημιουργούς να παίζουν τη μουσική τους, όχι όπως εδώ καρικατούρες όπου ο καθένας παίρνει ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο και το μόνο που κάνει είναι να κάνει χορύπανση. Ζητάνε άδεια από το Δήμο, λένε τι στυλ τραγουδιού θα πούνε, τους δίνουν την άδεια για να μην έχει στα 500 μέτρα ένα άλλο γκρουπάκι από νέα παιδιά που παίζουν κάτι εντελώς διαφορετικό και γίνεται χαμός. Γίνονται όλα μελετημένα. Δεύτερη πόλη που αξίζει να επισκεφτείτε για τον πολιτισμό της είναι το Παρίσι, ψηφίστηκε το Παρίσι. Τρίτη, Νέα Υόρκη. Δεν είναι μες στην πρώτη τριάδα λοιπόν η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, κάποια πόλη από τη χώρα μας. Κακώς, γιατί ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ επικερδής όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Ένα 10% των τουρισμών, λέει, παγκοσμίως ταξιδεύουν και επιλέγουν τον προορισμό τους με μοναδικό κριτήριο τον πολιτισμό μιας χώρας. Και ενώ εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε στο νούμερο 1, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολύ πολιτισμό, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους ξένους ότι αξίζουν να μας επισκεφθούν. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τελείωσε. Εγώ θα είμαι αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10 ξεκινάει η εκπομπή. Θα σας κρατήσω και πάλι 2 ώρες παρέα. Μαζί θα βλέπουμε και τον δεύτερο ημιτελικό. Θα σας μεταδίδω τι θα κάνει η κυπριακή συμμετοχή. Εύχομαι να περάσετε και σήμερα καταπληκτικά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε τα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αϊν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίεση διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου Δουφουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 26,26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της Πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx και κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, η ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Υπέκυψε στα τραύματα του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με υγιόταχη στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision Ακύλας με το φέρτο, περνώντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη τους 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.